0: Ράδιο Πέλα στους 103,3 FM στέρεο.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: χώρα μας δεν χρειάζεται μια κυβέρνηση που υπηρετεί επικοινωνιακούς σχεδιασμούς, αλλά μια κυβέρνηση που υπηρετεί με αποτελεσματικότητα τα εθνικά μας συμφέροντα, τόνισε από την Κάσο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Αναφερόμενος στο έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου-Ελλάδας, ο κ. Ανδρουλάκης έκανε λόγο για ένα έργο στρατηγικής σημασίας που όμως έχει παγώσει. Η κυβέρνηση οφείλει να ενημερώσει για το ποιο είναι το πλήρες χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου και πόντισης του καλωδίου, ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του ο καθομολογία δράστης της δολοφονίας του 15χρονου στην Καλλιθέα την περασμένη Τετάρτη. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν ακόμη δύο κατηγορούμενοι, οι οποίοι επιχείρησαν να πείσουν ανακρίτρια και εισαγγελέα ότι δεν είχαν οποιαδήποτε σχέση στο αιματηρό περιστατικό. Οι υπόλοιποι τρεις κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Θερμοκρασίες ρεκόρ καταγράφονται σε Τσεχία, Ιταλία, Ελβετία, Δανία και Σλοβακία, που χθες βίωσε την πιο ζεστή μέρα που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα, με τις θερμοκρασίες να φτάνουν τους 40,5 βαθμούς Κελσίου. Σε προσωπικά κίνητρα αποδίδει η αστυνομία στη Γερμανία το περιστατικό με πυροβολισμούς που είχε ως αποτέλεσμα 6 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και πολλοί άλλοι να τραυματιστούν σε κέντρο φιλοξενίας μητέρας παιδιού στην πόλη Στάντε της Κάτω Σαξονίας. Σύμφωνα με τις γερμανικές αρχές, ο δράστης, ο οποίος συνελήφθη, είναι ένας 45χρονος από το Ανόβερο, ο οποίος είχε προγραμματισμένη συνάντηση στη δομή για την επιμέλεια της κόρης του, η οποία είναι 3 μηνών. Το κίνητρο φαίνεται να συνδέεται με διαμάχη για την επιμέλεια του παιδιού. Τα θύματα ήταν εργαζόμενοι της Υπηρεσίας Κοινωνικής Πρόνοιας και του Φορέα Παιδικής Προστασίας, ενώ η μητέρα του παιδιού και το βρέφος δεν τραυματίστηκαν. Ψυχρή και βίαιη χαρακτήρισε την πράξη η Υπουργός Εσωτερικών της Κάτω Σαξονίας, τονίζοντας ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις πολιτικού ή τρομοκρατικού κινήτρου. Εάν η αμερικανική πλευρά τηρήσει το μνημόνιο συνεννόησης, θα εκπληρώσουμε και εμείς τις υποχρεώσεις μας, ανέφερε ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούτ Πεζεσκιάν, σχολιάζοντας τις συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Σε ανάρτησή του, ο Πεζεσκιάν επισημαίνει ότι η πρόοδος στις σχέσεις με την Ουάσιγκτον προϋποθέτει αμοιβαία συνέπεια και κατανόηση, ενώ διαμηνεί ότι η Τεχεράνη θα συνεχίσει να απαντά στις απειλές με αποφασιστικότητα. Σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε πως οι ΗΠΑ σημειώνουν πρόοδο στην προσπάθεια αποπυρηνικοποίησης του Ιράν, ενώ χαρακτήρισε τις συνομιλίες που θα πραγματοποιηθούν στο Κατάρ ίσως σημαντικές και ίσως όχι. Χθες, με ανάρτησή του, ανακοίνωσε ότι μια συνάντηση για το Ιράν θα πραγματοποιηθεί σήμερα στην Ντόχα του Κατάρ, με την εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου να ανακοινώνει πως στη συνάντηση θα συμμετάσχουν οι Στίβ Βίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ. Ωστόσο, η Τεχεράνη διαψεύδει ότι θα υπάρξει τέτοια συνάντηση. Δεν έχουν προγραμματιστεί συνομιλίες μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον τις προσεχείς ημέρες, δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγκάι. Ανέφερε πως η Ιρανική αντιπροσωπεία θα επισκεφθεί το Κατάρ αυτή την εβδομάδα, αλλά διευκρίνησε πως η επίσκεψη αυτή δεν συνδέεται με την παρουσία Αμερικανών αξιωματούχων στην Ντόχα. Στο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου και τους νοκάουτ αγώνες, η Βραζιλία νίκησε 2-1 την Ιαπωνία και πήρε το εισιτήριο για τους 16. Η Παραγουάη απέκλεισε 4-3 στα πέναλτι τη Γερμανία και προκρίθηκε στους 16 του παγκοσμίου κυπέλου. Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα η αναμέτρηση Ολλανδίας-Μαρόκου, η οποία πήγε σε παράταση με το σκορ να είναι ισόπαλο 1-1 στην κανονική διάρκεια του αγώνα. Την απόκτηση του επιθετικού Έλμιν Ράστοντερ μέχρι το 2030 ανακοίνωσε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος Σκάι Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολικοί 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ με εξασθένηση και η θερμοκρασία θα εκμαλθεί από 24 έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ρινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, θερμοκρασία έως 36 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη, έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στην Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και στα ορεινά της Δυτικής Θερεάς και της Δυτικής Πελοποννήσου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 36 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 35 βαθμούς. Την Τετάρτη απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά κυρίως ορεινά και την Πέμπτη στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια.

Είδατε τι μπορεί να κάνει ένα τραγούδι. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. Γιατί χθες μου έκανε παράπονο μια ακροάτρια, γι' αυτό αφήνω το τραγούδι να τελειώσει. Διότι μου λέει, αφού έχει τριώρο ψάλτη, άστα τραγούδια να ακουστούν ολόκληρα. Δίκιο είχε. Παρόλο που εγώ έχω μια εκεί κάπου να το πατήσω, αλλά δεν πειράζει. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Sky 100,3, τελευταία μέρα του Ιουνίου σήμερα, κυρίες και κύριοι. 12 λεπτά μετά τις 6. Καλό πρωινό σε όλους σας. Ζέστηκαν σήμερα. Άνοιξα τα παράθυρα τώρα που όση ώρα ακούγατε το δελτίο ειδήσεων. Γύρω-γύρω έτσι να ανανωθεί λίγο αέρας και μπήκε η ζέστη μέσα απ' έξω και δεν είναι ότι πιο ευχάριστο. Εν τω μεταξύ, τώρα που λέμε για ζέστη, εντάξει, ζέστη τώρα εμείς δεν είναι ακριβώς με αυτά τα οποία περνάνε οι άλλες χώρες, έτσι. Αλλά βλέπω ότι η ορεστιάδα χθες, κυρίες και κύριοι, είχε την υψηλότερη θερμοκρασία σύμφωνα με στοιχεία του meteo.gr 37,7. 37,4 είχαμε στην Αχαΐα, στην Ολένη και στο 2 στην Πιερία. 37,4 και 37,3 στο Διδημότυχο, στα Δίκαια και λίγο παρακάτω στο Κιλκής. Λοιπόν, άρα πάνω από 37 βαθμούς Κελσίου. Το είπαν οι μετεωρολόγοι βεβαίως, γιατί κόπηκε και ο αέρας. Χθες ήταν τα πράγματα πιο ήπια όσον αφορά τους ανέμους. Αλλά το γεγονός ότι έσπρωξε προς τα πάνω τις θερμοκρασίες, για να καταλάβετε, υπήρχανε 94 σταθμοί σε ολόκληρη την επικράτεια με πάνω από 35 βαθμούς Κελσίου. Λοιπόν, αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, χθες το διαπιστώνει κανείς, αν είναι εποχούμενο σε δίκυκλο δηλαδή.

0: εκεί στη Φιλαδέλφεια. Ρε παιδί μου, λες και έχει ένα μαγικό τρόπο η περιοχή να ψήνει. Μιλάμε για ζέστη, όχι παίξει. Μόλις περνάς λοιπόν από τα όρια εκεί του Δήμου της Νέας Φιλαδέλφειας, αυτό το διαπιστώνω εγώ σας λέω, δεν ξέρω πέρα και άλλες περιοχές. Είναι καλύτερα τα πράγματα. Τέλος πάντων, λοιπόν, καλημέρα σας. Καλημέρα σας, τελειώσαμε και με το φεγγάρι. Εμείς οι πολύ πρωινοί το απολαύσαμε. Είναι το φεγγάρι λοιπόν, η Πανσέλινος, που ξαναλέω είναι της Φράουλας. Και ενδεχομένως σε κάποια κοινωνικά δίκτυα θα δείτε φωτογραφίες αυτού του υπέροχου φεγγαριού, το οποίο έλουσε και τον αθηναϊκό ουρανό και το απολαύσαμε εμείς οι πολύ πολύ πρωινοί. Τώρα από εκεί και πέρα, ξαναλέω, τρέχουμε τα της επικαιρότητας που έχει πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα και εσωτερικά και διεθνή. Στα διεθνή περιμένουμε, τέλος πάντων, να μπει μια τάξη στην αταξία γύρω από τα ζητήματα που έχουν να κάνουν μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, με αφορμή τα χτυπήματα που είχαμε το Σαββατοκύριακο. Ο Αμερικανός Πρόεδρος είπε πριν από κάποιες ώρες ότι θα υπάρξει συνάντηση των δύο πλευρών σήμερα στο Κατάρ. Ο Πεζεσκιάν, ο Πρόεδρος του Ιράν, είπε ότι εφόσον δεν μας προκαλεί άλλη πλευρά, εμείς είμαστε αποφασισμένοι να κάνουμε ό,τι έχουμε υπογράψει στο πλαίσιο της συμφωνίας αυτής, και καταλαβαίνετε όλοι ότι βοηθάει λίγο το κλίμα. Όσον αφορά τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τα καύσιμα και τις τιμές, τις διεθνείς τιμές, 73 και 8 είναι τώρα το Brent, τσίμπησε λίγο σε σχέση με την προηγούμενη αναφορά μας. 70,7 είναι το αμερικανικό, το ελαφρύ το λεγόμενο. Όσον αφορά τις διεθνείς αγορές στην Ανατολή που είναι ανοιχτά τώρα, να σας πω ότι η Ιαπωνία ενισχύεται κατά 0,9%, υποχωρεί 1,18% το Hong Kong, σχεδόν σταθεροποιημένη είναι η Αυστραλία και ο χρυσός συνεχίζει να είναι κάτω από τα 4.000 δολάρια η ουγγιά, είναι για την ακρίβεια στα 3.982,20. Όσον αφορά το Μουντιάλ, ο αγώνας ο οποίος είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα είναι στην παράταση, Ολλανδία-Μαρόκο 1-1, είναι στο πρώτο ημίχρονο της παράτασης. Θυμίζω για σας που τώρα μπήκατε στην παρέα, η Γερμανία αποκλείστηκε στα πέναλτι από την Παραγουάη 4-3, 1-1, ενώ η Βραζιλία επικράτησε, ή μάλλον ανέτρεψε το αρχικό σκορ, επικράτησε της Ιαπωνίας με 2-1. Στην αρχή η Ιαπωνία έβαλε ένα γκολ γρήγορα. Βέβαια, στο κομμάτι του αγώνα που είδα χθες, η Ιαπωνία, συγγνώμη, έπαιζε ένα κατενάτσιο κανονικό για να κρατήσει, δεν είναι και πάρα πολύ εύκολο, την Βραζιλία, η οποία είχε σοκαριστεί αλήθεια μετά το 1-0, αλλά τα κατάφερε. Σήμερα από ό,τι βλέπω έχουμε Ολλανδία-Μαρόκο, όχι, αυτό το βλέπουμε τώρα, λάθος. Έχουμε ακτή Ελεφαντοστού Νορβηγία στις 8 το βράδυ, 4 τα ξημερώματα αύριο το πρωί Μεξικό-Εκουαδόρ και στις 12 τα μεσάνυχτα Γαλλία-Σουηδία. Αυτοί είναι οι αγώνες, επαναλαμβάνω, τους οποίους δεν ξέρω αν θα παρακολουθήσουμε κιόλας, αλλά είναι προγραμματισμένοι να γίνουν σήμερα στο πλαίσιο του Μουντιάλ. Τώρα, εμείς εδώ, στα υπόλοιπα ζητήματα της επικαιρότητας, να θυμίσω ότι καταρχάς προφυλακίστηκε ο δράστης της δολοφονίας του ανήλικου, ανήλικος κι αυτός, εδώ στην Καλλιθέα. Έτσι, αναμενόμενο θα μου πεις, Ψάλτη. Οι τρεις από αυτούς οι οποίοι πήγαν χθες στον ανακριτή αποφασίστηκε να προφυλακιστούν. Κάτι πρέπει να γίνει, παιδιά, και μιλάω πάρα πολύ σοβαρά για τα ζητήματα της ανήλικης εγκληματικότητας. Δεν είναι απλό, το καταλαβαίνω, αλλά δεν νοείται αυτή η διαδικασία να συνεχίζεται. Δηλαδή αυτό το πράγμα πρέπει με κάποιον τρόπο απόλυτο, όταν λέω απόλυτο απόλυτο, ίσως ενδεχομένως και με ένα βούρδουλα πάνω από το κεφάλι μας, να δούμε τι θα κάνουμε. Δεν είναι δυνατόν ανήλικα παιδιά 15 και 16 και 17 χρονών να σκοτώνονται μεταξύ τους για οποιοδήποτε λόγο. Είτε έχει να κάνει με τα οπαδικά, το χειρότερο, αλλά και αυτό δεν είναι τέλος πάντων, είτε έχει να κάνει με ναρκωτικά, είτε έχει να κάνει με οτιδήποτε άλλο. Δεν μπορεί να χωνευτεί αυτό το πράγμα, κατά την άποψή μου. Λοιπόν, στα υπόλοιπα, Υπουργικό Συμβούλιο σήμερα. Εκεί θα δούμε τι θα πει ο Πρωθυπουργός. Να ξέρετε ότι εντάξει, το κλίμα φτιάχνεται εν ώψη της μιας προεκλογικής περίοδου. Ξαναλέω, περιοδίες πολιτικών αρχηγών. αρχίζουν, μπαίνουν τα διλήμματα πάνω στο τραπέζι από τα κόμματα, την κυβέρνηση και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Μαθαίνω ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος βρίσκεται σήμερα στην Κάρπαθο, εχθές αναφέρθηκε σε ζητήματα που έχουν να κάνουν και με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Την Πέμπτη μαθαίνω ότι θα έχει συνάντηση τόσο με τον Υπουργό Εξωτερικών όσο και με τον Υπουργό Άμυνας για ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τα εθνικά και τα ελληνοτουρκικά. Στη Νέα Δημοκρατία υπάρχει ένα θέμα που έχει προκύψει με τον με το στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Φεύγα, ο οποίος έστειλε μια επιστολή στον Πρωθυπουργό που ούτε λίγο ούτε πολύ ο κύριος Φεύγας βάζει 2-3 ξεκάθαρα ζητήματα για την πολιτική κατεύθυνση της Νέας Δημοκρατίας. Ζητά την κατάργηση των οικογενειακών δικαιωμάτων των ομόφυλων ζευγαριών και πρωτοβουλία ενότητας, όπως λέει η άρση της διαγραφής του Αντώνη Σαμαρά. Ο κύριος Μαρινάκης άδειασε τον κύριο Φεύγα. Θυμίζω ότι ο κύριος Φεύγας είναι ο γραμματέας στρατηγικού σχεδιασμού και επικοινωνίας της Νέας Δημοκρατίας. Δεν ξέρω αν θα έχουμε κάποια εξέλιξη στο ζήτημα αυτό όσον αφορά την θέση, την κομματική θέση του κύριου Φεύγα. Ο κύριος Σαμαράς χθες, με αφορμή την ανακοίνωση που λέγαμε και εμείς ότι το Ισραήλ αποφάσισε να αναγνωρίσει γενοκτονία των Αρμενίων, τη γενοκτονία των Αρμενίων, έβαλε κάποια ζητήματα πάνω στο τραπέζι, αν πρέπει το Ισραήλ να αναγνωρίσει και άλλες γενοκτονίες και ότι πρέπει να λειτουργήσουμε μαζί ως ανάχωμα στα νεο-οθωμανικά επεκτατικά σχέδια της Άγκυρας. Θυμίζω ότι τις τελευταίες μέρες η Αμερικανίδα πρέσβης κάνει συναντήσεις με πολιτικό περιεχόμενο, είδε τον Αντώνη Σαμαρά, είδε τον κύριο Κυρανάκη από τη Νέα Δημοκρατία, είδε και τον Αλέξη Τσίπρα και κουβέντιαζαν εκεί και τις Έλληνο-Αμερικανικές σχέσεις αλλά και τις απόψεις που εκφράζει ο πρώην Πρωθυπουργός για τα ζητήματα που απασχολούν την ευρύτερη περιοχή. Α, να σημειώσω για όσους περνάτε τη νύχτα, όπως περνάω τώρα τις δύο τελευταίες μέρες και το ξεχνάω, η Αμερικανική Πρεσβεία είναι στα χρώματα της Αμερικανικής σημαίας λόγω της 4ης Ιουλίου. Δεν έχουν τα 250 χρόνια που κάνουν και εκδηλώσεις. Ναι, αν περάσει λοιπόν και δείτε μπλε, άσπρο, κόκκινο, να ξέρετε ότι έχει να κάνει με τις... το είδες και εσύ, ε. Βέβαια, αφού όποιος περνάει το βλέπει, δεν είναι κρυφό, όλοι... Η πρεσβεία είναι φωταγωγημένη. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε έτσι που αξίζει μνήμα γύρω από τα ζητήματα αυτά. Εξοχικό, λέει, αγοράζουν οι Αμερικανοί και οι Καναδοί, παρακαλώ πάρα πολύ. Γιατί, λέει, υπάρχει δυνατότητα της, των απευθείας αεροπορικών πτήσεων, παρακαλώ πάρα πολύ. Λες και είναι, ρε παιδί μου, δίπλα, ε. Άρα, λέει, τους συμφέρει, τους βολεύει, λέει, να αγοράσουν σπίτι ιδιαίτερα, λέει, στο Κρήτη και Ιόνιο, κατά κύριο λόγο. Μάλιστα. Τώρα που λέω για τους ξένους οι οποίοι αγοράζουν εξοχικό, έχει πέσει στα χέρια μου τα στοιχεία για τους τουρίστες. Ποιες είναι οι χώρες οι οποίες έρχονται στη Μαδρίτα και λοιπά. Ξέρετε πάρα πολύ καλά το ρόλο που παίζει ο τουρισμός, παρά τις ανοιξότητες και τα προβλήματα. Λοιπόν, ακούστε έτσι ενδεικτικά κάποια πραγματάκια. Μπορεί να έχουν ενδιαφέρον. Οι Αμερικανοί, λέει, παραμένουν οι πιο ποιοτικοί επισκέπτες με τα πιο χοντρά πορτοφόλια, θα λέγα εγώ στα ελληνικά, με τη μεγαλύτερη δαπάνη αναδιανυκτέρευση. Ούτε λίγο ούτε πολύ, δίνουν πάνω από 120 ευρώ τη μέρα, λέει, οι Αμερικανοί. 120 ευρώ τη μέρα. Και δημιουργούν σημαντικές ευκαιρίες και για άλλους προορισμούς πέρα, λέει, από την Αττική και το Νότιο Αιγαίο που πηγαίνουν. Η γερμανική αγορά αυξάνεται σε όγκο, αλλά μειώνει τη μέση δαπάνη, που σημαίνει δηλαδή ότι είναι πιο οικονομικά τα πρότυπά τους. Οι Βρετανοί, σημαντική αύξηση και εσόδων και δαπάνη αναεπίσκεψη, παρακαλώ πάρα πολύ. Αλλά ξαναλέω, οι Αμερικανοί είναι οι πρώτοι, έτσι, όλοι οι άλλοι ακολουθούν. Οι Ιταλοί διευρύνουν, λέει, την παρουσία τους πλέον εκτός από το Ιόνιο, Κρήτη, Δωδεκάνησα, Θεσσαλία και Αττική, παρακαλώ πάρα πολύ. Οι Γάλλοι ενισχύονται, λέει, ενισχύει την παρουσία του στην Αττική, αλλά υποχωρούν σημαντικά, λέει, από την Κρήτη και το Νότιο Αιγαίο, που ξαναβλέπουν τους προορισμούς τους. Οι Ολλανδοί είναι, λέει, οι μόνοι που μειώθηκαν οι επισκέψεις, οι διανυκτερεύσεις και τα έσοδα. Αυτά σε γενικές γραμμές. Τώρα δεν χρειάζεται να σας πω περισσότερα νούμερα. Έχουν όμως ένα ενδιαφέρον, ξαναλέω, γιατί ο τουρισμός συνεχίζει να είναι η βαριά βιομηχανία της χώρας, έτσι. Είτε το θέλουμε, είτε δεν το θέλουμε. Τώρα, έχω στα χέρια μου μια πρόταση που κάνει η Ομοσπονδία Εστιατορικών και Συναφών Επαγγελμάτων για το τι γίνεται με τα εστιατόρια που φαίνεται να μην πηγαίνουν καλά οικονομικά και πρέπει να είναι κρίση. Και κάνουν, λέει, μια σειρά προτάσεις στο Υπουργείο Οικονομικών, προς τον Πρωθυπουργό και το Υπουργείο Οικονομικών, για το πώς θα αντιμετωπιστεί αυτή η κρίση, η οποία ουσιαστικά είναι και μικρότερη κατανάλωση, δηλαδή αυτοί που πηγαίνουν ναι μεν λιγότεροι, αλλά και η κατανάλωση που κάνουν είναι μικρότερη. Λοιπόν, τι λένε? Μόνιμη καθιέρωση ενιαίου ΦΠΑ 13% σε όλη την εστίαση εκτός από τα αλκοολούχα ποτά. Κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωση στον καφέ, διότι εκτός από τη βενζίνη, να ξέρετε ότι έχουμε ειδικό φόρο κατανάλωση και στον καφέ, δηλαδή δεύτερο φόρο, που έτσι κι αλλιώς ο καφές, το ξέρετε πολύ καλά, παίζει σημαντικό ρόλο, δηλαδή τα καφέ είναι παντού. Εξαίρεση, λέει, του delivery και των ηλεκτρονικών παραγγελιών από το φόρο παρεπιδημούντων, ζητεί η ΠΟΕΣΕ. Κατάργηση ασφαλιστικών εισφορών στις προσαυξήσεις κυριακών, αργιών και νυχτερινής εργασίας επίσης, βάζει πάνω στο τραπέζι η Ομοσπονδία Εστιατορικών και Συναφών Επαγγελμάτων, για να δούμε αν θα υπάρξει απάντηση από τη μεριά της κυβέρνησης. Θυμίζω ότι τώρα θα αρχίσουν, όχι τώρα ακόμα, αλλά σε λίγο θα αρχίσουν και οι επαφές για τα της ΔΕΘ, όπου εκεί σημειώνω ότι είναι η πρώτη φορά που γίνεται κουβέντα για τη ΔΕΘ, εδώ και έχει ξεκινήσει εδώ και κανένα δίμηνο. Είναι η πρώτη φορά που μπορώ να σκεφτώ ότι συμβαίνει τόσο νωρίς συζήτηση για το τι πακέτο θα υπάρχει και θα ανακοινωθεί από τη μεριά της κυβέρνησης, εν ώψη βεβαίως και των εκλογών. Εντάξει. Τώρα, επειδή τα πάμε και την πρώτη ώρα, να το επαναλάβω, μεγάλο θέμα συνεχίζει να είναι και η ακρίβεια, με βάση τα όλα όσα είπαμε και νωρίτερα, με αφορμή και τις δηλώσεις οι οποίες έγιναν χθες. Αυτό που ενδιαφέρει τον πολίτη, κατά ταπεινή μου άποψη, για να το κλείσουμε το κομμάτι αυτό, είναι πώς θα πηγαίνει στην αγορά, πώς θα πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ και θα πληρώνει λιγότερο λογαριασμό για τα ίδια προϊόντα τα οποία αγοράζει και τα οποία είναι προϊόντα, αυτό που λέμε, λαϊκής κατανάλωσης. Αυτό τον καίει. Τώρα, το πώς η κυβέρνηση θα καταφέρει να μειώσει τις τιμές όταν τα πράγματα είναι δρομολογημένα όπως ξέρουμε, είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το αντιμετωπίσει η κυβέρνηση. Ο Πρωθυπουργός είπε χθες στο ΕΓΑΛΕΟ ότι είναι δύσκολη η διαδικασία αυτή. Οκ, δύσκολη είναι, αλλά πρέπει να γίνει, πρέπει να έχει επιτυχία. Δύσκολη ξεδύσκολη, πρέπει να έχει αποτέλεσμα. Ξαναλέω, όταν η βασική αιτία της μείωσης των τιμών, που είναι τα καύσιμα, μειώνονται και μειώνονται σημαντικά. Εκεί που είχαμε φτάσει 115-117 με την κρίση, τη νέα κρίση ουσιαστικά, τώρα είμαστε στα 73,7, που αργεί να περάσει, η αλήθεια είναι, στην κατανάλωση η μείωση, αλλά πες ότι περνάει. Άρα πρέπει, λοιπόν, αυτός ο κρίκος, ο καταλυτικός κρίκος της ακρίβειας, να περπατήσει και στα προϊόντα. Χθες άκουγα κάποιες δηλώσεις, τέλος πάντων, ανθρώπων της αγοράς, που έλεγαν ότι τα προϊόντα που ξεκινάνε από το χωράφι και φτάνουν στο ράφι, με διάφορα χέρια να εμπλέκονται στη μέση, θα πρέπει να βάλουμε ένα όριο των αυξήσεων. Πόσο να είναι? Να είναι, ξέρω εγώ, λέει, 50%, 80%, αλλά να ξέρουμε πόσο είναι. Δεν μπορεί να είναι ατελείωτη αυτή η παρέμβαση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάπου έλεγε, τέλος πάντων, μίλησα με κάποιους εκεί στην Ηλία για τα καρπούζια. Τα καρπούζια, λέει, τα πουλάνε οι παραγωγοί, οι αγρότες, 7 λεπτά το κιλό. Και το καρπούζι φτάνει στη λαϊκή, δεν σας μιλάω, στο σούπερ μάρκετ, 59 λεπτά το λεπτό, το κιλό. Δηλαδή έχει μια διαφορά 52 λεπτά. Δικαιολογείται αυτή η όλη ιστορία? Και αν δικαιολογείται, μπορεί να ελεγχθεί ή δεν μπορεί να ελεγχθεί? Δεν σας μιλάω, σας μιλάω για το καρπούζι, ρε παιδί μου. που υποτίθεται το καρπούζι είναι ένα καλοκαιρινό φρούτο. Ε? Δεν είναι ότι ζητάς κάτι το υπερβολικό. Λοιπόν, ακρίβεια. Μεγάλη ιστορία. Όλες οι δημοσκοπήσεις πρώτο θέμα βγάζουν την ακρίβεια. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να πω περισσότερα. Το ξέρετε όλοι πάρα πολύ καλά. Καλημέρα Δημήτρη, καλό δρόμο στον Ασπρόπυργο από τη Γλυφάδα. Με το καλό, ζέστη κάνει σήμερα. Ναι, όντως, κάνει ζέστη σήμερα. Παιδιά, υπομονή, τι να κάνουμε. Ο Γιάννης μου λέει καλημέρα. Πολλοί Βαλκάνοι τουρίστες που έρχονται οδικό στη Βόρεια Ελλάδα μένουν σε Airbnb. Έρχονται, λέει, με γεμάτο το παπαγκάζ, με τρόφιμα και ποτά. Τρώνε σπίτι και αγοράζουν μόνο ψωμί και γάλα. Συμφωνώ. Τι να κάνουμε, του διώξουμε. Εδώ που λέγανε πέρυσι Σαντορίνη. Σαντορίνη, χρυσές δουλειές στα σούπερ μάρκετ. Δεν πάνε ο κόσμος να... στα εστιατόρια, πάει ξέρω εγώ μια φορά την εβδομάδα. Μέσα ψωνίζουν. Γιατί η κρίση την οποία αντιμετωπίζουμε εμείς τη βλέπουν και οι άλλοι, δεν είναι μόνο για μας. Όπως καταλαβαίνετε. Λοιπόν, φτάνει η πολυλογία, 6:30 ακριβώς. Ο κατάλληλος άνθρωπος δίπλα μου για τους τίτλους των ειδήσεων. Αμέσως μετά, αύριο με τον κύριο Ντόκα, έχουμε να κουβεντιάσουμε αρκετά πράγματα. Καλημέρα σε όλους σας, Sky 100,3.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Θερμοκρασίες ρεκόρ καταγράφονται σε Τσεχία, Ιταλία, Ελβετία, Δανία και Σλοβακία, που χθες βίωσε την πιο ζεστή μέρα που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα, με θερμοκρασίες που έφτασαν τους 40,5 βαθμούς Κελσίου. Τρεις Ουκρανοί μέλη της ίδιας οικογένειας τραυματίστηκαν μετά από ισχυρή έκρηξη χθες βράδυ στο Μονακό. Σύμφωνα με πληροφορίες, σοβαρά τραυματίστηκαν ένας σημαντικός Ουκρανός ολιγάρχης και η σύζυγός του και ελαφρύτερα ένας 13χρονος. Η έκρηξη σημειώθηκε όταν ένας άνδρας άφησε σακίδιο που περιείχε τα έξω από την είσοδο κτηρίου. Συνεδριάζει στις 11 το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό. Θα γίνει μεταξύ άλλων παρουσίαση του απολογισμού του κυβερνητικού έργου του πρώτου εξαμήνου και του προγραμματισμού των προτεραιοτήτων του δευτέρου εξαμήνου του 2026. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε σταθερές τιμές τους επόμενους μήνες και από το Σεπτέμβριο σταθερές μειώσεις στις τιμές, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης μιλώντας χθες το απόγευμα σε πολίτες στο Εγάλεο, στον απόϊχο σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου για την ακρίβεια. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του ο καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας του 15χρονου στην Καλλιθέα την περασμένη Τετάρτη. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν ακόμα δύο κατηγορούμενοι, οι υπόλοιποι τρεις αφέθηκαν ελεύθεροι με ορούς. Σε προσωπικά κίνητρα αποδίδει η γερμανική αστυνομία το περιστατικό με πυροβολισμούς που είχε ως αποτέλεσμα 6 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και πολλοί να τραυματιστούν σε κέντρο φιλοξενίας μητέρας παιδιού σε πόλη στην Κάτω Σαξονία. Ο δράστης συνελήφθη, πρόκειται για 45χρονο από το Ανόβερο, ο οποίος είχε προγραμματισμένη συνάντηση στη δομή για την επιμέλεια της 3 μηνών κόρης του. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε 6 και 33 πρώτα λεπτά, Sky 100,3. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Ο Τάκης από το Λαγωνίσι μου λέει: καλημέρα. Αυτό το 130 ευρώ λέει κατά κεφαλή τι περιλαμβάνει? Τα πάντα. Ό,τι μπορεί να καταναλώσει ένας τουρίστας στη χώρα μας. Αυτό καταλαμβάνει. Και λέει: μόνο έξοδα διαμονής. Ο τουρισμός είναι, λέει, ο δεύτερος πιο ισχυρός κλάδος. Πρώτος και αδιαμφισβήτητος ηγέτης εδώ και δεκαετίες, λέει ο Τάκης, είναι η ναυτιλία. Όντως η ναυτιλία επίσης είναι ένα σημαντικό κομμάτι στο ΑΕΠ της χώρας. Αυτό είναι η αλήθεια. Γεια σου, Ηλία. Καλημέρα στο Ήλιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρωινή επικοινωνία. Να είμαστε καλά. Γεια σου, Σωτήρη. Ο Σωτήρης λέει: ας είναι καλά, λέει, ο Σκάι και το όλοι μαζί μπορούμε, που φυτεύει χιλιάδες δέντρα κάθε χρόνο, που βελτιώνουν το μικροκλίμα, λέει, κάθε περιοχής. Άλλοι συμπολίτες μας, λέει, τα κόβουν από τις αυλές τους για να μην σκουπίζουν τα φύλλα, λέει, και κουράζονται. Εντάξει τώρα. Δεν ισχύει για όλους αυτό, η αλήθεια είναι. Αλλά τέλος πάντων, προσπάθειες πάντοτε έχουν ενδιαφέρον. Λοιπόν, για να αφήσω τα πολλά πολλά και πάμε στον Ανέστη Ντόκα, γιατί είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Έχουμε να κουβεντιάσουμε πολλά και ενδιαφέροντα. Καλημέρα, κύριε Ντόκα.
1: Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα και στους ακροατές του Sky.
0: Τι γίνεται, Ανέστη μου, τι είναι, έχουμε από τα οικονομικά δεδομένα?
1: Κοίταξε τώρα, τα οικονομικά διεθνώς, να πούμε ότι όλος ο καλός ο κόσμος έχει μαζευτεί σε αυτό το ωραίο μέρος, το Σίντρα στην Πορτογαλία. Τους έχει καλέσει η Λαγκάρντ, είναι η καλοκαιρινή κατασκήνωση των τραπεζιτών. Είναι εκεί και ο Kevin Warren, το Αμερικανός της Fed.
0: Είναι η πρώτη φορά που τα λέει εκεί με τους Ευρωπαίους.
1: Ναι, βέβαια. Γιατί αυτός τώρα είναι νεοφώτιστος, ναι, βέβαια.
0: Okay.
1: Την Πέμπτη περιμένουμε από την Αμερική. Θυμίζω η Αμερική την Παρασκευή θα είναι κλειστή εγώ λόγω 4 Ιουλίου που είναι το Σάββατο, έτσι, που έχουν πάρει στο πανηγύρι.
0: 250 χρόνια. 250 χρόνια.
1: Ναι, έχει γίνει παρελάσει ο
0: Τραμπ. Τα πάντα. Χαμός.
1: Λοιπόν, την Πέμπτη ανακοινώνονται οι θέσεις εργασίας στην Αμερική για τον Ιούνιο. Οι εκτιμήσεις μιλάνε για αύξηση θέσεων εργασίας 115.000.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι ένα καλό στοιχείο για το Γόρστ εν ώψη και τη συνεδρία τη Φέντη, η οποία φέτος τον Ιούλιο θα είναι αργά, θα είναι 29 Ιουλίου, νωρίτερα μια εβδομάδα νωρίτερα θα έχει εκουτού 23 Ιουλίου,
0: ναι.
1: Αλλά δεν περιμένουμε ούτε μεταβολή στο αμερικανικό επιτόκιο που είναι στο 3,75, ούτε μάλλον και για το ευρωπαϊκό που είμαστε ήδη στο 2,25%.
0: Μάλιστα.
1: Απλώς σήμερα ξεκινάει η ιστορία του πληθωρισμού, η Γερμανία βγαίνει πρώτη σήμερα 3,5 ανακοινώνει πληθωρισμό Ιουνίου.
0: Ναι.
1: Θα αρχίσουμε και εμείς να δούμε τελικά πού έχει πάει ο πληθωρισμός τον Ιούνιο. Γιατί χθες η συνάντηση που έγινε του κυρίου Θοδωρικάκου με τον Πρωθυπουργό και τους ανθρώπους βιομηχανίας, βασίστηκε ο κύριος Θοδωρικάκος στην καλή θέληση και ότι, παιδιά, 2 μήνες αφήσε τον κόσμο να κάνει τα μπάνια του και από Σεπτέμβριο που θα έρθει να τα δούμε. Όπως καταλαβαίνεις, δεν απαντιέται το ερώτημα. Θα μειώσουν τιμές τώρα, θα τις απορροφήσουν το Σεπτέμβριο. Κανείς δεν απαντάει σε αυτό το πράγμα, ούτε δηλώσεις κάνανε. Φεύγοντας από το Μαξίμου.
0: Είναι λίγο αόρατο το σύστημα όπως
1: σου λέει. Πολύ αόρατο και άοσμο και άγευστο. Και
0: δεν έχει διευκρινήσεις οι οποίες περιμένει ο κόσμος. Και να λέω, Ανέστη, νομίζω ότι εσύ το καταλαβαίνεις πολύ καλύτερα σε σχέση με την κουβέντα που κάνουμε, ότι η ακρίβεια είναι ένα θέμα το οποίο ταλανίζει όλους και τις επιχειρήσεις.
1: Εννοείται. Μα τώρα το έχω πει στην εκπομπή σου. Εδώ μιλάμε και για έναν ιδιότυπο εμφύλιο μεταξύ σούπερ μαρκετάδων και βιομηχανίας τροφίμων. Έτσι, μεν κατηγορούν τους δε ότι εσείς δεν μειώνετε τις τιμές, όχι εσείς δεν απορροφάτε τις τιμές. Εμείς ό,τι μπορούμε κάνουμε, λένε η βιομηχανία τροφίμων. Τα σούπερ μάρκετ λένε όχι, εμείς είμαστε καλύτεροι γιατί.
0: Κάτσε, ρε παιδί μου, εντάξει, αλλά το θέμα είναι εμείς τι φταίμε οι πολίτες. Κατάλαβε τώρα τι λέω. Εντάξει, τσακώνονται.
1: Σου λέει αφού υπάρχει ζήτηση θα συνεχίσει. Απλώς το θέμα είναι ότι αυτά τα 65 προϊόντα τα οποία θυμίζω από 11 Μαρτίου μπήκαν σε πλαφόν. Αποτυπώνω, Γιώργο, 2.000 κωδικούς. Οι κωδικοί όμως συνολικά είναι πάνω από 70.000.
0: Και
1: μιλάμε τώρα για προϊόντα, σκούπα, φαράση, αυτό το χωνί που βάζουμε να βάλουμε το λεόλαδο στον τενεκέ, δηλαδή τώρα προϊόντα, τα οποία δεν είναι ευρείας κατανάλωσης. Ούτε είναι αυτό το οποίο το νοικοκυριό καίγεται κάθε εβδομάδα που πηγαίνουν και αγοράζουν.
0: Μαθαίνω πάντως ότι η ενιαία αρχή ελέγχων στις διαβουλεύσεις που θα γίνουν, γι' αυτό έδωσαν λέει και ένα δίμηνο, θα βάλει, η επιλογή είναι να βάλει από προϊόντα αυτά τα οποία είναι τα πιο πολύ, πώς να το πω τώρα, αυτά τα οποία αγοράζει περισσότερο ο καταναλωτής.
1: Αυτό. Δεν μπήκανε ποτέ σε αυτό, όπως και με τις προσφορές. Δηλαδή, και όσο κάνει, άμα δεις, πολλά από τα προϊόντα που άλλος θέλει να αγοράσει πηγαίνει και είτε είναι προσφορά, είτε έχει αλλάξει το προϊόν, είτε δεν υπάρχει. Δηλαδή, με συγχωρείς τώρα, εντάξει, βρίσκουμε συνέχεια τώρα παραθυράκια, ας πούμε, για να μην δίνουμε στον κόσμο αυτό πραγματικά είναι τώρα. Εντάξει.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, άρα τι να κάνουμε, αυτή είναι η ελεύθερη αγορά. Τώρα, υπάρχουν σημαντικές επιχειρηματικές ειδήσεις. Καταρχάς, θα ξεκινήσω από την ναυτιλία. Μετά την είσοδο της πρώτης εταιρείας του κυρίου Χατζιωάννου στο Euronext Athens, θα ακολουθήσει, από ό,τι με πληροφορίες, και η Star Bulk του εφοπλιστή του κυρίου Παπά. Από εκεί και πέρα υπάρχουν άλλοι δύο εφοπλιστές, ο κύριο Τσαντάνη και ο κύριο Αλαφούς, που ετοιμάζονται να εκδώσουν ομολογιακά δάνεια μέσω από το Euronext Athens. Όπως καταλαβαίνεις, μεγαλώνει αυτή η γειτονιά της Ποντοπόρου Ναυτιλίας.
0: Βλέπω ότι. Έχει ενδιαφέρον όμως, διότι φαίνεται ότι υπάρχει εκεί ενδιαφέρον για επένδυση. Εκεί θέλω να καταλήξω.
1: Ναι, αλλά γιατί όμως τώρα έχει από πίσω σου 8 μεγάλα χρηματιστήρια. Για σκέψου να έχει μπει και η Φραγκφούρτη τώρα. Εντάξει, άλλο η μεγάλη αγορά της Euronext και άλλο τώρα η περιθωριακή χρηματιστηριακή αγορά της Αθήνας.
0: Σωστό.
1: Αυτή είναι η διαφορά.
0: Σωστό είναι αυτό.
1: Και αυτό τώρα βιώνουμε. Επιχειρηματικά να σας πω, χθες είχαμε μια είδηση από τον ΟΤΕ. Για πρώτη φορά, προσέξτε, ο ΟΤΕ σε δύο κατηγορίες επαγγελμάτων στον Όμιλο, οι άνθρωποι που δουλεύουν στην πληροφορική και το HR, μπορούν πλέον να κάνουν τετραήμερη εργασία. Μάλιστα. 10 ώρες την ημέρα για 4 μέρες. Πλέον εφαρμόζεται, που δηλώνουν εργαζόμενοι όποιοι θέλουν κτλ. Και χθες είχαμε μία πρόταση εξαγοράς από τον Άκτορα, του κυρίου Εξάρχου προς τον κύριο Γιάννη Βαρδινογιάννη της Motor Oil, να αγοράσει τον Ηλέκτορα και τη Θαλής. Είναι δύο εταιρείες, Γιώργο, κυρίες και κύριοι, στην πράσινη ενέργεια και στα σκουπίδια. Ο Άκτορας, θυμίζω, πάει σε μεγάλη αύξηση κεφαλαίου 600 εκατομμύρια συν 300 ομολογιακό δάνειο, πάει να πάρει περίπου 1 δις. Την πράσινη ενέργεια, είναι κατασκευές, είναι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Είναι αυτό που λέγαμε πάντα στην εκπομπή σου. Οι εταιρείες πλέον έχουν φύγει από την παραδοσιακή δραστηριότητα, ανοίγουν αυτό το καλάθι.
0: Όπου βλέπουν ότι έχει ενδιαφέρον επιχειρηματικό, έτσι δεν είναι?
1: Αυτό ακριβώς είναι το θέμα και αυτό θα το ζήσουμε και νομίζω αυτό είναι το σημαντικό. Τελειώνω λέγοντας ότι στο πρώτο εξάμηνο φέτος οι σιγμένες πάνε πάλι εξαιρετικά καλά. Έχουν κάνει σπουδαία πράγματα. Έχουν μάθει, είπαμε, από το κακό που τους είχε βρει στα χρόνια των μνημονίων. Και συνεπώς πάμε για πολύ καλή κερδοφορία, Γιώργο, και για το φετινό πρώτο εξάμηνο.
0: Βλέπω ότι το ξεπεράσαμε τον πόλεμο. Έτσι. Μου λες τώρα αυτό. Καλή,
1: η αγορά τον έχει ήδη αφήσει πίσω.
0: Έχει αφήσει πίσω του τον πόλεμο.
1: Τώρα το θέμα είναι με το AI. Έχουν πέσει όλοι πάνω στην τεχνητή νοημοσύνη. Βλέπεις τώρα ο Elon Musk. Βλέπει ότι δεν μπορεί να πετύχει τα νούμερα που θέλει. Τώρα μπαίνει και στην κινητή τηλεφωνία. Βέβαια, η μετοχή της SpaceX ετοιμάζεται να μπει στο Nasdaq, στον εκατοστάρι, την άλλη εβδομάδα. Αλλά πρόσεξε, ο κορυφαίος δείκτης όλου του πλανήτη, το S&P 500, δεν δέχεται να βάλει ακόμη την SpaceX μέσα στον S&P 500, γιατί θεωρεί ότι έχει δώσει πολύ υπερβολικά μεγέθη, ναι, σαν εταιρεία, τα οποία δεν μπορεί να τα πετύχει. Και αναγκάζει το Musk τώρα να μπει στην κινητή τηλεφωνία.
0: Για που να κάνει αλλού επενδύσεις, για να δείξει ότι.
1: Θέλει ανάπτυξη, ναι, θέλει νούμερα.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί πώς θα τα πετύχεις αυτό? Θα πας μετά στους μετόχους του χρόνου στην συνέλευση, θα πεις δεν πέτυχα τα νούμερα ή δεν έβγαλα τα κέρδη, δεν μπορώ να ζώσω από τα μερίσματα, και αρχίζει η γκρίνια. Και
0: από τώρα.
1: Από τώρα, ακριβώς. Ναι. Και σήμερα έχει και μια αμερικανική εταιρεία, η Nike, έχει αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου. Ανοίγει η αυλαία αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου για τις μεγάλες εισηγμένες εταιρείες της Wall Street. Κλείνοντας, λέγοντας ότι το Mundial είναι εξαιρετικό για τις εταιρείες στην Αμερική και γι' αυτό ήδη οι Αμερικανοί λείπαν, έτσι νομίζω.
0: Το ξαναπάρουν το 36-38.
1: Όποτε θέλετε, λέει, και εμείς συνέχεια να το κάνουμε εδώ πέρα. Είμαστε ευχαριστημένοι, λέει, γήπεδα έχουμε. Να το παίρνουμε εμείς κάθε τετραετία.
0: Και να σκεφτείς ότι οι Αμερικανοί δεν έχουν περί πολλού το ποδόσφαιρο. Το σόκερ δεν το πολύ αγαπάνε. Ναι, δεν το πολύ αγαπάνε.
1: Επανάκριβα τα εισιτήρια και γεμάτα τα γήπεδα. Και να τελειώσω λέγοντας ότι πλέον η νέα φράση που θα παρακολουθείτε πλέον από εδώ και πέρα, πέρα από τον πληθωρισμό της αγοράς, της ζήτησης, είναι και ο πληθωρισμός της χαράς.
0: Οπα.
1: Είναι η νέα φράση που θα ακολουθείτε από εδώ και πέρα, είναι γιατί ο κόσμος θέλει να ταξιδεύει, να ψυχαγωγείται, να περνάει καλά, να τρώει, να βλέπει κόσμο, να βλέπει μέρη, ωραία κτλ. Μπαίνει λοιπόν και ένας νέος στοιχείο, ένας νέος πληθωρισμός που τον παρακολουθούμε, Γιώργο, και θα λέγεται πληθωρισμός της χαράς.
0: Τι λες, παιδί μου, όλα καλά. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ανέστη, μας καλημέρα. Για χαρά επίσης, Ανέστη Ντόκας, κυρίες και κύριοι, καθημερινά στην τηλεόραση στην Αυτοεμπορική, σε 7 με 9, επιχειρηματικά και χρηματιστηριακά νέα, και βεβαίως τον διαβάζετε και στην εφημερίδα Ναυτεμπορική καθημερινά, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, στα πέναλτι, και κάνουν προσευχή τώρα οι Μαροκινοί, να ξέρετε. Τώρα έχει καταπληκτικό, έχει ένα πλάνο που δείχνει, είναι η επιλογή τώρα των 5 οι οποίοι θα χτυπήσουν τα πέναλτι από τη μεριά του Μαρόκου. Ολλανδία-Μαρόκο 1-1 στην κανονική διάρκεια και στον έξτρα χρόνο στην παράταση. Και τώρα πάμε στα πέναλτι. Είναι ο δεύτερος αγώνας σήμερα που έφτασε στα πέναλτι. Ο προηγούμενος ήταν Γερμανία-Παραγουάη. Η Παραγουάη επικράτησε στα πέναλτι 4-3. Βγήκαν εκτός οι Γερμανοί. Νομίζω είναι η έκπληξη της ιστορίας η Γερμανία. Για να δούμε λοιπόν τι θα γίνει και στον αγώνα αυτό που είναι σε εξέλιξη. Ξαναλέω τώρα που έχουμε και 7 ώρες διαφορά με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πάρα πολύ ωραία. Τώρα ήθελα να σας πω, να το πω και αυτό, γιατί κάποιοι με ρωτάτε, τι γίνεται, Ψάλτη, από αύριο με τα... πώς το λένε... τα πακετάκια τα οποία έρχονται από την Κίνα. Από αύριο λοιπόν, κυρίες και κύριοι, τα έχουμε κουβεντιάσει εμείς εδώ πέρα με τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιά και Γενικού Γραμματέα της Συνομοσπονδίας. Εφαρμόζεται λοιπόν ένας δασμός 3 ευρώ σε κινέζικα μικροδέματα. Πάει έτσι λοιπόν η Ευρώπη να βάλει ένα φρένο στις φθηνές εισαγωγές μέσω πλατφορμών. Okay. Οι νέοι λοιπόν τελωνιακοί κανόνες, σύμφωνα με ανώτατους Ευρωπαίους αξιωματούχους, δεν είναι, λέει, μέτρο κατά της Κίνας, αλλά εντάσσονται, λέει, η Ευρώπη στη μεταρρύθμιση του ευρωπαϊκού τελωνιακού συστήματος. Τι να πει τώρα και η Ευρώπη, διότι το 25, λέει, μπήκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση 6 δισεκατομμύρια αντικείμενα μικρής αξίας. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία της Κομισιόν, έως και 65% των δεμάτων δηλώνονται, λέει, με υποτιμημένη αξία, ώστε να παραμένουν κάτω, λέει, από το όριο των 150 ευρώ για να αποφεύγουν επιβολή δασμών. Από την 1η Ιουλίου καταργείται η εξαίρεση και στη θέση, λέει, εισάγεται προσωρινός ενιαίος δασμός 3 ευρώ για διαδικτυακές αγορές που αποστέλλονται απευθείας από τρίτες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο καταναλωτής, λέει, δεν είναι ονομικά υπόχρεος για την καταβολή του δασμού. Εάν τελικά το επιπλέον κόστος μετακυλιστεί στις τιμές, αυτό θα αποτελεί εμπορική επιλογή των εταιριών και όχι υποχρέωση που επιβάλλει η νέα ευρωπαϊκή νομοθεσία. Οι οδηγίες πάντως που υπάρχουν και στη χώρα μας από την ΑΔΕ, σύμφωνα με εγκύκλιο που βγήκε, κυρίες και κύριοι, αναφέρει αυτό, ότι επιβάλλει το νέο εισαγωγικό σχετικό δασμός 3 ευρώ για κάθε διακριτό είδος αγαθού που εισάγεται. Αποτελεί μεταβατικό μέτρο και θα ισχύσει, λέει, μέχρι τις 30 Ιουνίου του 2028, ξεκινάει από αύριο. Ο δασμός υπολογίζεται ανά διαφορετικό είδος προϊόντος και όχι ανά δέμα. Αν, ας πούμε, ένα δέμα έχει ένα βιβλίο, ένα σημειωματόριο και ένα στυλό, πρόκειται για 3 διαφορετικά είδη, άρα έχουμε 9 ευρώ δασμό. Αν ένα δέμα περιλαμβάνει 2 πανομοιότυπα σημειωματάρια με τα ίδια χαρακτηριστικά, τότε 3 ευρώ ο δασμός. Έτσι. Ποιος καταβάλει το δασμό? Εδώ είναι το μεγάλο ζήτημα, έτσι. Γιατί λέγεται, σας το είπα και νωρίτερα, ότι ενδεχόμενος μπορεί αυτό να μεταφερθεί στο προϊόν από την πλατφόρμα. Και τι ισχύει για τις επιστροφές? Σε περίπτωση, λέει, επιστροφής λόγω επαναχώρησης ή αλλαγής γνώμης του καταναλωτή, ο δασμός που καταβλήθηκε δεν επιστρέφεται. Αντίθετα, σε περιπτώσεις, λέει, που προβλέπονται από την τελωνιακή νομοθεσία, αν τα προϊόντα αποδειχθούν ελαττωματικά ή δεν ανταποκρίνονται στους όρους της σύμβασης, είναι δυνατή η επιστροφή, λέει, του δασμού σύμφωνα με τις προβλεπόμενες τελωνιακές διαδικασίες. Εντάξει. Λοιπόν, αυτά ήθελα να σας πω. Θα πάμε σε διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά για τα υπόλοιπα. Και τα πέναλτι. Βλέπω, το έχασε το πέναλτι του Μαρόκο, το έβαλε η Ολλανδία. 1-0 στα πέναλτι προηγείται η Ολλανδία του Μαρόκου. Σε καλό δρόμο είμαστε. Πάμε διαφημίσεις και γυρίζουμε.
2: Vogue Greece Fashion Night Out. Τρίτη, 30 Ιουνίου, στο Golden Hall από τις 7 έως τις 11 το βράδυ. Επισκεφτείτε το Golden Hall για late night shopping, exclusive εμπειρίες, live μουσικές επιλογές και τις πιο fashion forward τάσεις της σεζόν. Σε μια βραδιά αφιερωμένη στη μόδα. Vogue Greece Fashion Night Out. 30 Ιουνίου, στο Golden Hall.
3: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου. 1, 2, 3. Στη δουλειά μετράς προσπάθειες, αναμονές, στιγμές που δεν πήγαν όπως ήθελες. Μέχρι να έρθει το ναι που θα κάνει το κλικ. Και εμείς σε φέρνουμε πιο κοντά σε αυτό. Στο επόμενο βήμα της καριέρας σου ή το νέο ταλέντο για την ομάδα σου. Καριέρα.gr. Όταν σκέφτεσαι εργασία.
5: Καλά, πώς θα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε!
6: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
5: Τώρα!
6: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
7: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Η νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Λοιπόν, αυτό που γίνεται και με τα πέναλτι είναι Grand Guignol, τελείωσε. Προηγούνται τώρα οι Ολλανδοί με 2-1, αλλά είναι καταπληκτικό το πρώτο γκολ το οποίο έβαλαν οι Μαροκινοί, ενώ απέκρουσε το πέναλτι ο τερματοφύλακας της εθνικής ομάδας της Ολλανδίας. Η μπάλα, άμα θέλει να μπει, πέρασε από κάτω του και με μια κίνηση που έκανε ο τερματοφύλακας έφαγε τον γκολ. Τέλος πάντων, συνεχίζουμε να το παρακολουθούμε. Τώρα οι Ολλανδοί προηγούνται 2-1, βάλανε και δεύτερο από τα πέναλτι. Για να δούμε τι θα γίνει. Τώρα πάμε να πούμε καλημέρα και να βάλουμε στην παρέα μας για να προσγειωθούμε εμείς τα δικά μας, τον Γιώργο Ασμάτογλου, τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Πρατηριούχων και Εμπόρων Καυσίμων, για να δούμε τι γίνεται με τις τιμές στα πρατήρια. Και το έχουμε κάνει αυτό κάθε εβδομάδα, τα λέμε με τον κύριο Ασμάτογλου. Καλημέρα, κύριε Ασμάτογλου.
8: Καλημέρα, κύριε Ψάλτη, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, τι γίνεται με τις τιμές? Είμαστε στα 73,6 στο Brent τώρα. Πώς πάνε τα πράγματα, τι προβλέπετε για τη σημερινή ημέρα, για τις παραλαβές?
8: 72,8 ήμασταν την περασμένη εβδομάδα, Παρασκευή Σαββάτο.
0: Ναι.
8: Δηλαδή σε επίπεδα προπολέμου, αλλά δυστυχώς η βενζίνη και το πετρέλαιο δεν είναι στα επίπεδα προπολέμου. Υπάρχει μια μεγάλη διαφορά. Και βέβαια αυτό που μπορώ να πω είναι ότι, και αυτό που βλέπουμε βασικά στα δηλημένα προϊόντα, ότι έχουμε μια μικρή αύξηση στη βενζίνη και στο πετρέλαιο σήμερα, από ένα λεπτό δηλαδή.
0: Ναι,
8: αυτό προβλέπεται και για την αυριανή ημέρα.
0: Ναι.
8: Δεν ξέρουμε τώρα για τις υπόλοιπες ημέρες.
0: Ωραία, βέβαια θα το δούμε. Μισό λεπτό. Γιατί είπατε κάτι που έχει σημαντική. Έχει σημασία να την κουβεντιάσουμε. Γιατί εννοώ έχουμε τις τιμές πριν τον πόλεμο, έχουμε διαφορά στα δηληστήρια? Τι συμβαίνει, υπάρχει εξήγηση για αυτό το ζήτημα?
8: Εξήγηση θα υπήρχε και θα μπορούσαμε να το δικαιολογήσουμε, αν θέλετε, το θέμα, αν πράγματι ήταν έτσι, που δεν το γνωρίζουμε αν είναι έτσι, αν υπήρχε μεγαλύτερη ζήτηση σε σχέση με το Φεβρουάριο.
0: Ναι.
8: Θα σας πω ότι το Φεβρουάριο ήταν τουλάχιστον με τα σημερινά δεδομένα η αμόλυβδη βενζίνη 10 λεπτά κάτω.
0: Ναι.
8: Το δε πετρέλαιο, το οποίο θα προσθεθεί αύριο το 15 λεπτό.
0: Ακόμα δεν ξέρουμε, δεν έχει ανακοινωθεί τι θα γίνει, αν θα τελειώσει σήμερα η επιδότηση του πετρελαίου κίνησης. Έτσι, γιατί...
8: Εγώ θα σας πω λοιπόν ότι θα υπήρχε, θα σας το προσθέσω στη τιμή το 15 λεπτό, γιατί αν δεν ήταν αυτό θα ήταν η διαφορά της τιμής σε σχέση με τον Φεβρουάριο 25 λεπτά στο πετρέλαιο.
0: Ναι.
8: Εδώ λοιπόν μπορείς να πεις ότι υπάρχει θέμα ζήτησης. Υπάρχει θέμα ζήτησης, δεν το γνωρίζουμε αυτό. Πράγματι έχει ζητηθεί στον πλανήτη περισσότερο, να παραχθεί περισσότερο πετρέλαιο, έτσι ώστε όλο αυτό το διάστημα να έχει πάρει μια αύξηση σε αυτό το χρηματιστηριακό προϊόν λόγω της ζήτησης στα 25 λεπτά.
0: Άρα κάποιοι κάνουν παιχνίδια. Εγώ αυτό καταλαβαίνω τώρα, κύριε Παθηνά.
8: Άρα κάποιοι κάνουν παιχνίδια, πολύ σωστά το είπατε, και θεωρώ ότι το χρηματιστήριο του πετρελαίου αποδίδει. Επιφέρει κέρδη αυτή την περίοδο,
0: ναι,
8: και σε αυτή την, αν όχι στο αργό πετρέλαιο, αλλά τα διυλισμένα προϊόντα.
0: Ναι, κύριε Ασμάτογλου, το ξέρετε πολύ καλά. Είσαστε 40 χρόνια στην αγορά, 50 πόσα χρόνια. Ξέρετε ότι παίζονται παιχνίδια, δεν το κουβεντιάζω. Τώρα, πάμε παρακάτω. Είδα σήμερα και θέλω την άποψή σας. Παρουσιάστηκε χθες λοιπόν μία έρευνα που ούτε λίγο το πολύ λέει ότι ένα στα 4 πρατήρια έχουν πειραγμένες αντλίες. Λοιπόν, είναι έρευνα που έκανε το Εθνικό Μετσόβιο για λογαριασμό του συνδέσμου του ΣΕΠΕ.
8: Μάλιστα.
0: Λοιπόν.
8: Πότε το έκανε, το 2021?
0: Όχι, όχι, φρέσκο είναι, αφού παρουσιάστηκε χθες, σας λέω. Λοιπόν, και δείχνει ότι ένα στα 4 πρατήρια κλέβουν στις αντλίες. Τι κάνουμε τώρα εμείς για το θέμα αυτό?
8: Αυτό που παρουσιάστηκε στα. Από το ΣΕΠΕ, ναι, από το Πολυτεχνείο.
0: Ναι, είναι του συνδέσμου εταιριών εμπορίας πετρελοειδών, είναι για τη φετινή χρονιά από ό,τι βλέπω, διότι το 25 είναι συγκριτικά στοιχεία του 25. Με το 25 που δείχνει ότι εκεί είχαμε περισσότερα πρατηρία, ένα στα 3, τώρα γίνανε ένα στα 4. Ναι. Δηλαδή μειώνεται ο αριθμός των πρατηρίων που κλέβουν, μας κλέβουν. Τι θα κάνουμε τώρα εμείς οι πολίτες, Θα τρελαθούμε τελείως.
8: Εάν έχει κάνει κατά εντολή του ΣΕΕΠΕ, του Συνδέσμου Εταιρεών Πετρελαίων Ελλάδος, αυτή την έρευνα του Πολυτεχνείου, οφείλει ο ΣΕΕΠΕ να ενημερώσει την οικονομική αστυνομία του Υπουργείου Οικονομικών.
0: Μα αυτό έχει κάνει, λέει, ρε παιδί μου.
8: Ναι, για την προστασία του καταναλωτή, διότι, ακούστε κύριε Ψαλτή, εμείς κληθήκαμε μετά από την εφαρμογή από το 2012 του συστήματος Ιδρών Νεκρών, έδεκα αυτών των καταστάσεων, δηλαδή της κλοπής στην Αντλία και της Νοθείας, για την προστασία του καταναλωτή γίνανε όλα αυτά και για την προστασία τη δική μας και για την
0: διαφάνεια. Δίκιο έχετε, αλλά λέω τώρα.
8: Έρχονται τώρα λοιπόν και θα πρέπει, εάν πράγματι που ήρθαμε να ξαναπληρώσουμε σαν πρατηριούχοι το σύστημα Ιδρών Νεκρών, υπάρχει αυτό το φαινόμενο, τότε θα πρέπει να ληφθεί πολύ σοβαρά υπόψη από την.
0: Τι να κάνει, έλεγχη λέει. Έλεγχη, η κυρία Σμάτογλου, έλεγχη λέει κάθε μέρα. Αυτό μόνο μπορεί να γίνει.
8: Έλεγχη κάθε μέρα. Εδώ βάλαμε το καινούριο σύστημα Ιδρών Νεκρών. Το πληρώσαμε για αυτό το λόγο. Και συνεχίζεται να υπάρχει, και συνεχίζει να υπάρχει κλοπή.
0: Έτσι λέει.
8: Αυτό δυστυχώς πρέπει να αναλάβει την ευθύνη το Υπουργείο όσο αφορά τα συναρμόδια Υπουργεία όσο αφορά αυτό το θέμα. Είναι ανεπίτρεπτο.
0: Μα συμφωνώ μαζί σας.
8: Δηλαδή ξανασχεδιάστηκε το σύστημα Ιδρών Νεκρών. Το ξαναπληρώσαμε. Το οποίο είπε ο κ. Θεοδωρικάκος ότι θα επιδοτηθεί μερικώς. Δεν έχει επιδοτηθεί ακόμα, οι πρατηριούχοι το έχουν πληρώσει. Και συμβαίνει αυτό το φαινόμενο.
0: Φαίνεται, λέει, φαίνεται το εξής, για να κλείσω, γιατί δεν έχω και πάρα πολύ χρόνο. Λέει ότι τώρα πλέον έχουν εξελιχθεί τόσο τα πράγματα που είναι η σύγχρονη τεχνολογία που δεν είναι μέσω υπολογιστών κλπ. Με τσιπ και τα σχετικά που οι παρεμβάσεις μπορεί να γίνουν και δεν είχαν πάρει κανείς τίποτα. Αλλά όπως και να έχει, φαίνεται ότι το πρόβλημα συνεχίζει να ταλανίζει τον καταναλωτή. Αυτό είναι το θέμα.
8: Όχι μόνο τον καταναλωτή και τον πρατηριούχο, γιατί έχουμε τις χαμηλότερες τιμές μετά.
0: Το σωστό επαγγελματία. Όχι το λαμόγιο. Το σωστό επαγγελματία.
8: Έτσι ακριβώς. Καλεί ένα πάλι αθέμητο ανταγωνισμό, βάζει σε μία περιπέτεια να πάει να αγοράσει το φθηνότερο
0: καύσιμο,
8: ο καταναλωτής ο οποίος το έχει ανάγκη.
0: Έτσι και δεν
8: και έρχεται λοιπόν και το πληρώνει ακριβότερα.
0: Ακριβά, γιατί του κλείνει το πλέον.
8: Εάν λοιπόν έχουμε φτάσει πάλι σε αυτό το σημείο μετά από τη νέα εφαρμογή του συστήματος Ιδρών Νεκρών, το οποίο το φωνάζαμε τόσα χρόνια. Και βρισκόμαστε στον ίδιο.
0: Παρανομαστεί, κάτι δεν πάει καλά.
8: Είμαστε άξιοι της τύχης.
0: Εντάξει, οκ. Σωστό και εγώ. Μαζί σας συμφωνώ, αλλά το θέμα είναι τι θα κάνουμε τώρα εμείς οι απλοί πολίτες, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, κύριε
8: Αρτάτο. Καλημέρα σας και εγώ.
0: Καλημέρα μου, να είστε καλά. Λοιπόν. Καταλάβαμε. Λοιπόν. Πέρασε, παιδιά, το Μαρόκο. Εκπλήξεις. Πάει και η Ολλανδία από το Μουντιάλ. Στα πέναλτι επικράτησε το Μαρόκο και η Ολλανδία εκτός της επόμενης φάσης. Όπως και η Παραγουάη, επαναλαμβάνω, πέταξε εκτός τα πέναλτι την Γερμανία. Είναι το Μουντιάλ των εκπλήξεων, παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν είναι. Πριν από δευτερόλεπτα τελείωσε ο αγώνας. 3-2 στα πέναλτι επικράτησε το Μαρόκο της Ολλανδίας. Πάει και η Ολλανδία. Και χθες από τις μεγάλες μεγάλες, από τις παραδοσιακές, η Βραζιλία επικράτησε της Ιαπωνίας με 2-1, ενώ η Ιαπωνία είχε προηγηθεί με 1-0. Αυτά ήθελα να σας πω και για την δεύτερη ώρα της εκπομπής. Μετά έχουμε να κουβεντιάσουμε διάφορα πράγματα. Θα μιλήσουμε και για το νέο ΜΙΔΑ, θα μιλήσουμε και για τους νέους φόρους που έρχονται στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και θα κάνουμε και μια κουβέντα, γιατί που και που καλό είναι να τα επαναλαμβάνουμε τα πράγματα, τις εξελίξεις στο πρόγραμμα Νταντά της γειτονιάς που φαίνεται ότι περπατάει πάρα πολύ καλά. Και μακάρι να βοηθήσει εκείνες τις οικογένειες, γιατί πάσχουμε και από γεννήσεις, να βοηθηθούν οι οικογένειες, ειδικά οι νέες οικογένειες, για τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με το μεγάλωμα των παιδιών τους. Λοιπόν, αυτά, διαφημίσεις, τίτλοι, μάλλον αναλυτικό μαγκαζίνο πρωινό και επιστρέφουμε.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδιο. Χαλούμι Pop 225 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,94. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Λίδιο. Γιατί αξίζει.
10: Σε 100 μέτρα, κλειστή στροφή δεξιά. Στρίψε δεξιά. Παρατήρησες τους πεζούς που ήταν έτοιμοι να περάσουν?
11: Συχνά οι πεζοί περνούν απαρατήρητοι. Επειδή όμως δεν έχουμε κάποιον να μας το θυμίσει, οδηγούμε πάντα με προσοχή. Πρώτα ο πεζός. μια πρωτοβουλία από τους 4 τροχούς και την Καθημερινή. Μάθε περισσότερα στο 4stroχή.gr.
12: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέο σύγχρονο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη δημοτική εκπαίδευση. Καινοτόμες εκπαιδευτικές τεχνολογίες. Συμπεριληπτική εκπαίδευση και ειδική αγωγή. Εκπαιδευτική και γνωστική ψυχολογία. Διοίκηση και ηγεσία στην εκπαίδευση. Πληροφορίες killgreece.gr. Υποκράτους 33. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Το πρόγραμμα βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
13: Time out για Θράκων.
14: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουμε. Δείξτε τι αξίζουμε. Πάμε γερά.
13: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
14: Ξεμπάλιζαμε.

0: Κύμα κάτω από το κύμα, αγορές, όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
1: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
2: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard.
3: Η ώρα είναι 7.
4: Συμπέθερη από τα Τύρανα. Η ξεκαρδιστική κωμωδία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου. Σκηνοθεσία Βιβί Παπαδοπούλου. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών στις 9. Γενική είσοδος 8 ευρώ. Μέρος των εσόδων θα δοθεί σε φιλανθρωπικό σκοπό. Συμπέθερη από τα Τύρανα. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών. Παραγωγή εκτέλεση Κασιθέ. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Βιβλιοπωλείο Γραφή, αρωματοπωλείο Perfume Lab.
5: Χορηγός επικοινωνίας Bella FM 103,3.
6: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
7: Το Φεστιβάλ Επταπηγείου 2026 παρουσιάζει την όπερα «Μποέμ» του Τζάκομο Πουτσίνι. Μια συγκλονιστική ιστορία για τον έρωτα, τα όνειρα της νιώτης και τη βίαιη ενηλικίωση. Με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 17, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Bella FM.
9: Θερμοκρασίες ρεκόρ καταγράφονται σε Τσεχία, Ιταλία, Ελβετία, Δανία και Σλοβακία, που χθες βίωσε την πιο ζεστή μέρα που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα, με τις θερμοκρασίες να φτάνουν τους 40,5 βαθμούς Κελσίου. Τρεις Ουκρανοί, μέλη της ίδιας οικογένειας, τραυματίστηκαν μετά από ισχυρή έκρηξη χθες βράδυ στο Μονακό. Σύμφωνα με πληροφορίες, σοβαρά τραυματίστηκαν ένας Ουκρανός ολιγάρχης και η σύζυγός του και ελαφρύτερα ένας 13χρονος. Η έκρηξη σημειώθηκε όταν ένας άνδρας άφησε σακίδιο που περίκει εκρηκτικά έξω από την είσοδο κτηρίου. Συνεδριάζει στις 11 το πρωί το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό. Θα γίνει μεταξύ άλλων παρουσίαση του απολογισμού του κυβερνητικού έργου του πρώτου εξαμήνου και του προγραμματισμού των προτεραιοτήτων του δεύτερου εξαμήνου 2026. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε σταθερές τιμές τους επόμενους μήνες και από Σεπτέμβριο σταθερές μειώσεις στις τιμές, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης, μιλώντας χθες το απόγευμα σε πολίτες στο Εγάλεο, στον αποϊχοσύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου για την ακρίβεια. Ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε πως η αύξηση μισθών και η στήριξη του εισοδήματος είναι η μόνη άμυνα απέναντι στην ακρίβεια. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του ο καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας του 15χρονου στην Καλλιθέα την περασμένη Τετάρτη. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν ακόμα δύο κατηγορούμενοι. Οι υπόλοιποι τρεις αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Ο ειδικός απεσταλμένος των Ηνωμένων Πολιτειών για τη Μέση Ανατολή, Στιβ Βίτκοφ, βρίσκεται καθοδόν προς την Ντόχα, σύμφωνα με δύο Αμερικανούς αξιωματούχους που επικαλείται το CNN. Ίσως σημαντικές, ίσως και όχι, χαρακτήρισε τις προγραμματισμένες συνομιλίες με το Ιράν που θα πραγματοποιηθούν στην Ντόχα ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ξεπέρασε τους 1.700 ο αριθμός των νεκρών από τους δύο ισχυρούς σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών που εγκλώνησαν τη Βενεζουέλα την περασμένη Τετάρτη σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό. Τουλάχιστον 5.000 είναι οι τραυματίες και σχεδόν 16.000 άνθρωποι έχουν μείνει άστεγοι. Σε προσωπικά κίνητρα αποδίδει η γερμανική αστυνομία το περιστατικό με πυροβολισμούς που είχε ως αποτέλεσμα 6 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και πολλοί άλλοι να τραυματιστούν σε κέντρο φιλοξενίας μητέρας παιδιού σε πόλη στην Κάτω Σαξονία. Ο δράστης συνελήφθη. Πρόκειται για 45χρονο από το Ανόβερο, ο οποίος είχε προγραμματισμένη συνάντηση στη δομή για την επιμέλεια της 3 μηνών κόρης του. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε τώρα αναλυτικά στις ειδήσεις μας. Θερμοκρασίες ρεκόρ καταγράφονται σε Τσεχία, Ιταλία, Ελβετία, Δανία και Σλοβακία, που χθες βίωσε την πιο ζεστή μέρα που είχε καταγραφεί ποτέ στη χώρα, με τις θερμοκρασίες να φτάνουν τους 40,5 βαθμούς, σπάζοντας το προηγούμενο ρεκόρ των 40,3 βαθμών που είχε καταγραφεί το 2007. Τουλάχιστον 130 εκατομμύρια κάτοικοι στην Ευρώπη, στο κεντρικό και ανατολικό τμήμα της, αντιμετωπίζουν θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων. Μετά από 11 ημέρες πολύ υψηλών θερμοκρασιών, έντονη βροχόπτωση σημειώθηκε χθες στο Παρίσι, ενώ έντονη βροχόπτωση σάρωσε και το Βέλγιο, που ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του όταν δέντρο καταπλάκωσε το όχημα στο οποίο επέβαινε. Ισχυρή έκρηξη με 3 τραυματίες σημειώθηκε χθες βράδυ στο Μονακό. Αστυνομική πηγή διευκρίνησε ότι οι 3 τραυματίες είναι Ουκρανοί και προέρχονται από την ίδια οικογένεια. Σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο, πρόκειται για ένα ζευγάρι ηλικίας 50 με 60 ετών, οι οποίοι νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, καθώς και έναν 13χρονο συγγενή τους που αντιμετωπίζει ελαφρύτερα τραύματα. Σύμφωνα με το περιοδικό Forbes, ο άνδρας κατατάσσεται 23ος μεταξύ των 100 πλουσιότερων Ουκρανών. Οι αρχές αναζητούν τον ύποπτο δράστη, ο οποίος καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας να αφήνει σακίδιο με εκρηκτικά έξω από την είσοδο κτηρίου. Είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει μια τέτοια ενέργεια στο Πιγκιπάτο, δήλωσε ο Υπουργός Επικρατείας του Μονακό. Συνεδριάζει στις 11 το πρωί το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό. Θα γίνει μεταξύ άλλων παρουσίαση του απολογισμού του κυβερνητικού έργου του πρώτου εξαμήνου και του προγραμματισμού των προτεραιοτήτων του δεύτερου εξαμήνου 2026. Επίσης θα παρουσιαστούν οι αγροτικές πληρωμές, ενισχύσεις και αποζημιώσεις Ιουνίου, αλλά και τα επόμενα βήματα. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε σταθερές τιμές τους επόμενους μήνες και από το Σεπτέμβριο σταθερές μειώσεις στις τιμές, τόνισε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας χθες το απόγευμα σε πολίτες στο Εγάλιο, στον απόϊχο της χθεσινής σύσκεψης, στο Μέγαρο Μαξίμου για την ακρίβεια. Ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε πως η αύξηση μισθών και η στήριξη του εισοδήματος είναι η μόνη άμυνα απέναντι στην ακρίβεια και πρόσθεσε ότι εύκολες λύσεις δεν υπάρχουν για να μειώσουμε τις τιμές. Τη διατήρηση για 2 ακόμα μήνες των μειωμένων τιμών που προέκυψαν λόγω του πλαφών στους κωδικούς 2.000 προϊόντων ανακοινώσει στο μεταξύ χθες ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος μετά τη σύσκεψη για την ακρίβεια υπό τον Πρωθυπουργό και με τη συμμετοχή εκπροσώπων Υπουργείων Φορέων της Αγοράς αλλά και της Ανεξάρτητης Αρχής για την Προστασία του Καταναλωτή. Ο Υπουργός διευκρίνησε ότι δεν θα παραταθεί το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των εταιριών πέραν της 30 Ιουνίου, ωστόσο σημείωσε τη δέσμευση της επιχειρηματικότητας να παραμείνει οι μειωμένες τιμές το επόμενο δίμηνο. Προανήγγειλε επίσης νέα αποκλιμάκωση στις τιμές βασικών προϊόντων από τις αρχές Σεπτεμβρίου.
8: Η δέσμευση της επιχειρηματικότητας είναι ότι οι μειώσεις αυτές θα παραμείνουν και μέσα στο καλοκαιρινό δίμηνο για αυτούς τους 2.000 κωδικούς. Στη συνέχεια θα έχει υπάρξει προετοιμασία ώστε να τεθεί σε εφαρμογή στην αγορά από τις αρχές Σεπτεμβρίου ως προϊόν εθνικής κοινωνικής συμφωνίας μια δραστική μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα που αφορούν τους καταναλωτές.
9: Η χώρα μας δεν χρειάζεται μια κυβέρνηση που υπηρετεί επικοινωνιακούς σχεδιασμούς, αλλά μια κυβέρνηση που υπηρετεί με αποτελεσματικότητα τα εθνικά μας συμφέροντα, τόνισε από την ΚΑΣΟ ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Αναφερόμενος στο έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου-Ελλάδας, ο κ. Ανδρουλάκης έκανε λόγο για ένα έργο στρατηγικής σημασίας που έχει όμως παγώσει. Σε άλλες του δηλώσεις, τόνισε την ανάγκη για πολιτική αλλαγή.
10: Τώρα είναι η ώρα της πολιτικής αλλαγής. Πολιτική αλλαγή με το ΠΑΣΟΚ. Με πρόγραμμα, με στελεχειακό δυναμικό και με αυτονομία από τα συμφέροντα.
9: Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του ο καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας του 15χρονου στην Καλλιθέα την περασμένη Τετάρτη. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν ακόμα 2 κατηγορούμενοι, οι οποίοι επιχείρησαν να πείσουν ανακρίτρια και εισαγγελέα ότι δεν είχαν οποιαδήποτε συμμετοχή στο αιματηρό περιστατικό. Οι υπόλοιποι 3 κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση της υποδιεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος Βορείου Ελλάδος έγινε χθες στη Θεσσαλονίκη.

0: Βουίτκοφ βρίσκεται καθοδόν προς την Ντόχα, αναφέρουν δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι που επικαλείται το CNN. Ίσως σημαντικές, ίσως και όχι, χαρακτήρισε τις προγραμματισμένες συνομιλίες με το Ιράν που θα πραγματοποιηθούν στην Ντόχα ο Αμερικανός πρόεδρος. Σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε πως οι ΗΠΑ σημειώνουν πρόοδο στην προσπάθεια αποπυρηνικοποίησης του Ιράν. Εάν η αμερικανική πλευρά τηρήσει το μνημόνιο συνεννόησης, θα εκπληρώσουμε και εμείς τις υποχρεώσεις μας, έγραψε στο μεταξύ σε ανάρτηση ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν. Ξεπέρασε τους 1.700 ο αριθμός των νεκρών από τους δύο ισχυρούς σεισμούς, μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών, που συγκλώνησαν τη Βενεζουέλα την περασμένη Τετάρτη. Τουλάχιστον 5.000 είναι οι τραυματίες και σχεδόν 16.000 άνθρωποι έχουν μείνει άστεγοι. Την ίδια ώρα εκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί δραματικά, αφού αγνοούνται περισσότεροι από 50.000 άνθρωποι. Ορισμένες περιοχές της Βενεζουέλας δεν έχουν λάβει ακόμα καμία βοήθεια από το κράτος. Η Βενεζουέλα έχει λάβει μέχρι τώρα βοήθεια από 24 χώρες. Ελληνική αποστολή θα μεταβεί τις επόμενες ημέρες στις σεισμόπληκτες περιοχές της Βενεζουέλας προκειμένου να συνδράμει με επιστημονική, τεχνική, επιχειρησιακή και ανθρωπιστική βοήθεια. Στην αποστολή θα συμμετάσχει και ο πρόεδρος του ΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκας. Μια νέα αυστηρή νομοθετική πρωτοβουλία προωθεί το Υπουργείο Μεταφορών με στόχο να επιτάξει στην ανεξέλεκτη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών. Πιο συγκεκριμένα, προβλέπεται απαγόρευση χρήσης τους από άτομα κάτω των 17 ετών, η αυστηροποίηση των προστήμων για παραβάσεις, υποχρέωση ταυτοποίησης και ασφάλισης των οδηγών, η υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης για τους κατόχους, καθώς και η απαγόρευση πώλησης ή εκμίσθωσης ηλεκτρικών πατινιών σε ανήλικους, με την επιβολή προστήμων στις εταιρείες που παραβιάζουν τη σχετική διάταξη. Σε χθεσινές δηλώσεις του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης τόνισε ότι στόχος είναι η ενίσχυση της οδικής ασφάλειας. Ας ακούσουμε τι είπε ο διοικητής της τροχέας Αττικής, ο Τύρης Καλταμπάνης.
1: Φρένα ανύπαρκτα. Άρα, ένα όχημα λοιπόν πώς θα μπορεί να σταματήσει όταν το κέντρο βάρος του οδηγού ουσιαστικά είναι στον αέρα. Δεν μπορούν να κυκλοφορούν σε δρόμους με μεγάλες ταχύτητες πάνω από 30 χιλιόμετρα.
0: Λήγει οριστικά σήμερα η προθεσμία για την απογραφή ανελκυστήρων, καθώς το νομοθετικό πλαίσιο δεν επιτρέπει δεύτερη παράταση. Η απογραφή γίνεται εύκολα με κωδικούς TaxisNet. Σε εφαρμογή τίθεται από αύριο 1 Ιουλίου νέος ευρωπαϊκός και εθνικός μηχανισμός για τις ηλεκτρονικές αγορές από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την επιβολή σταθερού δασμού 3 ευρώ ανά είδος προϊόντος σε αποστολές αξίας έως 150 ευρώ. Το μέτρο αφορά κυρίως αγορές ιδιωτών μέσω μεγάλων ηλεκτρονικών πλατφορμών και στοχεύει στην εξομάλυνση των τελωνιακών διαδικασιών.
2: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
3: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, με τον γκολ του Μαρτινέλη στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης, η Βραζιλία επικράτησε της Ιαπωνίας με 2-1 και πήρε την πρόκριση για τη φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Η Παραγουάη απέκλεισε με 4-3 στα πέναλτι τη Γερμανία και προκρίθηκε στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Στα πέναλτι κρίθηκε και η αναμέτρηση Ολλανδίας-Μαρόκου, με το Μαρόκο να επικρατεί τελικά 3-2. 1-1 έληξε η κανονική διάρκεια του αγώνα. Το πρόγραμμα των νοκάουτ αναμετρήσεων του Παγκόσμιου Κυπέλου συνεχίζεται απόψε με τρεις αναμετρήσεις. Στις 8 θα παίξουν ακτή ελέφαντος στην Νορβηγία, τα μεσάνυχτα η Γαλλία θα αντιμετωπίσει τη Σουηδία και στις 4 τα ξημερώματα της Τετάρτης το Μεξικό παίζει με το Εκουαδόρ. Την απόκτηση του επιθετικού Έλμιν Ράστοντερ μέχρι το 2030 ανακοίνωσε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός.
4: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
5: Τι έχουμε?
4: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Spiller, Nakama,
6: κόκκιπε,
4: κομπάνιο, team colleague,
7: παντρούσκα.
4: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών.

0: παιχνιδιών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Για την κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Δέσποινα, κυρίες και κύριοι. Σήμερα των Αγίων Αποστόλων, αύριο των Αγίων Αναργύρων, μεγάλες γιορτές. Η ομώνυμη λοιπόν περιοχή των Αγίων Αναργύρων εορτάζει αύριο. Γι' αυτό και η λεωφόρος Φυλής έχει κίνηση όχι μόνο το ανωδικό της ρεύμα στο ύψος του Καματερού, αλλά και στο καθοδικό της ρεύμα που μας πηγαίνει στην πλατεία των Αγίων Αναργύρων, λόγω του εορτασμού όπως αντιλαμβάνεστε. Στο Σκαραμαγκά η κατάσταση είναι όπως την περιμένουμε και λίγο καλύτερη θα μπορούσα να πω, δηλαδή από το τελείωμα του δάσους Χαϊδαρίου αρχίζουν τα προβλήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών και η σχιστού δεν ξεπερνά το 1 χιλιόμετρο αναμονής, προς το παρόν τουλάχιστον. Η λεωφόρος Κηφισού έχει και αυτή καθυστερήσεις, αλλά είναι λιγότερες από αυτές που περιμένουμε. Η άνοδος από τις Τρεις Γέφυρες και η κάθοδος από την Αττική Οδό προς την Ιερά Οδό, ανατμήματα όμως, μικρά μποτιλιαρίσματα. Η άνοδος Βασιλείος Κωνσταντίνου τώρα αρχίζει να πιάνει ιδιαίτερη κίνηση και βεβαίως η ανηφόρα της Κατεχάκια, την Ηλιούπολη προς τον Καρέα, υποτονική, δόξα τω Θεώ και ευτυχώς. Πάμε στο λιμάνι του Πειραιά και με αυτό θα σας αφήσω. Το δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά, δηλαδή από την Αιτιόνια Ακτή προς τον Άγιο Διονύσιο, εν συνεχεία τα τρένα και την Κόνονος προς την πλατεία Υποδαμίας, είναι βεβαρημένο, αλλά όχι περισσότερο από τις άλλες ημέρες.
1: Δημήτρη, σε ευχαριστούμε και τώρα να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζη. Χριστίνα, καλημέρα.
3: Καλημέρα, Δέσποινα. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Στην Αττική σήμερα Τρίτη, έθριος καιρός, ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειο, βορειοανατολική 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρα, αλλά με εξασθένηση. Και η θερμοκρασία το μεσημέρι ως 36 βαθμούς. 36 βαθμούς και στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. Ωστόσο, εκεί το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά δεν αποκλείται να σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Γενικότερα σήμερα Τρίτη, έθριος θα είναι ο καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά θα συνεφιάσουν και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στην Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και στα ορεινά της Δυτικής Θερεάς και της Δυτικής Πελοποννήσου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μπόφορ και θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρετικά έως 36 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 35. Την Τετάρτη απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα κεντρικά και βόρεια κυρίως ορεινά και την Πέμπτη δυτικά κεντρικά και βόρεια υπηρετικά, η βόρεια άνεμη στο νότιο Αιγαίο με 3-6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Δέσποινα.
1: Σε ευχαριστούμε, Χριστίνα. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και πάλι μαζί σας ο Γιώργος Ψάλτης.

0: φαίνεται και εσύ.
1: Καλημέρα, πάμε να διακόψουμε το τραγούδι γιατί πρέπει να βάλουμε μια τάξη στα ραντεβού μας. Γι' αυτό το κάνω, κυρίες και κύριοι, γιατί και εμένα μου αρέσουν τα τραγούδια να τα ακούω και να τα απολαμβάνω, αλλά δεν έχουμε τη δυνατότητα όπως έχουμε δρομολογήσει τα πράγματα και νομίζω ότι κάποια πράγματα πρέπει να τα ακούσετε. Θέλω να τα ακούσετε. Λοιπόν, καλημέρα σας. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες σήμερα, διότι έχουμε και εορτάζοντες για τη σημερινή ημέρα. Θυμίζω ότι είναι η τελευταία μέρα του Ιουνίου, από αύριο ο Ιούλιος θα μπει στη ζωή μας και τον περιμένουμε και αυτόν με τον καλύτερο τρόπο, η αλήθεια είναι, και με αισιοδοξία. Ο Απόστολος και η Αποστολία γιορτάζουν σήμερα, χρόνια πολλά λοιπόν και καλά. Είναι στην παρέα μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ακούσουμε τώρα τον κύριο Ηλία Σακαλάκ. Θέλω να ακούσετε μια περίπτωση ενός ανθρώπου που ταλαιπωρείται παρά το γεγονός ότι έχει πάρει μια δικαστική απόφαση υπέρ του. Ο κύριος Σακαλάκ, με τον οποίο θα συνομιλήσουμε τώρα, είναι μουσικός. Είναι μουσικός, είναι σε ορχήστρα. Έχει προκύψει λοιπόν ένα ζήτημα για ένα χρονικό διάστημα για την Καμεράτα, που πρέπει, ενώ δούλευε στην Καμεράτα και εργαζόταν και ενώ θεωρητικά ήταν ασφαλισμένος, υπάρχει ένα χρονικό διάστημα το οποίο για κάποιους λόγους της Καμεράτας, οικονομικός κατά κύριο λόγο, φαίνεται να έχασε τα ένσημά του. Τα ένσημά όμως υπάρχουν, γιατί ο άνθρωπος δούλευε εκεί. Κύριε Σακαλά, καλημέρα σας.
2: Καλή σας ημέρα κύριε Ψάλτη, καλημέρα στους ακροατές.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Συνήθως σπάνια βλέπουμε την άλλη πλευρά των μουσικών, των ανθρώπων δηλαδή οι οποίοι έχουν ασχοληθεί επαγγελματικά με τη μουσική και δεν είναι, είναι τραγουδιστές, θέλω να πω έτσι.
2: Λοιπόν, η αλήθεια είναι αυτή.
1: Έτσι. Λοιπόν, εσείς αν δεν κάνω λάθος, ήσασταν στην Καμεράτα, δουλεύατε κανονικά.
2: Εγώ είμαι στην Καμεράτα από το 1992.
1: Μάλιστα.
2: Μπορώ να σας πω πολύ συνοπτικά πώς έχει ιστορία, γιατί είναι και πρωί και δεν θέλω να κουράσω τους ακροατές. Ήθελα να πω λοιπόν το εξής. Από το 2014 ξεκίνησαν κάποια προβλήματα οικονομικά.
1: Ναι.
2: Το 2014 ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου έρχεται σε επαφή πολύ συχνά μαζί μας και μας παρακαλεί, επειδή υπάρχουν οικονομικά προβλήματα, να μας δίνει ένα έναντι μισθού με σκοπό να βάζει τα ένσημα στη θέση τους, ώστε να μην έχει ποινικές ευθύνες ο άνθρωπος. Πολύ ωραία. Το 2014 λοιπόν εισπράττω για ετήσιο μισθό 5.000 ευρώ. Το 2015 τον Απρίλιο παραιτείται σύσσωμο το Διοικητικό Συμβούλιο χωρίς να μας πει κουβέντα. Εξαφανίζεται δηλαδή. Από εκεί ξεκινάει ένα τεράστιο πρόβλημα στη ζωή μας.
1: Μιλάμε για πόσους εργαζόμενους, κύριε Σακαλάκ, οι οποίοι κινούνται.
2: Μιλάω για 8 ανθρώπους, για 8 μουσικούς,
1: ναι.
2: Οι οποίοι στην ουσία ξαφνικά βρισκόμαστε στον δρόμο. Δεν αντιλαμβανόμαστε αμέσως το πρόβλημα, το μέγεθος του προβλήματος, διότι πρέπει να σας πω ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Ορχήστρας ορίζεται βάσει του καταστατικού από τον εκάστοτε Υπουργό Πολιτισμού.
1: Μάλιστα.
2: Σε συνεννόηση πάντα με τον Σύλλογο Φίλων της Μουσικής, ο οποίος είναι και ο ονοματοδότης της ορχήστρας. Καμερά του Ορχήστρα Φίλων της Μουσικής.
1: Μάλιστα.
2: Ωραία. Από εκεί λοιπόν ξεκινάει ένας τεράστιος Γολγοθάς, μια τεράστια ανηφόρα για μας.
1: Πάτε στα δικαστήρια, δικαιώνεστε από τα δικαστήρια.
2: Βγαίνουμε πρώτα απ' όλα 2 χρόνια, μπαίνουμε και βγαίνουμε στο Υπουργείο την εποχή εκείνη. Μας διαβεβαιώνουν, θα το ψάξουν το θέμα. Για να το πω πάρα πολύ σύντομα, η τελευταία συνάντηση στο Υπουργείο έγινε τον Ιούλιο του 2018, όπου μαζεύονται όλοι οι εμπλεκόμενοι, δηλαδή η Υπουργός Πολιτισμού η τότε, η κυρία Κονιόρδου, ο πρόεδρος του Μεγάρου Μουσικής, ο πρόεδρος των Φίλων της Μουσικής, το Σώμα Ορκωτών Λογιστών. Διότι
1: αποτέλεσμα, συγχωρείτε κύριε Σακαλάκ, μην μπερδευόμαστε. Αποτέλεσμα υπήρξε, όχι δεν υπήρξε. Πάτε στα δικαστήρια.
2: Αποτέλεσμα, πηγαίνουμε στα δικαστήρια λοιπόν το 2018,
1: ναι.
2: Και το 2020 έχουμε μία απόφαση στο χέρι μας, η οποία μας δικαιώνει για τα δεδουλευμένα αυτής της περίοδου. Το Υπουργείο κοφεύει, δεν κάνει τίποτα απολύτως. Το 22 γίνεται με απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού, της ΝΕΙΝ, κλείνει η ορχήστρα, γίνεται καθάριση. Εμείς έχουμε κάνει ήδη καταγγελία για τα ένσημα της περίοδου 18-22.
1: Μάλιστα.
2: Εκεί υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα, διότι ενώ μας έχει δικαιώσει ο ΕΦΚΑ, δηλαδή έχω από τον ΕΦΚΑ ένα έγγραφο επίσημο το οποίο λέει ότι φυσικά δικαιούστε τα ένσημα αυτά αυτής της περίοδου. Έχουν γίνει πολλές οχλήσεις, πολλά εξώδικα, πολλά υπομνήματα, μέχρι και ο συνήγορος του πολίτη έχει εμπλακεί.
1: Χωρίς αποτέλεσμα.
2: Χωρίς κανένα απολύτως αποτέλεσμα.
1: Άρα λοιπόν για να καταλάβουμε και να το μαζέψουμε, εσείς τώρα ετοιμάζετε που λέω λόγος να πάρετε σύνταξη, αλλά έχετε μια τρύπα και ψάχνετε να βρείτε τώρα τι θα κάνετε με την τρύπα αυτή, σωστά?
2: Εγώ είμαι ήδη 65 ετών, το Φλεβάρι τα έκλεισα.
1: Ναι.
2: Σήμερα, εδώ και 4 χρόνια εργάζομαι στην Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, είμαι μέλος της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών. Επειδή λοιπόν η ΚΟΑ είναι δημόσιο, στα 67 αναγκαστικά πρέπει να φύγω. Και τα ένσημα μετά από τόσο καιρό δεν έχουν μπει στη θέση τους.
1: Ξαναλέω μια ιστορία από το 18 που ενώ έχετε στα χέρια σας απόφαση δικαστηρίου και ο ΕΦΚΑ από την μεριά τους σας λέει ότι όντως έχετε αυτό κλπ, ακόμα δεν έχει βρεθεί λύση για τους 8 εργαζόμενους. Το κατάλαβα.
2: Ναι, πολύ σωστά το καταλάβατε, κύριε Ψάλτη. Είναι τα ένσημα τα οποία οφείλονται. Και επίσης και τα δεδουλευμένα για τα οποία
1: σωστό,
2: δεν είναι ποτέ κανείς.
1: Σωστό, έχετε δίκιο. Είναι εντυπωσιακό, εκεί ήθελα να καταλήξω, γι' αυτό ήθελα να τα πούμε στον αέρα για να κλείσουμε αυτή τη σύντομη επικοινωνία, κύριε Σακαλάκ, ότι και η χρονοβόρα διαδικασία της δικαιοσύνης όταν αποφασίσατε να πάτε στη δικαιοσύνη εσείς και οι συνάδελφοί σας, αλλά και το γεγονός ότι παρά το ότι υπάρχει μια απόφαση, αυτή δεν υλοποιείται, δεν εξυπηρετεί τον απλό πολίτη.
2: Ακριβώς αυτό, πρέπει να σας πω ότι είναι τα δύο τα θέματα, ξαναλέω, τα δεδουλευμένα
1: και τα ένσημα.
2: Και τα ένσημα.
1: Δεν,
2: παρά τα υπομνήματα, τις επιστολές που έχουν σταλεί και από το συνήγορο του πολίτη και από εμένα προσωπικά.
1: Κατανοητό, δεν έχει γίνει τίποτα.
2: Είναι σαν να μην έχουν λάβει ποτέ αυτές τις επιστολές.
1: Κύριε Σακαλάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Καλή δύναμη.
2: Εγώ σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Ψάλτη.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Ηλίας Σακαλάκη, μουσικός. Και επειδή βλέπω και άλλα μηνύματα που νωρίτερα μου έχετε στείλει και άλλοι ακροατές με αφορμή των αποφάσεων της δικαιοσύνης, που και αυτή αργεί να πάρει τις αποφάσεις της, όταν τις πάρει, η αλήθεια είναι, μεγάλο πρόβλημα. Λοιπόν, πριν πάω σε διαφημίσεις, ο κύριος Κεραμιτζόγλου με ενημερώνει ότι πριν από 7-8 λεπτά, σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό αλλά και το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, έγινε ένα σεισμός 4,2 σε θαλάσσια περιοχή 14 χιλιόμετρα ανατολικά από τον Κότρονα της Λακωνίας. Είναι σε θαλάσσιο χώρο, επαναλαμβάνω, η σεισμική αυτή δόνηση που έγινε στις 7 και 14 πρώτα λεπτά. Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον, έχετε σκεφτεί πόσο πιο εύκολη μπορεί να γίνει η καθημερινότητά μας όταν έχουμε όλα όσα χρειαζόμαστε σε μία μόνο λύση? Η Nova το σκέφτηκε και το έκανε πράξη δημιουργώντας το Nova More. Μια νέα ολοκληρωμένη πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ, σταθερή και κινητή, προσφέροντας υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή μας καλύτερη. Nova More, τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ τον μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Και όταν τίθεται θέμα στεγάνωσης, τα πράγματα είναι απλά και λύση μία. Isoflex PU 500 από την Ιζωμάτ. Με 40 χρόνια εμπειρίας, η Ιζωμάτ φέρνει στη ζωή μας το χρυσό στη στεγάνωση ταρατσών με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανοτικό Isoflex PU 500 με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση και προσδόκιμο χρόνο ζωής στα 25 χρόνια. Για στεγάνωση ταρατσών επιλέγουμε Ιζωμάτ και Isoflex PU 500, γιατί για περισσότερα από 40 χρόνια είναι η ειδική στη στεγάνωση ταρατσών.
0: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
5: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϊόντος. προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
6: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
5: Έχουν βάλει και καύσιμα.
6: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
7: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Ό,τι αντέχεις το χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με Τεντόπανα Κάλβαρη. Τα Τεντόπανα Κάλβαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία Τεντόπανα Κάλβαρη. Γιατί για Τεντόπανα καλύτερα Κάλβαρη.
9: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπε στο edenred.gr και μπε στον κύκλο της Edenred.
10: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές εμβιομηχανικής στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένας ταχαίως εξελισσόμενος επιστημονικός κλάδος που συνδυάζει τη μηχανική, τη βιολογία και την ιατρική. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων διεθνώς ακαδημαϊκών επιστημόνων και ερευνητών. Πρακτική εξάσκηση από το πρώτο έτος σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
11: Να ζήσετε!
12: Άσε εμένα πρώτα.
13: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα από τον Τάκη.
14: Πάρτε του το μικρόφωνο.

0: σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Σε κάθε φυσική καταστροφή, τα ζώα μας χρειάζονται. Μόλις δεις κάποιο ζώο να κινδυνεύει στην περιφέρεια Αττικής από φωτιά ή πλημμύρα, κάλεσε αμέσως το 1400. Τη γραμμή διάσωσης ζώων. Η επιβίωσή τους είναι στα χέρια μας. Θυμήσου, 1400 για την περιφέρεια Αττικής. Τους αξίζει να σωθούν. Εθνικός Μηχανισμός Προστασίας Ζώων σε φυσικές καταστροφές. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Συνεδριάζει στις 11 το πρωί το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό. Θα γίνει μεταξύ άλλων παρουσίαση του απολογισμού του κυβερνητικού έργου του πρώτου εξαμήνου και του προγραμματισμού των προτεραιοτήτων του δεύτερου εξαμήνου του έτους. Επίσης θα παρουσιαστούν οι αγροτικές πληρωμές, ενισχύσεις και αποζημιώσεις Ιουνίου. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε σταθερές τιμές τους επόμενους μήνες και από Σεπτέμβριο σταθερές μειώσεις στις τιμές, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης μιλώντας χθες σε πολίτες στο Εγάλεο. Θερμοκρασίες ρεκόρ καταγράφονται σε Τσεχία, Ιταλία, Ελβετία, Δανία και Σλοβακία, που χθες βίωσε την πιο ζεστή μέρα που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα, με τις θερμοκρασίες να φτάνουν τους 40,5 βαθμούς. Τρεις Ουκρανοί μέλη της ίδιας οικογένειας τραυματίστηκαν μετά από ισχυρή έκρηξη χθες βράδυ στο Μονακό. Σύμφωνα με πληροφορίες, σοβαρά τραυματίστηκαν ένας Ουκρανός ολιγάρχης και η σύζυγός του και ελαφρύτερα ένας 13χρονος. Οι αρχές αναζητούν τον υποπτοδράστη, ο οποίος καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας να αφήνει σακίδιο με εκρηκτικά έξω από την είσοδο κτηρίου. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του ο καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας του 15χρονου στην Καλυθέα την περασμένη Τετάρτη. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν δύο ακόμα κατηγορούμενοι. Σεισμική δόνηση 4,2 βαθμών σημειώθηκε πριν από λίγο στο θαλάσσιο χώρο 14 χιλιόμετρα ανατολικά από τον Κότρονα Λακωνίας. Λίγοι οριστικά σήμερα η προθεσμία για την απογραφή ανελκυστήρων, καθώς το νομοθετικό πλαίσιο δεν επιτρέπει δεύτερη παράταση. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 26 βαθμοί Κελσίου.
2: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Τα καλύτερα εύχομαι για τη σημερινή ημέρα. Βλέπω μια είδηση που τη βλέπω στο CNN, ότι ένας πιλότος, λέει, μιας αεροπορικής εταιρείας, ανέφερε ότι χτύπησε ένα drone, λέει, στο διεθνές αεροδρόμιο JFK. Την ίδια μέρα που και ένα ελικόπτερο, λέει, το οποίο απογειώθηκε από το συγκεκριμένο αεροδρόμιο, παραλίγο να συγκρουστεί, λέει, με ένα άλλο drone. Τι γίνεται, παιδιά? Τι γίνεται, τι συμβαίνει, τι ακριβώς τρέχει και έχει τόσα πολλά drones με αποτέλεσμα να έχουμε αυτά τα περιστατικά? Ενώ στα συγκλονιστικά που τα λέγαμε από την πρώτη ώρα της σημερινής εκπομπής, ένα 18 ημερών μωρό έζησε για 32 ώρες στα ερείπια στην Βενεζουέλα και το βγάλανε ζωντανό. 18 ημερών το μωρό. Είναι από τα θαύματα, τέλος πάντων, όπως σας έλεγα, πάρα πολύ υλικό από οικογένειες οι οποίες στέλνουν, ενώ είναι εν ζωή και είναι μέσα στα χαλάσματα, καταγράφουν με τα κινητά τους τις ώρες αγωνίας τους, στέλνουν το υλικό αυτό μέσω διαδικτύου στα κοινωνικά δίκτυα και από εκεί οι δικοί τους ενημερώνουν, λέει, τα συνεργεία πού να πάνε για να τους βρούνε. Απίστευτο, απίστευτο. Καλημέρα, λέμε στον κύριο Στράτο Παραδιά, τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Ιδιοκτών Ακινήτων. Τον κάλεσα για δύο πράγματα. Το ένα έχει να κάνει με τον Μίδα, ο οποίος θα έρθει από τον Ιούλιο στη ζωή μας. Αλλά πριν απ' όλα, γιατί ψηφίστηκε και πέρασε ο νέος αυτοδιοικητικός κώδικας, όπου βάζει κάποιες αλλαγές όσον αφορά σε φόρους στα ακίνητα. Τα έχουμε πει αυτά 500 φορές. Οι ιερές αγελάδες είναι τα ακίνητα και τα αυτοκίνητα. Καλημέρα, πρόεδρε.
1: Καλημέρα σε όλους.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία.
1: Να μην ξεχάσουμε να πούμε, βέβαια, ότι σήμερα λήγει και η προθεσμία για
0: τους
1: ανελκυστήρες, βέβαια. Δηλαδή, αυτό που σήμερα μπορεί να κάποιος να το κάνει δωρεάν, από αύριο θα το στοιχήσει 1.000 για τα σπίτια, 2.500 για μεικτή χρήση των κτηρίων και 5.000 για τα επαγγελματικά κτίρια.
0: Άρα να το κάνουν σήμερα, λοιπόν, είναι μια απλή διαδικασία.
1: Και να μην, σε καμία περίπτωση, να μην νομίζει ο συντηρητής ότι το δήλωσε ο ιδιοκτήτης και ο ιδιοκτήτης να νομίζει ότι το δήλωσε ο συντηρητής και στο τέλος να ανακαλύψουν ότι δεν το δήλωσε κανένας.
0: Ναι, να το κουβεντιάσουμε μεταξύ τους και να κάνουν τα δέοντα.
1: Ασφαλώς.
0: Ωραία. Για πάμε τώρα με τους νέους φόρους από 1η-1η του 27. Τι γίνεται, κύριε Πρόεδρε?
1: Για ποιο θέμα τώρα, Βολά, για το τοπική αυτοδιοίκηση, γιατί είναι όλα μαζί.
0: Ναι, τοπική αυτοδιοίκηση καταρχήν.
1: Ναι, τοπική αυτοδιοίκηση, λοιπόν, έχουμε συγχώνευση του ΤΑΠ και του Φόρου Ηλεκτροδομένων Χώρων σε ένα καινούριο τέλος, που θα λέγεται τέλος τοπικής ανάπτυξης, το οποίο θα έχει φορολογικό συντελεστή από το 0,35 που ήταν το όριο του ΤΑΠ, φτάνει στο 0,70 και θα εισπράττει και αυτό μέσω των λογαριασμών ενέργειας.
0: Ναι.
1: Βεβαίως.
0: Και θα είναι πιο ακριβό το τελικό ποσό που θα προκύψει?
1: Αυτό είναι ο καθένας με τη μοίρα του. Δηλαδή, ανάλογα με το πόσο πολύ χρέωνε φόρο ηλεκτροδομένων χώρων ο κάθε Δήμος. Σε Δήμος που ήταν πολύ ψηλό ο φόρο ηλεκτροδομένων χώρων, η κατάσταση θα είναι μία ή άλλη, ας πούμε. Μπορεί να είναι και οριακά και κάτι καλύτερο, εν πάση περιπτώσει. Αν και ο νόμος δίνει την ευχαίρεια σε κάποιους Δήμους που θα χάσουν πάρα πολύ να βάλουν κάτι παραπάνω. Αυτό που έχει σημασία να ξέρουμε είναι ότι αυτός ο φόρος, αν καταβληθεί από τον ενοικιαστή στο λογαριασμό, μπορεί να αφαιρεθεί από το ενίκιο, εκτός εάν στο μισθωτήριο μέσα υπάρχει διαφορετική συμφωνία, όρος, ο οποίος όρος αποδίδει αυτό που γίνεται στην πράξη, δηλαδή ότι όποιος πληρώνει το λογαριασμό της ενέργειας, αυτός πληρώνει και το τέλος. Το οποίο επίσης αλλάζει είναι στο τέλος καθαριότητας και φωτισμού για τα κενά και τα μη ρευματοδοτούμενα ακίνητα. Εκεί ως τώρα τι ίσχυε? Ίσχυε ότι είχες 100% απαλλαγή, αλλά για να την πάρεις την απαλλαγή έπρεπε να πας
0: να το δηλώσεις.
1: Το δύο. Τώρα, λοιπόν, σε απαλλάσσει κατά κάποιο τρόπο από την υποχρέωση να το δηλώσεις. Πρέπει να έχεις το νου σου πάντα. Λέει ότι θα το δηλώσει αυτόματα ο ΔΔΕ στο Δήμο. Ναι. Και στην περίπτωση αυτή και μετά ο Δήμος θα σε χρεώνει το 10% μόνο. Δηλαδή θα παίρνει κάτι και ο Δήμος, θα παίρνει το 10% από τα κενά ακίνητα, αλλά θα είναι αυτόματη η απαλλαγή σου, όποτε και να διαπιστωθεί αυτό.
0: Εγώ θα την πω την κακία. Γιατί να πληρώνεις για το κλειστό σπίτι, ακόμα και 10%? Γιατί?
1: Είναι πολύ μακριά αυτή η κουβέντα. Εγώ πιστεύω ότι το 10% πρέπει να το πληρώνεις. Γιατί ο Δήμος, παρότι στο σπίτι το έχει κλειστό, εξακολουθεί να προσφέρει υπηρεσίες στη γειτονιά που βρίσκεται το σπίτι για να διατηρεί την αξία του. Φωτίζει το δρόμο απ' έξω, μαζεύει τα σκουπίδια.
0: Μα έχει σκουπίδια όμως στο συγκεκριμένο σπίτι. Κατάλαβε, δεν παράγει το συγκεκριμένο.
1: Δεν έχει, Ναι, όχι, σκουπίζει και το δρόμο όμως, ας πούμε. Δηλαδή, έχει τη λογική του το 10%. Δεν είχε τη λογική του το 100% σε καμία περίπτωση.
0: Οκ, εντάξει. Αλλά επιβαρύνεται επιπλέον. Είτε ανοιχτό είτε κλειστό με ένα ποσοστό που θα το πληρώσει.
1: Ναι, γιατί και ο Δήμος έχει ανάγκη από κάποια έσοδα. Δεν μπορούμε να απαιτούμε μόνο και να μην πληρώνουμε τίποτα. Έτσι. Απαλλάσσεται, διαγράφει και από τον νόμο η φορολογία σε αυτό το τέλος του δικαιώματος υψούν. Το δικαίωμα υψούν είναι ένα δικαίωμα που έχει μεταβληθεί σε πληγή για αυτούς που το έχουν. Δηλαδή, υπολοδομικά πλέον, ας πούμε, σχεδόν κανείς δεν μπορεί να χτίσει παραπάνω. Και αν κάποιος μπορεί να χτίσει, μέσα στον κάτι να χτίσει πάνω στον ακτήριο, μέσα στον αστικό ιστό, είναι πολύ δύσκολο να χτίσει οτιδήποτε. Έχει καθόλου και αντίδραση από τους πάντες. Ήταν άδικο να φορολογείται αυτό. Και επίσης έχει μεγάλη σημασία ότι την τελευταία στιγμή πέρασε στο νόμο και μια διάταξη που λέει ότι μπορεί με ένα προεδρικό διάταγμα κάποια στιγμή στο μέλλον, χωρίς να λέει πότε, μπορεί να αλλάξει ο τρόπος ίσπραξης όλων των δημοτικών τελών και της καθαρίτητας και του φωτισμού και του νέου τέλους και των δυνητικών τελών κτλ. Κτλ. Με άλλο τρόπο, φωτογραφίζοντας, ας πούμε, την μεταβίβαση της πληρωμής σε κάτι σαν την ΑΔΕ, ας πούμε.
0: Ναι, να έχετε ένας λογαριασμός που θα είναι ετήσιος.
1: Ναι,
0: σε
1: 12 δόσεις κτλ. Ναι, εκεί τώρα, τι γίνεται τώρα. Σε όσους ιδιοκατοικούν και χρησιμοποιούν τα κινητά τους, οι ιδιοκτήτες που είναι συνεπείς πληρωμές τους θα προσθέσουν ένα μπελά ακόμη να κάνουν μια πληρωμή ακόμη. Ενώ πληρώνοντάς τα με τον λογαριασμό της ενέργειας δεν είχαν το ίδιο μπελά. Το πρόβλημα θα υπάρξει, είναι τεράστιο, θα αφορά τα νοικιαζόμενα κινητά. Εκεί, ας πούμε, θα πρέπει η χρέωση των τελών στην οποιαδήποτε πλατφόρμα γίνει να γίνει στο αφημείο αυτών που είναι πραγματικά και οι οφειλέτες. Και ειδικά για τα τέλη καθαρίτητας και φωτισμού, αυτά θα πρέπει να χρεώνονται κατευθείαν στο αφημείο των ενοικιαστών. Και όχι να επιλεγεί η εύκολη λύση, βάλτε στον ιδιοκτήτη, και ας πάει ο ιδιοκτήτης να κυνηγάει τον ενοικιαστή, ούτε όπου ο Δήμος θα τα πληρώνει. Αντιλαμβάνεστε
0: ότι εδώ είναι ο πόλεμος ο καινούριος πάλι.
1: Εκεί είναι ο οποίος πόλεμος θα καταλήξει σε βάρος και των ενοικιαστών, διότι θα δημιουργήσει ένα ακόμη λόγο οι ιδιοκτήτες να φοβούνται και να μην νοικιάζουν τα κινητά τους. Δηλαδή, εδώ ψάχνουμε να βρούμε τρόπους να ενθαρρύνουμε τον κόσμο. Να βάλουμε και ένα τέτοιο πράγμα όπου θα πρέπει ο ιδιοκτήτης να πληρώνει τα δημοτικά τέλη του ενοικιαστή του και μετά να τον παρακαλάει να πάει να πάει. Όπως επίσης θα τον παρακαλάει και για τα κοινόχρηστα και για το ενίκιο κτλ. Τα πράγματα είναι δύσκολα.
0: Για πάμε
1: είναι
0: τώρα
1: δύσκολα.
0: Και στο άλλο κομμάτι που θέλω να πούμε μια κουβέντα για, για τον περίφημο ΜΙΔΑ που έρχεται σε
1: αυτό είναι μια πλατφόρμα. Είναι ένα πράγμα το οποίο για όσους τα κινητά τους είναι λίγα και τακτοποιημένα δεν θα έχουν ιδιαίτερο θέμα. Για όσους όμως έχουν διάφορα κινητά και για όσους δεν είναι κατανοημένα στο οριζόντιο της ευθυσίας, δεν τα έχουν δηλώσει σωστά, δεν έχουν ασχοληθεί οι ιδιοκτήτες τους και οι φοροτεχνικοί τους, εκεί θα υπάρχει θέμα. Εκεί είναι μια πλατφόρμα στην οποία θα πρέπει να συνδυάσει κάθε ιδιοκτήτης την πληροφορία που έχει το κτηματολόγιο για την ιδιοκτησία του, να την ταυτίσει με την καταχώρηση που υπάρχει στο Ε9, αυτό ότι πρόκειται το ίδιο ακίνητο, και στη συνέχεια να προχωρήσει να δηλώσει τη χρήση που έχει το ακίνητο αυτό, να δηλώσει τα διάφορα πληροφοριακά στοιχεία του ακινήτου, όπως είναι ο αριθμός παροχής του ρεύματος, ενδεχομένως του νερού, το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης και όλα αυτά σχετικά. Και στη συνέχεια, εφόσον το νοικιάζει το ακίνητο αυτό, να μπει μέσα και να ενημερώσει την καινούρια πλατφόρμα, γιατί θα κλείσει η παλιά, των μισθώσεων, ποιες μισθώσεις από αυτές των ακινήτων του είναι ενεργές, ποια ακίνητα του δηλαδή είναι ενοικιασμένα, όπου εκεί θα φαίνεται σε ποιους είναι ενοικιασμένα. Ακριβώς, γιατί εκεί στις χρήσεις θα πρέπει να πει ότι είναι ιδιοκατοικούμενο, θα πει ότι είναι δωρεάν παραχωρημένο, θα πει ότι είναι ενοικιασμένο, θα πει ότι είναι κενό, θα πει ότι είναι επιταγμένο, θα πει ότι είναι σε εμπορική μίσθωση, θα πει είναι βραχυχρόνια, οτιδήποτε είναι. Εκεί τώρα έχει ένα τυράκι και ένα μαστίγιο αυτή η πλατφόρμα. Το μαστίγιο είναι ότι όποιος δεν μπει να ενημερώσει τα στοιχεία, κυρίως για τις μισθώσεις, το πρόστιμο των 100 ευρώ θα πάει στα 500. Υποθέτω ότι δεν είναι πραγματική πρόθεση, ας πούμε, του Υπουργείου και της ΑΔΕ να μπει το πρόστιμο αυτό. Γι' αυτό λένε ότι αυτό θα αρχίσει να μπαίνει αργότερα και τώρα. Αλλά και μόνο που τα ακούει κανείς δεν είναι
0: τόσο ευχάριστο. Σωστό αυτό.
1: Το τυράκι σε όλη αυτή την ιστορία είναι, το οποίο πάρα πολύ σημαντικό, γιατί χωρίς αυτό ο ΜΙΔΑ δεν θα αποδώσει. Και ευτυχώς αυτό νομοθετήθηκε την τελευταία στιγμή με την τροπολογία που πέρασε. Είναι ότι μπορεί κανείς να αναπροσαρμόσει τον πραγματικό εμβαδόν και την πραγματική χρήση των ακινήτων του, μπαίνοντας στο ΜΙΔΑ, χωρίς να έχει αναδρομικές υποχρεώσεις.
0: Δηλαδή,
1: μόνο στο ΜΙΔΑ, δηλαδή, εάν το ακίνητο αυτό, το πραγματικό εμβαδόν του ακινήτου του, είναι μεγαλύτερο από αυτό που είναι δηλωμένο, έχει υποχρέωση να δηλώσει το μεγαλύτερο εμβαδόν. Πιο κάτω όμως ο νόμος λέει ότι στην περίπτωση αυτή η φορολογική του υποχρέωση ξεκινάει από το 2027 Για
0: α, από τη στιγμή που το δηλώνει και όχι αναδρομικά για να φάει και πρόσφυγα.
1: Ναι, δηλαδή εδώ είναι το μοντέλο της λύσης Θεοδωρικάκου για τα δημοτικά τέλη το 2020. Έτσι, που με αυτή την, με αυτή την κατάσταση, ας πούμε, ότι δήλωσε μου, πες μου την αλήθεια εσύ και εγώ για το παρελθόν δεν θέλω τίποτα. Θέλω όμως να είσαι συνεπής στο μέλλον. Κατάφερε το Υπουργείο Εσωτερικών, τότε ο Υπουργός ο Παναγιώτης Θεοδωρικάκος, 2,6 εκατομμύρια ιδιοκτήτες στην πλατφόρμα που άνοιξε το 2021 και το 2022, 2,6 εκατομμύρια ιδιοκτήτες να δηλώσουν 60 εκατομμύρια τετραγωνικά μέτρα,
0: που δεν υπήρχαν
1: αδήλωτα δημοτικών τελών.
0: Άρα,
1: αδήλωτα,
0: ξαναλέω, όσοι τα γράψουν τώρα και τα γράψουν σωστά, λέει τώρα.
1: Εφόσον είναι παραπάνω, ναι, θα δηλώσουν το παραπάνω και δεν θα πληρώσουν αναδρομικά.
0: Μάλιστα.
1: Προσέξτε τώρα. Αν κάποιος διαπιστώσει ότι αδίκως έχει δηλώσει παραπάνω μέτρα στην ιδιοκτησία.
0: Και είναι λιγότερα δηλαδή.
1: Και είναι λιγότερα τα πραγματικά. Στην περίπτωση αυτή,
0: ναι,
1: για να γίνει πιστευτός, θα πρέπει να προσκομίσει την ηλεκτρονική ταυτότητα του κτηρίου.
0: Μάλιστα.
1: Που δείχνει από τη λεπτομερή επιμέτρηση του μηχανικού ότι τα μέτρα είναι λιγότερα.
0: Μάλιστα.
1: Ενώ στο παραπάνω αρκεί, δηλαδή ο νομοθέτης,
0: η αναφορά
1: τη δήλωση,
0: καταγραφή,
1: στη δήλωση να πείτε παραπάνω, ναι, ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Και του λέει, εμένα δεν με ενδιαφέρει, αν το ήθελα να πω, εμένα δεν με ενδιαφέρει τίποτα. Εμένα ενδιαφέρει να μου πει την αλήθεια.
0: Την πραγματικότητα. Μάλιστα.
1: Την πραγματικότητα. Ουέ και αλίμονο αν ο ΜΙΔΑ επιχειρηθεί να λειτουργήσει με την αρχή ότι ξέρει, δήλωσε μα εσύ τα παραπάνω μέτρα, έτσι, δήλωσε μα τα και εμεί θα σε σκίσουμε για τα τελευταία πέντε μέτρα. Έτσι, στην περίπτωση αυτή δεν πρόκειται να πάει κανεί να δηλώσει απολύτω τίποτα. Και θα πρόκειται για πλήρη αποτυχία.
0: Έτσι,
1: το λέω γιατί κάποιοι ενδεχομένω να αμφισβητούν ότι αν αυτό είναι έτσι, ο νόμος έτσι ακριβώ το λέει. Έτσι ακριβώ το λέει ο νόμος και αν είναι σωστό κτλ. Ναι, σωστό είναι γιατί ο πολίτη πρέπει να παρακινηθεί να πει την αλήθεια και αυτό είναι που θα βγάλει το μίδα παλικάρι. Και όλους όσους έχουν μοχθήσει πραγματικά να στήσουν ένα πάρα πολύ δύσκολο μέτρο.
0: Άντε να δούμε,
1: πολύ,
0: να δούμε,
1: πολύ
0: πρόεδρε.
1: Δύσκολο, πολύ ναι, δύσπεπτο μέτρο,
0: ναι,
1: το οποίο χωρίς αυτή τη διευκόλυνση στους πολίτες να προσαρμόσουν είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω χωρίς συνέπειες στις διοκτησίες τους, οι πολίτες θα είχαν πολύ, πολύ μεγάλο πρόβλημα να...
0: Ευχαριστώ
1: να
0: κύριε πρόεδρε, ευχαριστώ. Ευχαριστώ,
1: έτσι,
0: πάρα
1: ευχαριστώ και εγώ, καλημέρα.
0: Καλημέρα, να είστε καλά. Ο κύριος Στάτους Παναδιάς, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων. Κύριος Κολιομιχάλης, γρήγορα για την κίνηση. Έλα, Δημήτρη.
2: Γιώργο, στα γρήγορα καλημέρα. Δύο ρεύματα κυφισούν με δυσκολίες τώρα πια. Το ανωδικό από τη Λένορμαν προς τη Νέα Χαλκιδόνα και το καθοδικό από την Αττική Οδό προς την Ιερά Οδό. Δυσκολίες έχουμε και στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Αθηνών. Κυρίως το ρεύμα εξόδου, δηλαδή από το Χαϊδάρι, το δάσος Χαϊδαρίου προς τη Λίμνη Κουμουνδούρου. Στο χιλιόμετρο έχει παραμείνει ισχυστού. Τα υπόλοιπα σημεία είναι αρκετά καλά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Περνάμε σε διαφυσικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Έχετε σκεφτεί πόσο πιο εύκολη γίνεται η καθημερινότητά μας όταν έχουμε όλα όσα χρειαζόμαστε σε μία μόνο λύση? Η Nova το σκέφτηκε και το έκανε πράξη, δημιουργώντας το Nova More, μια νέα ολοκληρωμένη πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ, σταθερή και κινητή, προσφέροντας υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή μας καλύτερη. Nova More, τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5GB, όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Και ήρθε η ώρα να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρίας στην εξωτερική θερμομόνωση, Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem φέρνουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία. 210-55-98-700.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα! Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Isomat ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Isomat.
4: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
6: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
5: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
6: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
5: Αισθάνεσαι σπίτι.
6: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
7: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
8: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
10: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
11: Hondo Center.
3: Go, go, go!
12: Διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.

0: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημίουπολη του Unique Athens, 21η οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unique και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
1: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, είναι και 52 8 λεπτά πριν από τις 8. Την καλημέρα μου σε όλους σας. Δεν ξέρω αν προλάβουμε σήμερα, αλλά για να μην το πιέσουμε, γιατί θέλω να πούμε 5 πράγματα παραπάνω. Μήπως κάνουμε αύριο την επικοινωνία που είχαμε προγραμματίσει. Καθυστερήσαμε και λίγο λόγω πολυλογίας, όπως καταλαβαίνετε, με την Υφυπουργό Κοινωνικής Συνοχής, την κυρία Ράπτη, γιατί το πρόγραμμα Νταντάδες της Γειτονιάς, που φαίνεται ότι περπατάει καλά, και αυτό είναι ένα πολύ αισιόδοξο μήνυμα για την δική μου άποψη. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο, με βάση τα στοιχεία τα οποία έχω στην κατοχή μου, έχουν ήδη υπογραφεί συμφωνητικά ανάμεσα σε γονείς και επιμελητές, και μάλιστα δεν τρέχει και πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα που έχει ανοίξει η πλατφόρμα. Άρα αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ενδιαφέρον. Βλέπω ότι είναι πάνω από 4.500 οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ήδη εκπαιδευθεί. Υπάρχουν περίπου 1.300 αιτήματα που έχουν εγκριθεί και υπάρχουν και 4.000 αιτήσεις, ίσως και παραπάνω, γονέων που βρίσκονται προς αξιολόγηση. Ξαναλέω, είναι ένα πρόγραμμα που έχει να κάνει σε ένα πλαίσιο προγραμμάτων κυβερνητικών για το θέμα της βοήθειας της νέας γενιάς. Έχει πολύ ενδιαφέρον. Ξαναλέω, μιλάμε για μια περίοδο που τραβάνε πολύ και μεγάλα ζόρια οι νέες οικογένειες για να μπορέσουν να ανταποκριθούν και να ανταπεξέλθουν σε μια δύσκολη οικονομική συγκυρία. Τα λέγαμε και νωρίτερα με αφορμή και την ιστορία της ακρίβειας δηλαδή. Αλλά καλύτερα να τα πούμε αύριο. Έχουμε λίγο παραπάνω χρόνο να τα πούμε αύριο με την κυρία Ράπτη για το συγκεκριμένο θέμα. Τώρα, θέλω να κλείσω τη σημερινή εκπομπή, μιας και έχω και ένα λεπτό, να υπενθυμίσω, γιατί ψάχνω αυτές τις μέρες την ιστορία με τα γεγονότα τα οποία διαδραματίζονται εκεί στην πατρίδα μου, στο λιμάνι της Τραφίνας, όπου την Παρασκευή, επαναλαμβάνω, υπάρχει μια απόφαση για 24ωρη απεργία για τα πλοία που εκτελούν δρομολόγια στο λιμάνι της Τραφίνας. Για όσους δεν ξέρετε, τα πλοία τα οποία έχουν πάρει το πράσινο φως για να πραγματοποιήσουν δρομολόγια κυρίως προς Κυκλάδες, είναι πολύ περισσότερα από αυτά που μπορεί να αντέξει το λιμάνι της Δραφίνας και δεν έχει και θέσεις για να δέσουν τα πλοία αυτά, με αποτέλεσμα κάποια από αυτά τη νύχτα να παραμένουν αρόδο, δηλαδή να μην έχουν θέση, να περιμένουν να φύγουν κάποια από τα πρωινά δρομολόγια και να πάνε να πιάσουν, να φορτώσουν και να φύγουν. Αυτό είναι ένα πρόβλημα όσον αφορά το προσωπικό των πλοίων, ένα, αλλά είναι και ένα πρόβλημα όσον αφορά τις υποδομές της πόλης της Δραφίνας. Δηλαδή, ο όγκος των οχημάτων τα οποία είναι να ξεκινήσουν το πρωί, και ξέρετε τα πιο πολλά δρομολόγια οριοθετούνται νωρίς το πρωί, είναι προβληματικά για τις υποδομές των δρόμων, των χώρων στάθμευσης και τέλος πάντων ό,τι μπορεί να επιφέρει σε μια πόλη που δεν έχει τις κατάλληλες υποδομές για να εκτελεστούν αυτά τα δρομολόγια. Άρα υπάρχουν λοιπόν συζητήσεις που έχουν ξεκινήσει, εκτός από τις κινητοποίησεις, τι θα γίνει για το φετινό καλοκαίρι, πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και για την ομαλή εξυπηρέτηση του κόσμου και για τις υποδομές της περιοχής. Και να ξέρετε, όταν λέμε για τη Ραφίνα, μιλάμε για όλο το κομμάτι της Λεωφόρου Μαραθώνος, από το Σταυρό της Αγίας Παρασκευής που φορτώνει μέχρι και τη Ραφίνα, στο ρεύμα εξόδου το Σάββατο, την Παρασκευή, και στο ρεύμα εισόδου την Κυριακή το απόγευμα, που έρχονται όλα τα πλοία σχεδόν μαζί. Λοιπόν, αυτά. Τα υπόλοιπα θα τα βρούμε στην πορεία την αυριανή ημέρα, που θα υποδοθούμε παρέα τον Ιούλιο, κυρίες και κύριοι. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις, αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων που θα ακολουθήσει, έρχεται ο Άρης Πρωτοσάλτε εδώ στο Sky 100,3. Την καλημέρα μου σε όλους σας.

0: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
1: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
2: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
3: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο από 29 ευρώ.
2: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
3: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
2: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
3: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
4: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
5: Μήπως έχεις αφυδατωθεί και δεν το ξέρεις? Οι ηλεκτρολίτες της Power Health ενυδατώνουν τον οργανισμό και αναπληρώνουν τα μέταλλα που χάνονται καθημερινά, προσφέροντας ενέργεια και αντοχή όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Plus.
7: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
8: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
7: Δηλαδή?
8: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
7: Plus.
8: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
9: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
10: Έλα στην παρέα μας, φαντάρε.
9: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
11: Η ώρα είναι 8.
12: Κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick J. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
13: KGM. Σιδηρόπουλος, ΑΕ, 4ο χιλιόμετρο, Σκίδρας Αριδαίας.
14: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
15: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο Ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
6: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
16: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
17: Πέλα FM.
18: Απίστευτε 15 χιλιόμετρα ανατολικά του Κότρονα. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του ο καθομολογή ανδράστης της δολοφονίας του 15χρονου στην Καλυθέα την περασμένη Τετάρτη. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν ακόμα δύο κατηγορούμενοι, οι οποίοι επιχείρησαν να πείσουν ανακρίτρια και εισαγγελέα ότι δεν είχαν οποιαδήποτε συμμετοχή στο αιματηρό περιστατικό. Οι υπόλοιποι τρεις κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ για τη Μέση Ανατολή, Steve Witkoff, βρίσκεται καθοδόν προς την Ντόχα, σύμφωνα με δύο Αμερικανούς αξιωματούχους που επικαλείται το CNN. Ίσως σημαντικές, ίσως και όχι, χαρακτήρισε στο μεταξύ τις προγραμματισμένες συνομιλίες με το Ιράν που θα πραγματοποιηθούν στην Τόχα ο Αμερικανός Πρόεδρος. Σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε πως οι ΗΠΑ σημειώνουν πρόοδο στην προσπάθεια αποπυρηνικοποίησης του Ιράν. Εάν η Αμερικανική πλευρά τηρήσει το μνημόνιο συνεννόησης, θα εκπληρώσουμε και εμείς τις υποχρεώσεις μας, έγραψε σε ανάρτηση ο Ιρανός Πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν. Στο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου και τους νοκάουτ αγώνες, η Βραζιλία νίκησε 2-1 την Ιαπωνία και πήρε το εισιτήριο για τους 16. Η Παραγουάη απέκλεισε 4-3 στα πέναλτι τη Γερμανία και προκρίθηκε στους 16 του παγκόσμιου κυπέλου, ενώ στα πέναλτι κρίθηκε και η αναμέτρηση Ολλανδίας-Μαρόκου με το Μαρόκο να επικρατεί 3-2. Την απόκτηση του επιθετικού Έλμιν Ράστοντερ μέχρι το 2030 ανακοίνωσε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός.
19: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
18: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
20: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
21: Στην Αττική, σήμερα Τρίτη, ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμη βόρειο, βορειοανατολική 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ με εξασθένηση και η θερμοκρασία θα εκμαρθεί από 24 έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θερμοκρασία έως 36 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη, έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στην Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και στα ορεινά της Δυτικής Θερεάς και της Δυτικής Πελοποννήσου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 36 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 35 βαθμούς. Την Τετάρτη απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα κεντρικά και βόρεια υπηρωτικά κυρίως ορεινά και την Πέμπτη στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια. Η βόρεια άνεμη στο νότιο Αιγαίο μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, την Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
17: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
0: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
18: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Άρης Πορτοσάλτε.
22: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους την τελευταία ημέρα του μηνός Ιουνίου για το έτος 2026. Ευχόμενος χρόνια πολλά, σήμερα το θυμάμαι, στην Αποστολία και τον Απόστολο. Δυνατή, γερή, όλες και όλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, πολύχρονοι, πολύχρονες, με υγεία να πορεύεστε στη ζωή σας και να έρχονται όλα βολικά όπως θα πρέπει. Με ζέστη προχωρούμε. Αλλού είναι πολύ περισσότεροι. Εμείς εδώ έχουμε αντοχές. Έχουμε μάθει τα τελευταία 30 χρόνια από μεγάλη διάρκεια ζέστης. Τώρα ήρθε η σειρά να το μάθουν σε αυτήν τη μεταστροφή που γίνεται στο κλίμα. Άλλοι λένε, άλλοι υποστηρίζουν ότι είμαστε εμείς οι άνθρωποι που το προκαλούμε. Υπάρχουν άλλοι επιστήμονες που λένε ότι είναι φυσική στροφή του πλανήτη. Τώρα θα ζήσουμε την περίοδο, ή μάλλον από εδώ και μετά, δεν ξέρουμε για πόσο, την περίοδο με την μεγαλύτερη υψηλότερη θερμοκρασία. Τι να σας πω, εδώ οι άνθρωποι, οι επιστήμονες έχουν δύο απόψεις. Ποιος θα επαληθευτεί, τι να σας πω, ο χρόνος ξέρει, όσοι θα, πώς θα το πω, όσο θα προχωρεί η επιστήμη, τόσο θα διατυπώνονται και απόψεις επί του ζητήματος. Λοιπόν, δεν νομίζω ότι έχω χρόνο τώρα να μπορέσω να αναλωθώ στο ποιος έχει δίκιο από τις δύο, που δεν το ξέρω έτσι και αλλιώς. Η χθεσινή μας επικοινωνία, η πρωινή, ξεκίνησε με αυτό που σας είπα, ότι διετύπωσα ερώτηση στον κύριο Ευθύμιο Λέκα για το γιατί δεν στέλνουμε εμείς ομάδα στη Βενεζουέλα διασωστών. Προφανώς ο κύριος

Ο κύριος Λέκας, αλλά συνήθως ταξιδεύουν μαζί, είναι το δίδυμο Λέκας Καρίδης. Πηγαίνουν στα σημεία όπου γίνονται μεγάλα σεισμικά γεγονότα και εκεί καταγράφουν τα επιστημονικά τους δεδομένα. Λοιπόν, και μου απαντά ο κύριος Λέκας, δεν έχουμε δυνατότητα για τόσες μεγάλες αποστάσεις. Τα ΣΕ 130 πρέπει να κάνουν πολλαπλούς εφοδιασμούς. Αυτή είναι η απάντηση ως προς το γιατί δεν πήγαμε ως κράτος να συνδράμουμε στην διάσωση. Φεύγει όμως μια ομάδα ιδιωτών διασωστών, όπως είπαμε νωρίτερα, όπως έχει υποθεί και χθες, σας το έλεγε και ο Γιώργος Ψάλτης νωρίτερα. Υπάρχει μια ομάδα ανθρώπων από τη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι μάλιστα και ζητούν και ενισχύσεις. Τώρα βέβαια υπάρχει και αντίλογος σε αυτό. Ο Δημήτρης Τζιώτης μου γράφει, Άρη καλημέρα. Ειλικρινά δεν μπορώ να καταλάβω τι δουλειά έχουν οι ελληνικές ομάδες διάσωσης στην Κολομβία. Βόλτα, μετά από τόσες ημέρες αφότου έγινε ο σεισμός, ελληνικές ομάδες διάσωσης θα ετοιμαστούν να πάνε να κάνουν τι πράγμα. Αν πραγματικά θέλαν να βοηθήσουν, δεν θα έπρεπε να φύγουν την ίδια μέρα. Θα υπάρχουν ζωντανοί μετά από τρεις μέρες παραμονής. Τι να πω, είναι και αυτό ένας αντίλογος. Πάλι δεν μπορώ να το διαχειριστώ αυτό το θέμα. Να με συγχωρείτε, αλλά έχουμε και άλλα μεγαλύτερα ζητήματα, ενώ ως προς την τρέχουσα καθημερινότητα. Είναι ένας σοβαρός αντίλογος. Ναι, αλλά σε κάθε περίπτωση υπάρχουν άλλες ομάδες που προφανώς πήγαν πιο γρήγορα από εμάς. Ενδεχομένως εμείς να μην έχουμε ακόμη αυτή την επιχειρησιακή ετοιμότητα. Πήραμε μια απάντηση από τον κύριο Λέκα, να μην έχουμε την επιχειρησιακή δυνατότητα να ανταπεξερχόμαστε γρήγορα σε αυτές τις περιπτώσεις. Πληροφορία ακόμη άλλη μία, για να βάλω τώρα στην αρχή να ξεκινήσω με τις πληροφορίες. Την καλημέρα του μου στέλνει ο Δαμιανός Παλιάκης, μου λέει σήμερα μπαίνει το επίδομα των 150 ευρώ εφάπαξ για κάθε τέκνο που αφορά 1 εκατομμύριο οικογένειες. Θέλω να βγω να κάνω ένα σχόλιο, μου λέει, είναι ένα πολύ καλό μέτρο αν και δεν φτάνει, και να τους προτείνω και κάτι λόγω των εκλογών που έρχονται και σε ακούνε εκεί στο Μέγαρο Μαξίμου. Στα δικά μου, μας ενημερώνεται της οικογένειας του ο Δαμιανός, είναι από πολυτεκνή οικογένεια ο Δαμιανός, από την περίφημη πολυτεκνή οικογένεια που έχει μια μια διακριτή θέση στην οικογένεια των πολυτέκνων. Στα δικά μου, μου λέει, πριν από 2 μέρες γέννησε μια αδελφή μου το 12ο τέκνο της, πλέον ο πατέρας μου, ο παππούς, έχει 99 εγγόνια. Μου λέει, ολοταχώς πάμε για το κατοστάρι. Η μεγαλύτερη οικογένεια που υπήρχε ποτέ στην Ελλάδα. Θαυμαστικό, ευχαριστώ, ελληνική σημαία και το σήμα με το μπράτσο της δύναμης. Αυτά από τα emoji. Ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ Δαμιανέ. Εγώ απλώς θαυμάζω. Τι να πω, 12 παιδιά σήμερα, ανατροφή και τα λοιπά, και ο παππούς όπου να είναι. Εύχομαι ολόψυχα για το κατοστό εγγόνι, δεν το συζητώ, τα καλύτερα φυσικά. Δεύτερη πληροφορία, ευχαριστώ Δαμιανέ μου, θα προσπαθήσω κάποιο πρωί να σε ακούσουμε, γιατί όχι, βεβαίως, εδώ λέγονται τα πάντα. Το σημειώνω και αυτό, Δαμιανός Πολύτεκνος, για να το πάμε παρακάτω. Και έχω 2 φρέσκα μηνύματα από έναν κύριο και μία κυρία. Αναρωτιέστε τι θα γίνει αυτό το πρόγραμμα που σας έχει κοστίσει πολύ, το πρόγραμμα Προλαμβάνω αναφορικώς με την παχυσαρκία. Να επαναλάβω λοιπόν, γι' αυτό λέω ότι είσαστε διαφορετικά ακροατήρια την πρώτη και τη δεύτερη ώρα και αλλάζετε και ανά ένα τέταρτο. Έχω και ένα πολύ ενδιαφέρον μήνυμα πάνω σε αυτό, θα το δούμε σε λίγο. Λοιπόν, έλεγα χθες στις 9.30, να το επαναλάβω σήμερα, ότι μίλησα την περασμένη Πέμπτη το απόγευμα με την κυρία Ειρήνη Αγαπηδάκη, την αναπριότρια υπουργό. Σε ό,τι αφορά όλα τα προγράμματα πρόληψης, τα οποία λήγουν σήμερα, θα συνεχιστούν όλα. Τα οποία ήταν συνδεδεμένα με το Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά θα συνεχιστούν όλα τα προγράμματα για αγόρια και για κορίτσια. Μάλιστα, για άντρες και γυναίκες, αυτό εννοώ. Μένει σε εκκρεμότητα ένα πρόγραμμα το οποίο σας έχει απασχολήσει πάρα πολύ. Βλέπω ότι το παχυσαρκία είναι αυτό που έχει κινητοποιήσει τους περισσότερους φίλους, γιατί εκεί υπάρχει ένα κόστος με την τιμή του φαρμάκου, είναι αυτά τα περίφημα φάρμακα, τα οποία για άλλο λόγο ανακαλύφθηκαν, για άλλο λόγο χρησιμοποιούνται. Αλλά αυτό είναι μια δουλειά, δεν είναι δουλειά δική μου να τα κρίνω. Η κυρία Αγαπηδάκη λοιπόν μου είπε ότι θα βγει να μας απαντήσει, αφού προηγουμένως μέσω εβδόμαδα, σήμερα αύριο, αντιμεθαύριο, τι να σας πω τώρα, αυτές τις μέρες θα έχει συζήτηση με εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής

0: Επιτροπής, αφού συζητήσει το θέμα με τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα προβεί σε ανακοινώσεις και θα τη φιλοξενήσουμε στην εκπομπή. Οπότε ζητεί 2-3 μέρες προκειμένου αυτό που έχει να πει να το έχει προηγουμένως συζητήσει με την Ευρώπη, μου είπε αγαπητή μου Ευαγγελία, απαντώ σε εσάς, και αγαπητέ Κωνσταντίνε, απαντώ σε εσάς που μου θέτε το ολόκληρο προβληματισμό και πολύ καλά κάνετε. Άρα το ακούσανε και οι 9-10, το ακούτε και οι 8-9. Τώρα 8-9 δεν είστε και όλοι μαζί την ίδια ώρα στην ίδια ακρόαση, αλλά τι να κάνω, δεν μπορώ να το, πώς να το πω, εγώ προσπαθώ να το χειριστώ με έναν τρόπο προς όλους και όλες. Πάμε ένα τραγούδι για την έναρξή μας με ένα πολύ ωραίο μήνυμα, πάλι ονόματα δεν θα πούμε, αλλά εγώ θα το πάρω στην πλάκα το θέμα. Δεν είναι ακριβώς για πλάκα, αλλά δεν μπορώ να το χειριστώ και σοβαρά, δεν έχει νόημα. Είναι όμως πολύ ωραίο, έχει την πλάκα του. Θα το ακούσετε. Είναι ο Πάνος, όπως μου συστήνεται, γείτονας από το Νέο Φάλιρο. Δεν τον ξέρω, είναι μέσα στο πολυπληθές ακροατήριο και ευχαριστώ πάρα πολύ. Στέλνει χθες το μήνυμά του στο portosalta.gr, εκεί γίνονται τα ωραία. Άρη, καλημέρα. Καλημέρα πάνω μου. Άκουσα σήμερα το πρωί την εκπομπή σου στον Sky. Στη συνέχεια στις 9 γυρίζω σε άλλον ραδιοφωνικό σταθμό, εγώ δεν λέω ονόματα τώρα, και ακούω ένα δίδυμο συναδέλφων. Δεν θα σας πω πού, γιατί δεν είναι και σωστό. Ό,τι ανέφερες πριν στις 9 για τον Σγουρό και την πρότασή του για τα σκουπίδια, τον Γιάννη Σγουρό. Παρεπιπτόντως, ο Γιάννης Σγουρός κατεβαίνει με το Πασόκ στην Αλφα Αθηνών. Ήρθε χθες να με χαιρετήσει, είχε κατέβει στην τηλεόραση και ανέβηκε πάνω να μου πει μια καλημέρα, γιατί ο Γιάννης είναι φίλος από παλιά. Όσοι είστε Πασόκοι, να ξέρετε, να θυμόσαστε Γιάννη Σγουρός. Σοβαρό παιδί είναι ο Γιάννης, σοβαρός άνθρωπος. Τώρα, το ότι ακόμη ασχολείται με τα κοινά, καταλαβαίνεις ότι έχει την πετριά, αλλά εγώ τις πετριές αναγνωρίζω γιατί έχω και εγώ τις δικές μου. Λοιπόν, ξαναγυρίζω στον Πάνο. Ό,τι ανέφερε πριν έως τις 9 το πρωί για τον Σγουρό και την πρότασή του για τα σκουπίδια για την Αθήνα, για την Κωνσταντινούπολη που είναι 20 εκατομμύρια, για το αεροδρόμιο Κωνσταντινούπολης, για την αποψήλωση του σημείου όπου κατασκευάστηκε το αεροδρόμιο στην Κωνσταντινούπολη, για το ότι δεν υπάρχει στην Τουρκία Συμβουλή Επικρατείας να προσφύγει κάποιος και να διακόψει μια επένδυση, και γενικά όλα όπως ακριβώς τα είπες, τα ανέφερε στο διάστημα 9 με 9 και μισή. Ο άλλος στον άλλο σταθμό. Τέτοιο copy-paste με διαφορά 30 λεπτών δεν το έχω ξαναδεί. Άκουσα αν θέλεις τη σημερινή εκπομπή στον τάδε σταθμό, στην τάδε ώρα και θα κρίνεις. Μιλάμε για κλοπή. Πάνω μου, εγώ δεν θα το πω κλοπή, εγώ θα το πω γλυκά, γιατί γνωστοί είμαστε όλοι, σε μια πιάτσα ζούμε και γνωριζόμαστε και έχουμε και, να σου πω, και προσωπικές γνωριμίες. Εγώ θα πω ότι δίνουμε έμπνευση και σε άλλους. Πάρ το έτσι με αυτή την γλυκιά, πιο γλυκιά, πώς να το πω, θέση. Τι να ξεκινήσω τώρα και να λέω πάτε με κλέβετε, άλλη μόνο. Λοιπόν, οπότε όσοι λοιπόν ακούτε τώρα και μετά, γιατί είστε διπλοί, θέλετε να δείτε τι λέει ο Πορτοσάλτε, αλλά τι λέει και ο άλλος, γιατί μην ακούμε μόνο τον Πορτοσάλτε, έτσι πάνω μου που μπορεί να κάνει μισοτακική προπαγάνδα, να πάμε να ακούσουμε και έναν άλλον που τα λέει, τα λέει κριτικά. Όχι κριτικά από την Κρήτη, με κρίση εννοώ. Δηλαδή με επίκριση εννοώ. Αλλά τι να κάνουμε που όλα περνούν από εδώ από τον ταμπλά, πάνω από τα εδώ είναι τα κουλούρια όλα απλωμένα, στον ταμπλά με τα κουλούρια που τα έχουμε, στον πάγκο μας, όλος ο τραχανάς εδώ απλωμένος, οπότε κανένα πρόβλημα. Μία παρατήρηση μου έγραφε χθες η Λίνα, δεν θα συμφωνήσω πως το φλέγον αυτό θέμα ήταν αντίθετη η κοινωνία για την πανεπιστημιακή αστυνομία. Θυμάμαι δημοσκοπήσεις όπου άνω το 65% ήθελαν εφταξία στα πανεπιστήμια. Άρα είναι ακόμη μεγαλύτερη ευθύνη και το σφάλμα της κυβέρνησης που δεν προχώρησε, διότι υποχώρησε σε αυτούς τους λίγους που ό,τι και να κάνει δεν πρόκειται να την ψηφίσει ποτέ. Σας ευχαριστώ. Η κυβέρνηση δεν νομίζω ότι υποχώρησε σε αυτούς τους πλειοψηφούντες μέσα στα πανεπιστήμια. Υποχώρησε, κατά την άποψή μου, στο ίδιο το κοινό της. Διότι αυτό το κεντροδεξιό φιλελέ κοινό δεν θέλει και πολύ δεξιά πράγματα. Η κυβέρνηση είναι μέσα σε αυτήν την διελκυστίνδα. Να τα κάνει έτσι, γιατί, να ας πούμε τώρα, σηκώθηκε Ο κύριος Φεύγας, τώρα ποιος είναι να μου πεις ο κύριος Φεύγας. Ο κύριος Φεύγας είναι ένας τέλεχος που είχε ήταν εκεί στη διεύθυνση προγράμματος, έγραφε τα προγράμματα της Νέας Δημοκρατίας. Καλά, κλασικά, αλλά εν πάση περιπτώσει έγραφε, πες εσύ. Λοιπόν, σηκώει και λέει: α, πρέπει να αναθεωρήσει το νόμο για το γάμο. Υπάρχει ακόμη ένα υπερσυντηρητικό κοινό μέσα στη Νέα Δημοκρατία, το οποίο μπορεί να ψηφίσει ό,τι θέλει, μπορεί μετά να ψηφίσει. Ξέρετε, σε κάποια υπερσυντηρητικά κοινά είδαμε ταυτόσιμες απόψεις και τότε στα χρόνια του Τσίπρα. Δηλαδή κάποιοι δεξιοί, αυτός που ονομάζω εγώ δεξιούλιδες, του Πάνου Καμένου ψήφισαν Τσίπρα. Ήταν δηλαδή στην πλευρά Τσίπρα. Δεν πήγαιναν με την πλευρά Σαμαρά Βενιζέλου. Σήμερα όμως αυτοί πηγαίνουν με την πλευρά Σαμαρά. Αυτά όλα ένα πρωί, αυτά όλα τα ωραία τα σικάτα της δεξιάς πολυκατοικίας θα τα συζητήσω με τον Σάκη Μουμτζή. Ένα από τα επόμενα πρωινά μας, κυρίες και κύριοι, για να έχετε κι εσείς έτσι να ψυχαγωγηθείτε λίγο, διότι η δεξιά πολυκατοικία, όπως και η αριστερή, έχει τα δικά της ζητήματα. Στην αριστερά υπάρχουν πολύ ωραία χιουμοριστικά πράγματα. Ανατρέπω λίγο, Δήμητρα, να με συγχωρείς, το σκηνικό, μια που είμαι λίγο στο σκέλος επιθεώρηση. Μπορούμε, παρακαλώ, να ακούσουμε τα δύο ηχητικά της κυρίας Τζάκρη. Όπως έχω πει, η κυρία Τζάκρη έχει το εξής μοναδικό χαρακτηριστικό, νομίζω έτσι στο σύνολο. Βέβαια υπάρχουν και άλλοι βουλευτές οι οποίοι δεν ανέρεσαν τον εαυτό τους. Η κυρία Τζάκρη και τη ψήφισε τρεις φορές και τα τρία μνημόνια, αλλά έχει αναιρέσει τον εαυτό της από την ψήφο που έβαλε ο άλλος της εαυτός. Είναι δηλαδή λογικά η κυρία Τζάκρη, σε μια άλλη περίπτωση αν είχαμε πολιτικό ψυχολόγο, επί της πολιτικής, μην παρεξηγηθούν όλα αυτά, δεν το ανάγω στην προσωπικότητα, το πηγαίνω στην πολιτική προσωπικότητα, για να μην δημιουργούνται εντυπώσεις. Δηλαδή αν υπήρχε ένας ψυχολόγος που εξέταζε τα θέματα πολιτικά, αυτό σήμερα, αυτός ο ψυχολόγος δεν θα προλάβαινε να δουλεύει ούτε το 24ωρο, γιατί θα είχε, ο πάγκος του θα ήταν ντύρλα γεμάτος. Για φαντάσουμε αυτά που βλέπει σήμερα. Αν υπήρχε ειδικότητα, επαναλαμβάνω, πολιτικός ψυχολόγος, δεν θέλω να πω ψυχίατρος, γιατί είναι άλλο πράγμα, εγώ θα μείνω στο ψυχολόγος, δηλαδή κάποιος που θα πηγαίνεις ο πολιτικός και θα λέει: ήμουν κάποτε δεξιός, αλλά τώρα με εγωιτεύει ο Τσίπρας. Ήμουν κάποτε Τσίπρας, αλλά τώρα με εγωιτεύει, ξέρω εγώ, ο Ανδρουλάκης. Ήμουν κάποτε Πασόκ, αλλά τώρα με εγωιτεύει ο Τσίπρας. Εν ολίγης, αυτός ο πολιτικός ψυχολόγος θα ήταν γραφείο ευρέσεως εργασίας. Ψάχνω να βρω ένα μεροκάματο, βοήθησέ με φίλε μου ή φίλη μου, πες μου πού να πάω. Η κυρία Τζάκρη, ως Πασόκ, Γιώργου Παπανδρέου ψήφισε το πρώτο μνημόνιο. Ως Πασόκ, στη συνέχεια ψήφισε το δεύτερο μνημόνιο στη συγκυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου, αλλά μετά το κατήγγειλε αυτό που έκανε και πήγε στο Τσίπρα, πήγε ΣΥΡΙΖΑ, γιατί δεν άντεχε το αριστερό της, το μισό δεν άντεχε το άλλο αριστερό, πασοκτζίδικο αριστερό. Πήγε λοιπόν στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά στο ΣΥΡΙΖΑ δεν την είδα να φεύγει, ψήφισε και εκεί και το τρίτο μνημόνιο το Αλέξη Τσίπρα. Μετά δεν άντεξε το ΣΥΡΙΖΑ και πήγε με τον Κασελάκη και εδώ μπαίνει όλο αυτό το έργο, το οποίο ούτε ο κειμενογράφος του Σεφερλή μπορεί να το φανταστεί, γιατί η πραγματικότητα ξεπερνά και το Δελφινάριο.
1: Δεν σας κρύβω πως αν δεν είχα γνωρίσει και εγώ τον Στέφανο Κασελάκη, μπορεί να τα είχα παρατήσει και ίδια. Γιατί αναρωτιόμουν ως πότε θα αντιστέκομαι, πόσος χρόνος μου μένει ακόμα μέχρι να ιτηθώ κι εγώ από αυτό το πανίσχυρο σύστημα. Και να που η ζωή το έφερε έτσι, που να ανακαλύψουμε μια αθέατη πλευρά της δύναμής μας.
0: Υπάρχει και μια άλλη Τζάκρη στον Νίκο Βαγγελάτο.
2: Και εσείς τιμάτε, αλλά προτιμάτε Κασελάκη.
3: Θα σας εξηγήσω γιατί. Γιατί είναι η μόνη απάντηση στις ανάγκες των καθημερινών ανθρώπων.
4: Είναι πανέτοιμος, καταθέτει καθημερινά προτάσεις, είναι δίπλα στους πολίτες, είναι ένας νέος άνθρωπος φρέσκος, έτσι.
0: Έτσι, και έφυγε μια μέρα έτσι και τελείωσε ο Κασελάκης, αλλά βγαίνει και ο ίδιος ο Κασελάκης, παρακαλώ, φρέσκο πρωινό.
5: Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ λυπηρό το γεγονός ότι σε ένα άνθρωπο όπως η κυρία Τζάκρη, την οποία την έχω στηρίξει και αγαπήσει από την πρώτη στιγμή, ότι όταν δίνεις την ευκαιρία γραπτός δύο φορές να μπορεί να υπάρχει κοινή δήλωση παρέτησης και με επαφή από το γραφείο μου και επιλέγει την μονομερή αποχώρηση συγκαλύπτοντας αυτό, μη φανερώνοντας αυτό, αυτό δείχνει πρώτα απ' όλα παντελή έλλειψη σεβασμού στα μέλη του κόμματος.
6: Και δεύτερον, στείλατε εσείς επιστολή.
5: Βεβαίως.
6: Για να κάνετε μια κοινή δήλωση, τέλος πάντων. Ναι.
5: Βέβαια, και δεν το δέχτηκε. Διότι, συγγνώμη, αλλά το να το να γίνουν οι δημοκράτες συνιστόσα του Πασόκ για να μπουν κάτω από τον Τσίπρα να μιλάνε για πατριωτικούς φόρους και τέτοιες ανοησίες, δεν είναι η στρατηγική μας. Να σας πω κάτι που συναντώ σε όλη τη χώρα. Συναντώ μία απέχθεια προς αυτές τις ποδοσφαιρικές μεταγραφές που βλέπονται. Βλέπουν όλους τους γυρολόγους που πάνε από το ένα στο άλλο κόμμα, το πέρα δόθε. Και πραγματικά αναρωτιέται κανείς, ιδέες υπάρχουν?
0: Αυτό έχει δίκιο ο άνθρωπος. Ιδέες υπάρχουν, αλλά δεν θέλω να δω, λέω. Θα είναι πολύ διασκεδαστικό να δω και τον ίδιο τον κύριο Κασελάκη να καταλήγει στη Νέα Δημοκρατία. Από εκεί όπου ξεκίνησε. Γιατί ο Κασελάκη, προσέξτε, όλοι αυτοί τώρα που τους βλέπετε προσπαθούν να περάσουν από τον πάγκο των μεγάλων κομμάτων. Αν φας την πετριά, γιατί μια μέρα πρέπει πραγματικά να μιλήσουμε για το έφαγα την πετριά, θέλω να γίνω πολιτικός. Πώς θα γίνω πολιτικός σήμερα στην Ελλάδα? Είναι πολύ μεγάλο θέμα. Πραγματικά πολύ μεγάλο θέμα. Ας πούμε, προσέξτε τώρα, μου τηλεφωνεί ένας φίλος μου της Πράσης και μου λέει, ρε εσύ, μου λέει, αυτός που μας συστήνεις, γιατί προσέξτε, έχω κι εγώ μια ευθύνη απέναντί σας τώρα. Τώρα θα μου πεις εσύ, γιατί νιώθεις ευθύνη απέναντί μας? Είμαι κι εγώ για τον ψυχολόγο. Δεν το συζητώ. Είμαι κι εγώ για τον τιβάνι. Εννοείται ότι είμαι για τον τιβάνι. Και εγώ. Εγώ λοιπόν νιώθω μια ευθύνη απέναντί σας. Έρχομαι και σας λέω δύο πράγματα και πιθανώς να σας επηρεάζω. Λοιπόν, μου γράφει σήμερα ο φίλος μου, ο Άγγελος, αλλά πρέπει να το συνδυάσω με αυτό που μου λέει ένας άλλος φίλος πριν από μια εβδομάδα. Μου τηλεφωνεί, μου λέει, ρε εσύ, μου λέει, Άρη, τι έγινε ρε φιλάρα, του λέω. Να, μου λέει, έμαθα, μου είπε δηλαδή ο ίδιος, ποιος ρε εσύ, ο Γιώργος, μου λέει, από τα Φάρσαλα, ο φίλος μας, ότι κατεβαίνει με την Καριστιανού. Πραγματικά πάγωσα. Ειλικρινά πάγωσα. Δηλαδή, οδηγούσα εκείνη την ώρα και κάπως μου ήρθε και λέω: κράτα το τιμόνι. Ο φίλος μου, ο Γιώργος Δρόσος, που σας τον παρουσιάζω ως σοβαρό άνθρωπο, που είναι σοβαρός, τι να πω δηλαδή, και εγώ τώρα τι να πω, δεν ξέρω. Πήγε με, μου λέει, με την Καριστιανού. Διαβάζω χθες το πολιτικό συμβούλιο της Καριστιανού, Γιώργος Δρόσος. Μου γράφει ο Άγγελος, Δρόσος από τα Φάρσαλα με την Καριστιανού τίτλος. Πάντοτε είχα αμφιβολίες για αυτόν τον τύπο σε όλες τις προτάσεις. Πάντοτε υπήρχε ένα αλλά, μια συνωμοσία, οι Εβραίοι, Χούντα, Κούλι. Και τελικά αποδείχθηκε με την Καριστιανού ο ψέκας, όπου την όφυλος δεν πάει να έχει δουλέψει στη ΣΥΠΑ στο διάστημα ή όπου ήταν αλλού, τώρα ο Άγγελος θα έχει μπερδέψει. Αυτός που λες δεν είναι ο Δρόσος. Αγαπητέ μου Άγγελε Περλέγκα, δεν είναι αυτός. Αυτός είναι ο άλλος μου ο φίλος. Εσύ τώρα εδώ έχεις βάλει... Όχι. Ο Γιώργος Δρόσος δεν είναι αυτός. Εγώ πράγματι για τον Γιώργο Δρόσο έλεγα ότι είναι ένας άνθρωπος σοβαρός. Φαίνεται όμως ότι ο Γιώργος Δρόσος ήθελε εμπλοκή με την πολιτική. Δεν μου το είχε αποκαλύψει αυτό. Αν μου το έλεγε, θα μπορούσαμε να το συζητήσουμε σε μια άλλη βάση. Αλλά φαίνεται λοιπόν ότι ένα πρωί πρέπει να ανοίξουμε ένα θέμα. Θέλω να γίνω πολιτικός. Πώς μπορώ να γίνω πολιτικός σήμερα? Εμείς συνήθως εκτίρουμε τον κομματικό σωλήνα. Μήπως όμως είναι σωστός ο κομματικός σωλήνας? Δηλαδή ένας μηχανισμός ενός μεγάλου κόμματος να εξετάζει ανθρώπους, γιατί και ο Κασελάκης από τη Νέα Δημοκρατία ξεκίνησε. Στο Μητσοτάκη πρωτοπήγε. Δεν τον έβαλε ο Μητσοτάκης στο σύστημα και μετά πήρε τους δρόμους και βρέθηκε, τον μάζεψε το άλλο αστέρι, ο αντίπαλος του Μητσοτάκη. Ποιος είναι αυτός? Ο Αλέξης Τσίπρας έρχεται. Σας έχω ηχητικά σε λίγο για να τα συζητήσουμε, γιατί τώρα επειδή η αριστερά και η σοσιαλδημοκρατία, αυτό είναι το πρόβλημά τους, δεν έχουν προτάσεις. Θα μου πεις, οι άλλοι έχουν προτάσεις. Ναι, οι άλλοι έχουν προτάσεις, αλλά μπορεί να μην έχουν αυτό που λέμε εμείς την μέγιστη αποτελεσματικότητα. Πήγε όμως και 29 η ώρα, ανοίγω πολλά πράγματα μαζί, ένα-ένα, να κάνουμε διάλειμμα προς το παρόν. Προς το παρόν είναι ότι ο χάρτης της ανώτατης εκπαίδευσης άλλαξε στην Ελλάδα το 2025 με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων. Έτσι λοιπόν το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια στην Αθήνα, είναι εδώ. Με ιστορία 80 χρόνων, διεθνείς διακρίσεις και περισσότερους από 100.000 αποφύτους σε 162 χώρες. Με τρεις πιστοποιημένες σχολές ιατρικής και επιστημονικής, νομικής και ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών, το Πανεπιστήμιο Kiel είναι στη διάθεσή σας, κυρίες και κύριοι, με περισσότερες πληροφορίες στο kielgreece.gr.
6: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές ψυχολογίας με νευροεπιστήμη στο μοναδικό διαεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών που καλύπτει ευρύ φάσμα εξειδικεύσεων στην επιστήμη της ψυχολογίας. Ισχυρές επαγγελματικές προοπτικές σε αναδυόμενους τομείς. Νευροψυχολογία. Γνωστική νευροεπιστήμη. Νευροαποκατάσταση. Πρόσβαση σε εξοπλισμό αιχμής. Βιωματική, εργαστηριακή και ερευνητική εκπαίδευση. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. Kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
7: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
8: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο Μουσικής για ένα μαγευτικό γκαλά όπερας με γνωστές και αγαπημένες άριες. Ερμηνεύουν οι διεθνώς καταξιωμένοι λυρικοί καλλιτέχνες Μυρτό Παπαθανασίου και Δημήτρης Πλατανιάς υπό τη διεύθυνση του Ηλία Βουδούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 8.30. Εισιτήρια από 10 ευρώ. koa.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
9: Ένα διβάνι.
10: Έτσι τελειώνει ο κόσμος. Να το αγωνιστούν ο Άλκης και ο Στράτος.
9: Μια παιδική φιλία που κατέληξε ανθρωποφαγία στον δρόμο για την εξουσία. Τρεις νεαρές γυναίκες
10: ψάχνουν τη θέση τους στο αρσενικό σύμπαν των μίντια και της πολιτικής.
9: Και μια Ελληνίδα μάνα. Λένα διβάνι. Έτσι τελειώνει ο κόσμος. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
11: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
12: Άρα συμφωνούμε για full time.
11: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
13: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
11: μέχρι όσο θέλω εγώ.
13: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
14: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα summer deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
15: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
16: Κυκλοφοριακά προβλήματα σημειώνονται αυτή την ώρα στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Αττικής Οδού προς τη λεωφόρο Αθηνών, αλλά και στην άνοδο από το ύψος των ΚΤΕΛ προς τη Νέα Χαλκιδόνα. Καθυστερήσεις παρατηρούνται στις λεωφόρους Χιστού και Αθηνών προς Καραμαγκά, στο λιμάνι του Πειραιά από την Ιετιόνια ακτή προς τον ΙΣΑΠ, στην παραλιακή προς τον Πειραιά κατά μήκος του Νέου Φαλήρου και στην κάθοδο της λεωφόρου Μεσογείων κατά μήκος του Χολαργού. Ελληματικές ποσότητες βενζίνης παραδίδει σχεδόν ένα στα τέσσερα πρατήρια, όπως προκύπτει από έρευνα του Εργαστηρίου Καυσίμων και Λιπαντικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Σύμφωνα με την έρευνα, ένα στα τέσσερα πρατήρια εξακολουθεί να κλέβει τους καταναλωτές και οι οδηγοί πληρώνουν 400 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο για αμόλυφτη βενζίνη που τελικά δεν μπαίνει ποτέ στα ρεζερβουάρ των οχημάτων τους. Λίγη οριστικά σήμερα η προθεσμία για την απογραφή ανελκυστήρων. Σε εφαρμογή τίθεται από αύριο νέος ευρωπαϊκός και εθνικός μηχανισμός για τις ηλεκτρονικές αγορές από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την επιβολή σταθερού δασμού 3 ευρώ ανά είδος προϊόντος σε αποστολές αξίας έως 150 ευρώ. επηρεάζει στις 11 το πρωί το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό. Θα γίνει μεταξύ άλλων παρουσίαση του απολογισμού του κυβερνητικού έργου του πρώτου εξαμήνου και του προγραμματισμού των προτεραιοτήτων του δευτέρου εξαμήνου του έτους. Τρεις Ουκρανοί, μέλη της ίδιας οικογένειας, τραυματίστηκαν μετά από ισχυρή έκρηξη χθες βράδυ στο Μονακό. Σύμφωνα με πληροφορίες, σοβαρά τραυματίστηκαν ένας Ουκρανός ολιγάρχης και η σύζυγός του και ελαφρύτερα ένας 13χρονος. Οι αρχές αναζητούν τον υποδράστη, ο οποίος καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας, να αφήνει σακίδιο με εκρηκτικά έξω από την είσοδο κτηρίου. Σεισμός μεγέθους 4,2 βαθμών έγινε αισθητός νωρίς το πρωί στη Λακωνία. Η δόνηση είχε εστιακό βάθος 8 χιλιόμετρων και το επίκεντρο εντοπίζεται 15 χιλιόμετρα ανατολικά του Κότρονα. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 28 βαθμοί Κελσίου.
17: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
0: Καλημέρα σας φίλες και φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Χρόνια πολλά Αποστόλη. Υγεία πάνω απ' όλα, να είσαστε καλά, να πορεύεστε εν ειρήνη στη ζωή σας με τα καλύτερα. Κύριε Οικονομιχάλη, καλημέρα σας. Πάμε παρακαλώ με τον ρυθμό που σας διακρίνει.
18: Καλημέρα και αύριο των Αγίων Αναργύρων, γι' αυτό και στην ομώνυμη περιοχή στους Αγίους Αναργύρου, στα δυτικά, έχουμε θεματάκια στη λεωφόρο Φιλής προς την ομώνυμη πλατεία. 7,5 δύσκολα χιλιόμετρα στην κάθοδο της Κηφισού, μετά τη γέφυρα μεταμόρφωσης και μέχρι την Ιερά Οδό. Κάθοδος Κηφισού 7,5 χιλιόμετρα. Η άνοδος από τα Κτέλ προς τη Νέα Χαλκιδόνα, την ίδια και απαράλλαχτη εικόνα που έχει όλο το χειμώνα μάλιστα. Ο Σκαραμαγκάς όπως τον περιμένουμε. Στο κέντρο προσέξτε τον άξονα Αχιλλέως Καρόλου Μάρνη προς την Πατησίων. Κάθοδος Μεσογείων στο Χολαργό. Η Κηφισίας ανάμεσα στο Ψυχικό και την Πανόμου έχει αρκετά προβλήματα. Αρδιτού και Βασιλέως Κωνσταντίνου και στα δύο ρεύματα. Η άνοδος της Συγκρού έχει μεγαλύτερη κίνηση από αυτή που περιμένουμε. Και το δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά, συγκεκριμένα από την Ιετιόνια Ακτή προς τον Άγιο Διονύσιο, τα τρένα και την Κόνονος μέχρι την πλατεία Υποδαμίας θα σας καθυστερήσει. Όπως και η παραλιακή προς τον Πειραιά από το Μοσχάτο προς τη Γρηγορίου Λαμπράκη.
19: Αφήνουμε την κίνηση πίσω μας και πάμε στο Happy Hour του Ήρωνα. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
20: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
21: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι, για το happy hour.
20: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
22: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις happy hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Ευχαριστώ πολύ αγαπητέ Αλέξανδρε, μιλάω για εσάς που μου λέτε να συνεχίζω με τον ίδιο ζήλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Τάσος από την Νέα Σμύρνη μου λέει: γνωρίζω πολύ καλά πόση αγάπη έχετε για την πόλη μας. Σας γράφω για ένα πρόβλημα που έχουμε εδώ και 10 μέρες στην οδό 40 εκκλησιών στον αριθμό 33. Τρέχει μια βάνα νερού. Έχουμε ειδοποιήσει την ΕΙΔΑ περισσότερα από 30 φορές. Έχουμε στείλει mail. Τίποτα. Σήμερα ξαναπήρα. Εδώ παίρνουν όλοι οι γείτονες. Μας είπαν ότι πρέπει να περιμένετε τουλάχιστον 2-3 μήνες, διότι υπάρχουν πολλές βλάβες πριν από εσάς. Παρακαλώ, κάντε κάτι πριν από το βήμα. Τώρα αυτό τι να σας πω, να το ξαναπώ άλλη μια φορά, το φωνάζω. Αυτό με την ΕΙΔΑΠ δεν το καταλαβαίνω. Σαν να μην την νοιάζει την ΕΙΔΑΠ από το νερό που ξοδεύεται. Πραγματικά δεν το καταλαβαίνω. Το έχω επισημάνει, δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο, να με συγχωρείτε. Είναι μερικά πράγματα που με ξεπερνούν, ξέρετε. Δεν μπορώ να είμαι όλη την ημέρα πάνω από την ΕΙΔΑΠ. Έχω και άλλα σήμερα, ας πούμε, θα ηχογραφήσω μετά το τέλος της τηλεοπτικής μου εργασίας άλλες 4 ώρες για τα Σαββατιάτικα που θα σας αφήσω τον Αύγουστο. Δεν μπορώ να τρέχω πίσω από την ΕΙΔΑΠ για τα πόσα συνεργεία θα νοικιάσει να πάει να κλείνει τις βλάβες του νερού. Μια μέρα θα ψοφήσουμε χωρίς νερό, δεν ξεχάσουμε. Ζητώ συγγνώμη που τα απλοποιώ λίγο τα πάντα και τα κάνω έτσι λίγο ζόρικα, αλλά να με συγχωρείτε, ευχαριστώ. Πρέπει να προχωρήσω. Με τον υπέροχο που είχα μείνει όμως, είχα μείνει στο αν αντιμετωπίζουμε ζητήματα. Αγαπητέ μου Ταλεμπάν, εγώ διαφωνώ. Η ΑΔΕ βελτιώνεται, με την ΑΔΕ βελτιώνεται το κράτος μας. Έχω πει πολλές φορές, 40 χρόνια τα ξεχαρβαλώσαμε. Να το ξαναδέσουμε το πράγμα δεν γίνεται ούτε σε μία ούτε σε δύο κυβερνήσεις. Επειδή βρέθηκε ένας Μητσοτάκης μπροστά μας, ο οποίος προσπαθεί να τα συμμαζέψει τα πράγματα, αλλά δεν μπορεί ένα πράγμα να τα συμμαζέψει όλα. Θέλουμε χρόνο να αλλάξουμε και νοοτροπία μαζί, όπως λέτε εσείς, είναι θέμα παιδείας. Εγώ λέω είναι θέμα νοοτροπίας που θα αλλάξει μέσα από το να τα κανοναρχήσουμε τα πράγματα με τον κανόνα και την εφαρμογή των κανόνων. Το έχω πει πολλές φορές, ξέρω ότι πολλοί δεν συμφωνείτε μαζί μου, αλλά μόνο με το να επιβάλλεται ο κανόνας και να εφαρμόζεται μαθαίνουμε και το συνειδητοποιούμε. Εγώ πιστεύω ότι με την ΑΔΕ, αναφέρομαι σε αυτή την ιστορία με τα πρατήρια, όλο και λιγότερα πρατήρια θα μας κλέβουν από εδώ και μετά, γιατί ως τώρα οι πρατηριούχοι ήταν ανεξέλεγκτοι, όπως ανεξέλεγκτοι ήμασταν όλοι μας να κλέβουμε ένας τον άλλον. Φτάνει, το έχω αναλύσει πολλές φορές το θέμα, προχωρώ παρακάτω. Κοιτάξτε με τι ωραίο τρόπο αποδομή εντός έδρας. Λένε πολλοί ότι ο κύριος Μαρινάκης, μιλάω για τον πρόεδρο του Ολυμπιακού και πρόεδρος του Μέγκα και του NGR και των Νέων και δηλαδή όλη αυτή τη μεγάλη εκδοτική δραστηριότητα, ότι είναι μεταξύ των υποστηρικτών του Τσίπρα. Παρά το γεγονός ότι το 23 σκοτώνονταν με τον Τσίπρα και υπάρχουν και ηχητικά που κυκλοφορούν στην πλατφόρμα X. Εν πάση περιπτώσει. Τώρα ας πούμε, αυτά όλα είναι πράγματα που δεν αποδεικνύονται, ξέρετε. Να πω εγώ ότι υποστηρίζει ο Μαρινάκης τον Τσίπρα είναι ένα πράγμα αναπόδεικτο και μπορεί να είναι και γελίο. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, στο NGR κάνουν κριτική μεγάλη στον Μητσοτάκη. Μάλιστα. Πάει λοιπόν εκεί στην συνέντευξή της με την Ράνια Τζίμα η Ντόρα Μπακογιάννη και ακούστε πώς η Ντόρα Μπακογιάννη. Εντός έδρας το θέλετε. Θέλετε μια τέτοια εκδοχή των πραγμάτων. Να σας το πω εγώ λοιπόν. Εντός έδρας, κοιτάξτε πώς, ακούστε μάλλον πώς αποδομεί τον Τσίπρα.
1: Αυτό που βλέπω τώρα είναι μια απίστευτη ελαζονία
2: του Τσίπρα.
1: Ναι. Και με μπόλικη αισχετοσύνη. Δηλαδή, αλαζονία έγινα αξιωματική αντιπολίτευση κτλ. Εντάξει, παιδιά, τα καλά μια σε αυτή τη χώρα είναι αυτοφυή. Επειδή λοιπόν είναι αυτοφυή, τα παίρνει κανείς τζάμπα και τα καβαλάει ευκόλως. Αλλά εντάξει, ακόμα δεν βγήκε, εσείς ήσουνα αξιωματική αντιπολίτευση και παραιτήθηκες. Και διέλυσες το κόμμα, το οποίο σου είχε δώσει ο λαός την ευθύνη της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Έτσι δεν είναι?
2: Έτσι.
1: Αυτή δεν είναι η ιστορία?
2: Αυτή είναι.
1: Λοιπόν, για να μην την ξεχάσουμε, δεν έγινε λοιπόν αξιωματική αντιπολίτευση. Θα γίνει αξιωματική αντιπολίτευση όταν ο λαός τον ψηφίσει. Άρα, ένα θέμα, αλαζονία και καλάμι μπαμπού. Δεύτερο θέμα, ρε παιδί μου, εάν το μόνο προσόν σε αυτή τη χώρα είναι να βγάζεις ανθρώπους στην τηλεόραση που δεν τους ξέρει κανείς, δεν έχεις πρόβλημα. Αλλά τουλάχιστον έλεγξε τι λέει ο καθένας. Δηλαδή να βγαίνουν άνθρωποι εκ μέρους του καινούριου κόμματος του κυρίου Τσίπρα μόνο και μόνο επειδή είναι καινούριες φατσούλες, ενδιαφέρουσες πολλές από αυτές, αλλά οι οποίοι είναι παντελώς άσχετοι με αυτό που το αντικείμενο που μιλάνε. Mm-hmm. Θα φορολογήσουν τα κότερα, θα φορολογήσουν το ένα, θα φορολογήσουν ό,τι πετάει, θα φορολογήσουν τα μερίσματα. Γιατί θα τα φορολογήσουν τα μερίσματα, ρε παιδιά, με τη μικρότερη φορολογία μερισμάτων έχουμε πάρει δύο φορές παραπάνω λεφτά. Μήπως δεν είναι καλή ιδέα να φορολογήσει τα μερίσματα? Απάντηση δεν υπάρχει, γιατί ο καημένος ο οποίος τα λέει αυτά δεν ξέρει γιατί τα λέει. Τα λέει γιατί είναι μια καραμέλα. Εντάξει. Πολύ μεγάλη απογοήτευση.
2: Βλέπετε μια προχειρότητα και λίγο
1: βλέπω
2: στις θέσεις, ό,τι ξέρουμε μέχρι αυτή τη στιγμή.
1: Μια απίστευτη προχειρότητα. Με ενοχλεί και για να σας πω την αλήθεια τώρα θα μου πείτε ποια είμαι εγώ να το λέω. Με ενοχλεί
2: Ο τρόπος
1: που συμπεριφέρεται στα στελέχη
2: του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι περίεργο να το αξιολογεί κανείς πολιτικά αυτό.
1: Εγώ τους ανθρώπους αυτούς διαφωνώ ριζικά. Δεν νομίζω, φαντάζομαι ότι το ξέρει και η Κούτση Μαρία. Αλλά τους έχω δει να μάχονται στη Βουλή επί τρία χρόνια. Τρία
2: χρόνια. Τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ μιλάτε.
1: Τα στελέχη τους, τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Κάθονται στη Βουλή, απαντάνε, κάνουν επερωτήσεις, κάνουν αυτό. Και έρχεται μία κυρία ή ένας κύριος, δεν ξέρω τώρα, δεν θυμάμαι ποιος, για βουλευτές οι οποίοι έχουν βγει με σταυρό, έχουν δώσει μάχες και έρχονται και λέει, θα κάνει λέει μια αίτηση και θα κριθεί. Κάτσε, κάτσε παιδιά. Δηλαδή δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο σε αυτή τη χώρα. Δεν έχει μείνει η στοιχειώδης αναγνώριση ενός ανθρώπου. Εγώ εάν πρόκειτο για συνάδελφό μου στη Νέα Δημοκρατία τέτοιου είδους συμπεριφορά, θα είχα βγει στα κάγκελα, κυρία Τσίμα. Στα κάγκελα. Δεν έχω ότι κανένα ανάγκη, δεν είμαι και σε μία φάση της ζωής μου όπου μπορώ να λέω ό,τι θέλω. Στα κάγκελα. Είναι δυνατόν. Δηλαδή, σαν να τους φτύνεις αυτούς. Εγώ δεν λέω. Τώρα που φαντάζεστε οι διαφωνίες μου με το ΣΥΡΙΖΑ πόσες είναι.
16: Ναι, νομίζω δεν έχει να κάνει.
1: Αλλά
16: όμως, με αυτό.
1: Μάχη
16: η συζήτησή μας είναι άλλη.
1: Την
16: αξιοπρέπεια.
1: Απολύτως. Την πολιτική τους αξιοπρέπεια.
16: Ο σεβασμός προς την αξιοπρέπεια του άλλου είναι ένα πράγμα ξεχωριστό έτσι κι αλλιώς από οποιαδήποτε ιδεολογία, πολιτική θέση.
1: Πώς δεν δείχνει κάτι, κυρία Τσίμα.
16: Δύναται να δείχνει πολλά.
1: Δύναται να δείχνει πολλά δυστυχώς δείχνει πολλά. Και δείχνει ακριβώς μία αντίληψη η οποία τουλάχιστον από τη δικιά μου αντίληψη είναι πάρα πολύ μακριά. Πάρα πολύ μακριά. Δηλαδή δεν μπορώ να δεχθώ ότι, γιατί ξέρετε κάτι, ευτελίζει τον ίδιο τον πολιτικό. Όταν ευτελίζεις 30 συναδέλφους σου, τέως συναδέλφου σου, αλλά στελέχη τα οποία δώσανε μάχη μαζί σου, σε στηρίξανε, σε στηρίζουν και σήμερα, ηλικιωδώς κατά τη γνώμη, αλλά εν πάση περιπτώσει στηρίζουν. Πώς είναι δυνατόν να τους συμπεριφέρεσαι με αυτόν τον τρόπο?
0: Αυτό λέμε πολιτικός λόγος, με μεγάλη διάσταση έτσι ανθρώπινης αντίληψης. Ντόνα Μπακογιάννη πώς ξεφλούδισε τον Αλέξη Τσίπρα. Λέει και για την κυβέρνηση Ντόνα Μπακογιάννη. Έχω και άλλο ηχητικό. Σιγά σιγά, μην αγχώνεστε. Θα κάνουμε διαλυματάκι εδώ. Περνάει η ώρα πολύ γρήγορα. Έχω καλεσμένο. Θέλω να μιλήσω για αυτή τον φόρο των μερισμάτων και κάλεσα τον κύριο Τάσο Αβραντίνη, ο οποίος έγραψε ένα άρθρο προχθές στην Κυριακάτικη Καθημερινή. Αλλά δεν τελειώνει η ιστορία εδώ με τον Τσίπρα. Χθες χύμιξε στις τράπεζες. Σας έλεγα στις 8.30 ότι γενικώς η αριστερά, ακόμη και η Δημοκρατία, δεν έχουν πρόταση να διατυπώσουν για το πώς θα διαχειριστούμε τον καπιταλισμό. Διότι ο καπιταλισμός αποδεικνύεται καλύτερη κατάσταση με τα προβλήματά του πάντα σε σχέση με τα σοσιαλιστικό αριστερό αριστερούλικα. Λοιπόν, οπότε δεν έχει τι άλλο να πει ο Αλέξης Τσίπρας, χύμιξε ξανά στις τράπεζες, του απαντά και η Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, μάλλον πρέπει να τον ξανακαλέσουν οι CEOs των τραπεζών να του εξηγήσουν τι είναι αυτός ο φόρος, ο αναβαλλόμενος, ο μαμημένος φόρος, να του εξηγήσουν γιατί αυτά που λέει είναι μάλλον τίνουν προς βλακίες, πολιτικές βλακίες πάντα. Οπότε ένα-ένα, έχει ένα άρθρο σήμερα πάρα πολύ δυνατό ο Μπάμπης Παπαδημητρίου στο liberal.gr. Δεν πάω να τα διαχειριστώ όλα. Θα κάνω διάλειμμα σε αυτό το σημείο. Να φέρουμε τον κύριο Αβραντή να μας πει 2-3 κουβέντες για τα μερίσματα. Ας ξεκινήσουμε από τα μερίσματα. Αυτή την παράθεση του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος πάλι με ένα άρθρο, με ένα νόμο, θα έρθει να φορολογήσει πάλι τους πλουσίους για να μην βάλει φόρο στους υπολείπους. Μιλάμε τώρα για πράγματα. Ο ίδιος Τσίπρας απαράλλαχτος. Βρε, παιδί μου, τόσα rebranding. Τόση βοήθεια, τόση υποστήριξη. Βρε παιδί μου, πες κάτι άλλο. Πες κάτι να ξεχωριστώ που να πούμε ότι δεν θέλουμε άλλο το Μητσοτάκι, αλλά ήρθε ένας που μας λέει δύο κουβέντες σοβαρές. Πάλι στα ίδια, πάλι ένα 15. Από την αρχή πρέπει να κάνουμε μαθήματα και να ξαναλέμε τα ίδια και τα ίδια. Πω πόσο βαρετό, πόσο boring. Που θα έλεγε και ο ίδιος επειδή είναι και δυνατός στα αγγλικά. Τώρα που τα άμαθε κιόλας. Εξαιρετικά. Λοιπόν, πάμε. Kill. Το Kill, λοιπόν, το Πανεπιστήμιο Kill, πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου, το οποίο έλαβα άδεια στην Αθήνα, με την ιστορία 80 χρόνων που έχει στην πλάτη του, περισσότερο από 100.000 αποφύτους σε 162 χώρες, συστήνεται στο ελληνικό κοινό με τρεις σχολές. Με πτυχία ιατρικής, νομικής, ψυχολογίας, εμβιομηχανικής, νευροεπιστήμης, εγκληματολογίας, με μοναδικές εξειδικεύσεις, πρώτη φορά στην Ελλάδα. killgreece.gr.
3: Πανεπιστήμιο Kiel στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές Αγγλικής Φιλολογίας σε ένα από τα 15 κορυφαία προγράμματα της Αγγλίας. Διεπιστημονικό πρόγραμμα σπουδών με σύγχρονα μαθήματα και εφαρμοσμένη πανεπιστημιακή εκπαίδευση άμεσα συνδεδεμένη με την αγορά εργασίας. Διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας με έμφαση σε 4 άξονες. Γλώσσα και λογοτεχνία, παιδαγωγική επιστήμη, ψυχολογία και κοινωνιολογία της εκπαίδευσης. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. Kielgreece.gr. Ιπποκράτους 33.
4: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
5: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
6: Full και λίγα λες.
5: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
6: Εγγύηση? Τι μου λες?
5: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
6: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
5: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
23: Στο design μετράει λεπτομέρεια.
24: Στην εγκατάσταση η αξιοπιστία.
23: Γι' αυτό όταν σχεδιάζω μπάνια και κουζίνες επιλέγω Μοντέα. Για να είμαι σίγουρη.
24: Γι' αυτό και εγώ στις υδραυλικές μου εγκαταστάσεις επιλέγω Μοντέα. Για να είμαι ήσυχος.
23: Μοντέα. Μπαταρίες και αξεσουάρ για μπάνιο και κουζίνα με την εγγύηση της Βιοσπιράλ.
25: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες. Αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν μπέζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
26: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
27: Τι έχουμε?
26: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα.
27: Ω, κόκκιπε,
26: κομπάνιο, teamcolleg.
28: Παντρούσκα, τα βαρύς που κομμάτιο.
26: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
29: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
0: Λοιπόν, άρθρο για τον αναβαλλόμενο φόρο γράφει σήμερα, έγραψε σήμερα στην εφημερίδα Απογευματινή ο κύριος Τέλειος Πέτσας με τον τίτλο «Ας τελειώνουμε με τον αναβαλλόμενο φόρο των τραπεζών». Οπότε αυτό έχει από ό,τι φαίνεται συνέχεια, αλλά εγώ τώρα δεν μπορώ να πάω στον αναβαλλόμενο φόρο. Θα μείνω πρώτα απ' όλα στα μερίσματα, στην προλογία μερισμάτων. Όπως σας είπα και ο Στάσος Αβραντίνης έγραψε ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο στην Κυριακάτικη Καθημερινή στις Ομών Σελίδες. Κύριε Αβραντίνη, καλημέρα σας.
30: Καλημέρα σας και πρωτοσάλλοντα καλημέρα στις ακροάτες και στους ακροάτες.
0: Θα σας βάλω σε μια μεγάλη δυσκολία να εξηγήσετε όσο μπορείτε πιο εύληπτα για να μπορούμε να τα καταλαβαίνουμε όλοι αυτά τα θέματα μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα. Τι είναι αυτός ο φόρος που προτείνει, τι είναι αυτή η ιστορία την αύξηση των φόρων του φόρου στα μερίσματα, αν κάνει καλό ή όχι η πρόταση Τσίπρα.
30: Ευχαρίστω. Κοιτάξτε, η συζήτηση για τη φορολογία των μερισμάτων ξεκινά συνήθως από μια παρανόηση. Πολλοί πιστεύουν ότι το μέρισμα είναι κάτι σαν μισθός ή κάτι σαν μπόνους και ότι οι μέτοχοι των επιχειρήσεων πρέπει να ότι οι μέτοχοι φορολογούνται μόνο με 5%. Αυτό δεν είναι ακριβές. Το μέρισμα είναι είναι το μέρος των κερδών μιας επιχείρησης που απομένει αφού πληρωθούν όλοι οι άλλοι. Αφού πληρωθούν οι εργαζόμενοι, οι προμηθευτές, οι τράπεζες, οι σπορές, το κράτος μέσω του φόρου εισοδήματος, μόνο αν μετά από όλα αυτά περισσεύουν κέρδη, τότε μπορεί να διανεμηθεί μέρισμα.
0: Δηλαδή, προηγουμένως έχει πληρωθεί φόρος. Πόσο τοις εκατό είναι αυτός για μια επιχείρηση?
30: 22% είναι ο φόρος και η συνολική φορολογική επιβάρηση για τα μερίσματα είναι 25,9. Δεν είναι 5% δηλαδή. Έτσι, είναι 22 φόρος συν 5% τα μερίσματα. Αν αφαιρέσετε δηλαδή, ας υποθέσουμε ότι μια εταιρεία έχει κέρδη 100 ευρώ. Πρώτα η εταιρεία θα πληρώσει το φόρο εταιρεών που είναι 22 ευρώ και θα απομείνουν 78. Και σε αυτά τα 78, αν διανεμηθούν αυτά ως μέρισμα, θα επιβληθεί επιπλέον φόρος 5%, δηλαδή άλλα 3,9 ευρώ. Συνολικά λοιπόν το κράτος θα εισπράξει 25,9 ευρώ στα 100. Αυτό είναι η συνολική επιβάρυνση.
0: Γιατί λέτε αν διανεμηθεί μέρισμα? Μισό λεπτό, κύριε Βλαντίνε, με συγχωρείτε. Γιατί λέτε αν θα διανεμηθεί μέρισμα? Υπάρχει περίπτωση να μην διανεμηθεί και μέρισμα?
30: Ναι, μπορεί να μείνει στην επιχείρηση και να
0: είναι κεφάλαιο για επενδύσεις, λοιπόν.
30: Ακριβώς.
0: Λοιπόν,
30: γιατί όμως έχει σημασία? Γιατί όσο μεγαλύτερη γίνεται η φορολογία του κεφαλαίου, τόσο λιγότερες επενδύσεις καθίστανται οικονομικά συμφέρουσες. Αν η καθαρή επένδυση, δηλαδή μιας επένδυσης, μειωθεί αρκετά, κάποια απόδοση μιας επένδυσης μειωθεί αρκετά, κάποια επένδυση δεν θα γίνει.
0: Μάλιστα. Αυτό τώρα εγώ θα κάνω μια ερώτηση.
30: Με τον οποίο λειτουργεί κάθε οικονομική απόφαση.
0: Ωραία.
30: Αν μια επένδυση αποδίδει λιγότερα, μετά τους φόρους, λιγότεροι άνθρωποι είναι διατεθειμένοι να αναλάβουν τον κίνδυνο να επενδύσουν.
0: Αλλά εδώ λοιπόν τώρα θα κάνω μια ερώτηση που περιέχει κρίση, τη δική μου κρίση μέσα. Έρχεται λοιπόν η αριστερά, η οποία αδυνατεί να προτείνει παραγωγή πλούτου και λέει κάτσε να πάμε παρά τον πλούτο του που παράγει ο άλλο. Λοιπόν, έχει ένα ζήτημα λοιπόν με αυτού του πολύ πλουσίου, οι οποίοι παίρνουν τα μερίσματά τους και δηλαδή πώς να το πω, τους μένουν και κέρδη από την, και γίνονται υπερπλούσιοι. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν θα λειτουργούσε αυτή η πρόταση Τσίπρα να πάμε να φορολογηθούν ακόμη περισσότερο οι υπερπλούσιοι, ή
30: όχι,
0: θα
30: όχι.
0: Πάρει μπάλα και όλους οι υπόλοιπους που παίρνουν μέρισμα 5%?
30: Όχι, και θέλω να διευκρινίσω εδώ ότι η πρώτη μείωση του φόρου μερισμάτων δεν έγινε από την παρούσα κυβέρνηση. Ο φόρος μερισμάτων ήταν 15% μέχρι το 2019. Η τελευταία κυβέρνηση του κ. Τσίπρα μείωσε το φόρο από 15% στο 10%. Συνειδητοποιώντας ότι αυτό θα δημιουργούσε μια ευκαιρία για περισσότερες επενδύσεις. Έτσι, αυτό το ξεχνούν οι περισσότεροι.
0: Και τώρα έρχεται και λέει να ξαναβάλουμε φόρο, θα αυξήσουμε τον φόρο στα μερίσματα. Μάλιστα.
30: Ναι, λοιπόν, τώρα σε αυτό το ερώτημα που είπατε.
0: Ναι.
30: Αν αυξηθεί ο φόρος των μερισμάτων, το μέτρο θα πλήξει κυρίως τις μικρομεσαίες και μεσαίες επιχειρήσεις, όχι τις μεγάλες, γιατί στις μεγάλες, στη μετοχική σύνθεση των μεγάλων επιχειρήσεων, βρίσκονται κυρίως holding εταιρείες, στις οποίες δεν επιβάλλεται φορολογία επί των μερισμάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για τις μητρικές και τις θεατρικές επιχειρήσεις. Ή σύμφωνα με άλλες διατάξεις διακρατικών συμφωνιών αποφυγής διπλής φορολογίας, οι οποίες, όπως ξέρετε, δεν καταργούνται με τυπικό νόμο. Έτσι, έχουν αυξημένη τυπική.
0: Άρα, πού θα βρούμε τους υπερπλούσιους?
30: Άρα, ναι. Θυμίζω ότι σύμφωνα με τα άρθρα του κώδικα φορολογίας εισοδήματος, απαλλάσσονται κατά κανόνα όλα τα ενδομηλικά μερίσματα. Συνεπώς, μερίσματα που δεν παίρνουν ιδιώτες μέτοχοι αλλά εταιρείες holding δεν φορολογούνται πουθενά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε πολλές ακόμη προηγμένες οικονομικά χώρες. Επομένως, η αύξηση του φόρου των μερισμάτων στα φυσικά πρόσωπα θα βλάψει κυρίως τους οικονομικά ασθενέστερους μετόχους. Φυσικά πρόσωπα των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων ως επιτοπλίστων, γιατί οι υψηλότεροι εισοδηματίες με μεγάλες συμμετοχές σε κεφάλαια εταιριών, οι οποίοι αποτελούν υποτίθεται το στόχο
0: του. Τα έχουν υπομορφή εταιρείας.
30: Θα χρησιμοποιήσουν εταιρικά σχήματα προκειμένου να αποφύγουν την υποχρέωση. Να σας πω όμως κάτι που για μένα είναι σημαντικό. Ότι η Ελλάδα έχει θέμα επενδύσεων. Αυτό είναι το κρίσιμο. Η Ελλάδα δεν έχει υπερβολικές επενδύσεις. Έχει ακριβώς το αντίθετο πρόβλημα. Το 2019 οι παραγωγικές επενδύσεις στην Ελλάδα αντιστοιχούσαν περίπου στο 11% του ΑΕΠ. Όταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο μέσος όρος ήταν το 22%. Σήμερα η κατάσταση έχει βελτιωθεί. Είμαστε κοντά στο 16% προς 17%. Αλλά και πάλι η Ευρώπη είναι πιο μπροστά από εμάς. Έχουμε καλύψει δηλαδή ένα μέρος της απόστασης, αλλά εξακολουθούμε να επενδύουμε λιγότερο από ό,τι οι ανταγωνιστές μας. Η Ελλάδα λοιπόν χρειάζεται περισσότερο κεφάλαιο και περισσότερες επενδύσεις, όχι λιγότερες επενδύσεις. Και η επόμενη δεκαετία θα ανήκει στις χώρες που επενδύουν. Η τεχνητή νοημοσύνη, οι νέες τεχνολογίες, η αυτοματοποίηση, όλα αυτά θα οδηγήσουν πιθανότατα στη μεγαλύτερη αύξηση της παραγωγικότητας της ιστορίας.
0: Άρα αυτά που προτείνει ο κύριος Τσίπρας είναι αντιπαραγωγικά, κύριε Βραντίνη, με λίγα λόγια.
30: Ναι, αλλά προσέξτε, οι χώρες που θα επενδύσουν περισσότερο θα αυξήσουν περισσότερο σημαντικά τα εισοδήματά τους. Οι χώρες που θα επενδύσουν
0: θα αυξήσουν και τους μισθούς των εργαζομένων τέτοιες επιχειρήσεις. Όπως το ζητούμε εδώ, δεν είναι ζητούμενο να αυξηθούν τα εισοδήματα των παιδιών μας. Που έχουν σπουδάσει, που έχουν δαπανίσει χρόνο, κόπο, μόχθο, φαιά ουσία. Δεν θέλουμε να μυθούν καλύτερα. Πώς θα μυθούν?
30: Η μεγαλύτερη κοινωνική πολιτική μιας χώρας είναι η δημιουργία θέσεων εργασίας. Και οι θέσεις εργασίας δημιουργούνται μόνο από επενδύσεις. Οι επενδύσεις δεν δημιουργούν μόνο κέρδη, δημιουργούν δουλειές. Η Ελλάδα του 19 ήταν μια χώρα με εξαιρετικά χαμηλές επενδύσεις και εξαιρετικά υψηλή ανεργία. Η ανεργία βρισκόταν στο 17,5%. 7 χρόνια περίπου μετά, οι επενδύσεις έχουν αυξηθεί, όπως σας είπα, αλλά όχι τόσο όσο θα θέλαμε. Η ανεργία έχει υποχωρήσει κοντά στο 8%. Δηλαδή περίπου...
29: Η ώρα είναι 9.
7: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
8: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
29: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ή δικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
9: Συμπέθερη από τα Τύρανα. Η ξεκαρδιστική κωμωδία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου. Σκηνοθεσία Βιβί Παπαδοπούλου. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών στις 9. Γενική είσοδος 8 ευρώ. Μέρος των εσόδων θα δοθεί σε φιλανθρωπικό σκοπό. Συμπέθερη από τα Τύρανα. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών. Παραγωγή εκτέλεση Κασιθέ. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Βιβλιοπωλείο Γραφή, αρωματοπωλείο Perfume Lab.
10: Χορηγός επικοινωνίας Bella FM 103,3.
11: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θέατρο Δασάκη Αριδαία. Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση 20 ευρώ. Βιβλιοπωλεία Συμβολή και Τοξίδου και more.com.
12: Στα Γιαννιτσά, στην Οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
29: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
13: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
29: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
13: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκίδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
14: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
15: Bella FM.
17: Έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση, συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
27: 14 Σεπτεμβρίου
1: στο Καλή Μάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γέννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
0: Η ώρα είναι 9 και 5 πρώτα λεπτά.

0: 3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Συνεχίζονται οι μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού σε μήκος 7,5 χιλιόμετρων από το ύψος της Αττικής Οδού προς τη λεωφόρο Αθηνών, αλλά και στην άνοδο από το ύψος των ΚΤΕΛ προς τη Νέα Χαλκιδόνα. Σημαντικές καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Αθηνών στο λιμάνι του Πειραιά, από την Ιετιώνια Ακτή προς τη Δημητρίου Γούναρη, στην Παραλιακή προς τον Πειραιά, από το Φαλιρικό Δέλτα προς το λιμάνι ανατμήματα, στην άνοδο της Συγκρού, στην Αρδιτού, στην Πειραιός από τον Κεραμικό προς την Ομόνια και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού προς τον Κόμβο Κηφισίας. Ελλειμματικές ποσότητες βενζίνης παραδίδει σχεδόν 1 στα 4 πρατήρια, όπως προκύπτει από έρευνα του Εργαστηρίου Καυσίμων και Λιπαντικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Σύμφωνα με την έρευνα, οι οδηγοί πληρώνουν 400 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο για αμόλυβδη βενζίνη που δεν μπήκε τελικά ποτέ στα ρεζερβουάρ των οχημάτων τους. Η παραβατικότητα ωστόσο έχει μειωθεί, καθώς πριν από ένα χρόνο το ποσοστό ήταν μεγαλύτερο. Η μείωση αποδίδεται και στο γεγονός ότι από το 2023 μπαίνει λουκέτο 2 ετών στα πρατήρια που εντοπίζονται με πειραγμένες αντλίες. Στο μεταξύ, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε χθες ο πρόεδρος του Συνδέσμου Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών, Γιάννης Αλεγγυζάκης, οι τιμές των καυσίμων επέστρεψαν τις τελευταίες ημέρες κοντά στα προ-κρίσης επίπεδα ως αποτέλεσμα της αποκλιμάκωσης των διεθνών τιμών. Για τον ντίζελ κίνησης, κομβικό ρόλο έπαιξε και η επιδότηση της τιμής που εφαρμόστηκε από τον Απρίλιο. Για πιθανή τρομοκρατική επίθεση κατά του Ουκρανού ολιγάρχη Βαντίμ Ερμολάγεφ κάνουν λόγο οι γαλλικές αρχές και οι αρχές του Μονακό μετά την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε χθες στο Πριγκιπάτο. Από την έκρηξη τραυματίστηκαν 3 άτομα, ο Ουκρανός ολιγάρχης, η σύζυγός του και ο 13χρονος γιος τους. Σύμφωνα με ουκρανικά και ρωσικά μέσα ενημέρωσης, ο εκρηκτικός μηχανισμός περιείχε σιδερένια, μπουλόνια και σφαιρίδια προκειμένου να μεγιστοποιήσει τη ζημιά στους στόχους του. Ο Ερμολάγεφ και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειάς του νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση. Οι αρχές αναζητούν τον υποπτοδράστη, ο οποίος καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας να αφήνει σακίδιο με τα εκρηκτικά έξω από την είσοδο κτηρίου. Είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει μια τέτοια ενέργεια στο Πριγκιπάτο, δήλωσε ο Υπουργός Επικρατείας του Μονακό. Συνεδριάζει στις 11 το πρωί το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό. Θα γίνει μεταξύ άλλων παρουσίαση του απολογισμού του κυβερνητικού έργου του πρώτου εξαμήνου και προγραμματισμού των προτεραιοτήτων του δεύτερου εξαμήνου του έτους. Σεισμός μεγέθους 4,2 βαθμών έγινε νωρίτερα αισθητό στη Λακωνία. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, η δόνηση είχε βάθος 8 χιλιόμετρων και το επίκεντρο εντοπίζεται 15 χιλιόμετρα ανατολικά του Κότρονα. Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ για τη Μέση Ανατολή, στη Βουίτκοφ, βρίσκεται καθοδόν προς την Ντόχα, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους που επικαλείται το CNN. Ίσως σημαντικές, ίσως και όχι, χαρακτήρισε τις προγραμματισμένες συνομιλίες με το Ιράν που θα πραγματοποιηθούν στην Ντόχα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Λήγει σήμερα η προθεσμία για την απογραφή των ανελκυστήρων της χώρας στο ψηφιακό μητρό απογραφής ανελκυστήρων, σύμφωνα με το Υπουργείο Ανάπτυξης. Στο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου και τους νοκάουτ αγώνες, η Βραζιλία νίκησε 2-1 την Ιαπωνία και πήρε το εισιτήριο για τους 16. Η Παραγουάη απέκλεισε 4-3 στα πέναλτι τη Γερμανία και προκρίθηκε στους 16, ενώ στα πέναλτι κρίθηκε για αναμέτρηση Ολλανδίας-Μαρόκου, με το Μαρόκο να επικρατεί 3-2.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
4: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
5: Στην Αττική, σήμερα Τρίτη, ο καιρός θα είναι έθριος. Άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολικοί 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ με εξασθένηση και η θερμοκρασία θα εκμαλθεί από 24 έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ρινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, θερμοκρασία έως 36 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη, έθριος.

0: έως 32 με 35 βαθμούς. Την Τετάρτη απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα κεντρικά και βόρεια υπηρετικά κυρίως ορεινά και την Πέμπτη στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια. Η βόρεια άνεμη στο νότιο Αιγαίο μέχρι 6 Μπόφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, την Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στο μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
2: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
1: Σίγουρα?
2: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
1: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
2: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
1: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
4: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Ακολουθεί ο Δημήτρης Κολιομιχάλης που μας ενημερώνει για την κυκλοφορία στους δρόμους.
6: Ένα εξόχως δύσκολο κυκλοφοριακά πρωινό ταλαιπωρεί και σήμερα τους οδηγούς στους κεντρικούς δρόμους του Λεκανοπεδίου. Φυσικά πρώτος τη τάξη σε δυσκολία δρόμος είναι η λεωφόρος Κηφισού και σήμερα. Στο καθοδικό της ρεύμα από το ύψος της Αττικής Οδού και σε μήκος 7 χιλιόμετρων μέχρι τη λεωφόρο Αθηνών έχει πολύ αυξημένη κίνηση. Στο ανωδικό ρεύμα η λεωφόρος Κηφισού από τη λεωφόρο Αθηνών προς την γέφυρα της Αχαρνών. Η Αττική Οδός στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο έχει τις μεγαλύτερες δυσκολίες από τον Κόμβο Φιλής πηγαίνοντας τουλάχιστον προς τον Κόμβο Κίμης. Τα δύο ρεύματα της λεωφόρου Αθηνών και προς τα έξω προς την Κόρινθο και προς την Αθήνα όμως έχουν σημαντικές καθυστερήσεις. Στο κέντρο της Αθήνας οι δυσκολότεροι δρόμοι είναι η Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή, τα δύο ρεύματα της Αρδιτού, η άνοδος της Βασιλέως Κωνσταντίνου, έχουμε και τροχαία ατυχήματα σε αυτά τα σημεία, η άνοδος της Συγκρού και η Πειραιώς προς την Ομόνια στο τελευταίο τμήμα της και κλείνουμε με τον Πειραιά και την παραλιακή προς τον Πειραιά. Το λιμάνι του Πειραιά που ήταν εξαιρετικά δύσκολο έχει βελτιωθεί από την Ετωλικού τώρα προς τον Ισάπ και τη Δημητρίου Γούναρη θα σας καθυστερήσει, ενώ η παραλιακή προς τον Πειραιά κατά μήκος του Νέου Φαλήρου.
5: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr και πάλι μαζί σας ο Άρης Πορτοσάλτε.
7: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω με τα μουσικής παρακαλώ. Όλες και όλους στη σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση πρωινό 3ης 30 Ιουνίου. Είμαστε στην εβδομάδα που ο Ιούνιος θα παραδώσει στον Ιούλιο με το καλό. Χρόνια πολλά Αποστολία, χρόνια πολλά Αποστόλη, έχετε σήμερα την ονομαστική σας εορτή. Εύχομαι με υγεία να πορεύεστε τα καλύτερα στη ζωή σας. Για σας που μπαίνετε φρέσκοι τώρα και φρέσκες στην παρέα μας, στη συντροφιά μας, θα υλοποιήσω αυτό, δηλαδή αυτό που ανήγγειλα ήδη από το πρωινό της περασμένης Πέμπτης, όταν χαιρέτησα τον κύριο Μιχάλη Σάλα και του είπα ότι θα, για το δεύτερο μέρος της συνέντευξης, εκ των πραγμάτων, γιατί είναι μεγάλη ύλη, μεγάλο το χρονικό διάστημα το οποίο διανύσαμε στην συζήτησή μας, θα το κάνουμε την επόμενη εβδομάδα. Σήμερα λοιπόν είναι η επόμενη εβδομάδα, ο κύριος Σάλας με το βιβλίο του με τον τίτλο «Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί», το οποίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Athens Bookstore Publications. Είναι εκδόσεις τις οποίες επιχειρηματικά ασχολείται ο Γιώργος Μουρούτης. Πριν ξεκινήσω την συζήτηση με τον κύριο Σάλα, ένα πραγματάκι μόνον. Έκλεισα την εκπομπή το προηγούμενο μέρος αναφορικώς με τα μερίσματα και την αύξηση του φόρου στα μερίσματα που έχει προτείνει ο κύριος Τσίπρας, φιλοξενώντας τον κύριο Τάσο Αβραντίνη. Υπάρχουν 2-3 παρατηρήσεις εδώ στην πλατφόρμα 1003. Να υπενθυμίσω για άλλη μια φορά ότι η πλατφόρμα 1003 εγώ προσωπικά δεν τη χρησιμοποιώ για κείμενα μακρινάρια. Θα σας παρακαλούσα, αν θέλετε να διαβάσω την άποψή σας, μπορεί να μην το θέλετε, μπορείτε να επικοινωνείτε με μένα στο portosalta.sky.gr. Είναι το ηλεκτρονικό μου, η διεύθυνση για το ηλεκτρονικό μου ταχυδρομείο, όπου διαβάζω όλες τις επιστολές που είναι πραγματικές και έρχονται από ανθρώπους. Δεν διαβάζω τα spam τα οποία πετιώνται αυτομάτως, αλλά όλες οι υπόλοιπες επιστολές τις διαβάζω. Θα μου πεις,

0: είσαι βλαμμένος, μπορεί. Αλλά τις διαβάζω όμως. Λοιπόν, συνεπώς, όλα αυτά τα. Επειδή στην Πατρώνα 1003 δεν σας πιστεύω, δεν μου είστε κανονικοί. Κάνετε, είστε τρολ, είστε διάφοροι μαζεμένοι εκεί. Κάνετε μια λέξη που δεν μπορώ να την πω στο ραδιόφωνο. Έχω πει πολλές κακές λέξεις, αλλά αυτή δεν μπορώ να την πω. Είναι η ώρα της άντας. Λοιπόν, οπότε, επειδή δεν εμπιστεύομαι τις επιστολές, θέλω λοιπόν τον πραγματικό κόπο σας, γιατί αντιλαμβάνομαι και γιατί διαβάζω τις επιστολές σας. Γιατί καταλαβαίνω ότι έχετε κοπιάσει να μου γράψετε μια γνώμη και σέβομαι τον κόπο σας. Γι' αυτό κάθομαι και τα διαβάζω. Ενώ στην Πλατφόρμα 1003, επειδή ακριβώς είναι άλλα λόγια να αγαπιόμαστε, γράφει ο καθένας ό,τι νομίζει εκείνη την ώρα, ως ένα γρήγορο σχόλιο το αποδέχομαι. Το κατεβατό όμως δεν το δέχομαι, οπότε αν θέλετε, πάνω, αγαπητή Γεωργία Παπαδοπούλου, παρακαλώ γράψτε την άποψή σας στο portosalta.gr. Αντιλαμβάνομαι, μπορεί να είστε φρέσκοι στην ακρόαση, αλλά έτσι δουλεύω εγώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, κύριε Σάλα, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα.
0: Μια που έβαλα αυτό το θέμα προηγουμένως, ποια είναι η γνώμη σας επί της προτάσεως του Αλέξη Τσίπρα για την αύξηση στον φόρο μερισμάτων?
1: Η αύξηση, καταρχήν την αρχική μείωση του φόρου μερισμάτων έγινε επί Τσίπρα. Το 2015 έγινε 10%. Στη συνέχεια την περίοδο του COVID έγινε 5% για ευνόητους λόγους προσέλισης. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία, το 5% είναι ένα μικρός για μερίσματα φόρος και ίσως είναι ο μικρότερος στην Ευρώπη. Βέβαια, οποιαδήποτε μεταβολή φόρου θα πρέπει να γίνεται πολύ προσεκτικά. Μπορεί να είναι μεν χαμηλός, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν μπορούμε για τον επιχειρηματικό χώρο κάθε τόσο, ανάλογα με τις ανάγκες, να πούμε ανεβοκατεβάζουμε τους φόρους. Είναι και επικίνδυνο και δημιουργεί μια αστάθεια στις επιχειρηματικές αποφάσεις. Αυτό, για να ανέβουν οι φόροι όπως και για να κατέβουν, θα πρέπει να γίνεται πολύ σοβαρή μελέτη, υπεύθυνη μελέτη και σε συνεννόηση και με τις παραγωγικές τάξεις.
0: Διατυπώνεται μια γνώμη να κατεβάσουμε τους φόρους στην επιχείρηση, αλλά να αυξήσουμε το φόρο που έχει να κάνει με το κέρδος του επενδυτού, του επιχειρηματία. Ένα, πώς θα φορολογηθούν οι άνθρωποι που έχουν πραγματικά συσσωρεύουν πολύ πλούτο στις ημέρες μας, όχι μόνο στο παγκόσμιο περιβάλλον αλλά και στο ελλαδικό περιβάλλον?
1: Συμφωνώ ότι θα πρέπει κάποια στιγμή να το δούμε και αυτό. Και δεν είναι τώρα, τα τελευταία 2-3 χρόνια έχει αυτή η συζήτηση διευρυνθεί πάρα πολύ σε όλο το, όχι μόνο στον ευρωπαϊκό χώρο, σε παγκόσμιο επίπεδο. Τι κάνουμε με τον υπέργο πλούτο όταν έχουμε δεκάδες ανθρώπους οι οποίοι υπερβαίνουν κατά πολύ ακόμα και τα εισοδήματα, τον πλούτο ή το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν πολλών χωρών. Ωστόσο, το πολιτικό σύστημα της χώρας μας, ιδιαίτερα της χώρας μας, θα πρέπει να ασχοληθεί κατά κύριο λόγο με την παραγωγή πλούτου. Πριν αρχίσει να λέει πώς θα διανεμηθεί ή πώς θα φορολογηθεί, το πρώτο και κύριο είναι πώς θα δημιουργηθεί προϊόν και πώς θα δημιουργηθεί πλούτος. Και σε αυτό δεν έχουμε μέχρι τώρα ακούσει να υπάρχουν προτάσεις σε ό,τι αφορά την αναδιοργάνωση του αγροτικού τομέα, τη δημιουργία, την ενίσχυση της μεταποίησης, την ενίσχυση των εξαγωγών.
0: Έτσι μπαίνουμε στο δεύτερο μέρος της συζήτησής μας. Θέλω να πω προς το ακροτήριο που δεν σας έχει ακούσει το πρώτο μέρος και ενδεχομένως κάτι έχει ξέρει για εσάς, αλλά έχει μια γεύση. Ο κύριος Μιχάλης Σάλας παραδέχθηκε στην πρώτη μας συζήτηση ότι και ο ίδιος ως διοικών την Τράπεζα Πειραιώς επί 25 χρόνια ήταν μέρος του προβλήματος που προκλήθηκε και οδηγηθήκαμε από κατευθύνσεις στη χρεοκοπία.
1: Και θύμα.
0: Ορίστε.
1: Μέρος του προβλήματος και με τη μία και με την άλλη, αλλά κυρίως ως θύμα.
0: Ως θύμα από ποια άποψη?
1: Από την άποψη ότι οι τράπεζες και η Τράπεζα Πειραιώς, που ξεκίνησε από το 0,1% της αγοράς και έφτασε στο 32%, δημιούργησε χιλιάδες θέσεις εργασίας, χρηματοδότησε και δημιούργησε θέσεις εργασίας περισσότερο από 400.000 άτομα στα 25 χρόνια που εγώ ήμουν πρόεδρος. έφτασε από 180 εργαζόμενους στους 25.000 εργαζόμενους, χρηματοδότησε και καθοδήγησε ελληνικές επιχειρήσεις στα Βαλκάνια και πέραν των Βαλκανίων, δημιουργώντας συνθήκες εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας. Κατά συνέπεια, και βέβαια, η εμπλοκή της στο πρόβλημα ήταν κατά κύριο λόγο του ότι κατήχε ομόλογα του ελληνικού δημοσίου. Ο βασικός λόγος. Από εκεί ύστερα, αν δόθηκαν και κάποια καταναλωτικά δάνεια κλπ, έχει μεν κάποια ευθύνη στο ότι δεν έπρεπε να δίνει δάνεια. Αυτό όμως δεν θα υπήρχε η δυνατότητα να υπάρχει ανάπτυξη στη χώρα. Και κατά δεύτερο λόγο, δουλειά της τράπεζας, την οποία η τράπεζα πήρε, όχι ο Μιχάλης ο Σάλλας έκανε, είναι δεν υπήρξε περίοδος που να μην εντοπίζει τα ελληνικά προβλήματα και να μην δίνει είτε non-paper είτε κάποιο υπόμνημα στην κυβέρνηση.
0: Θα φτάσουμε στη συνέχεια στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας δεύτερης συζήτησης, κύριε Σάλλα, στον έλεγχο της Τράπεζας Ελλάδος, αλλά το αφήνω αυτό για το έτος 2017, όπως έγινε, αλλά μισό λεπτό θα πάμε εξελικτικά. Σε αυτή τη φάση θέλω να ρωτήσω και το εξής. Ακούμε πάλι, επανέρχεται η συζήτηση για αυτόν τον περίφημο αναβαλλόμενο φόρο. Μπορώ να ακούσουμε και εκεί τη γνώμη σας, παρακαλώ.
1: Κοιτάξτε, εγώ νομίζω ότι ορθώς είχε γίνει και ορθώς το διαχειρίζεται η κυβέρνηση. Για να μην επεκταθούμε.
0: Τι είναι αυτός ο αναβαλλόμενος φόρος, εξηγήστε στο κοινό, παρακαλώ.
1: Οι ζημιές οι οποίες υπήρχαν στο παρελθόν, αυτές λοιπόν δημιουργούσαν ένα θετικό σε περίπτωση που ερχόταν η εποχή κερδών για τις τράπεζες, να συμψηφίζουν με τις ζημίες οι οποίες είχαν στο παρελθόν. Αυτό θεωρήθηκε και ήταν στην πραγματικότητα και είναι κεφάλαιο της τράπεζας, το οποίο δημιουργούσε ενίσχυση της κεφαλαιακής της θέσης, ούτως ώστε να μπορεί να λειτουργεί και να αποκατασταθεί η τραπεζική εμπιστοσύνη που έπρεπε να γίνει.
0: Είπε ο κύριος Τσίπρας προχθές, και μάλιστα το έχουμε το ηχητικό, αλλά το τρέχω τώρα για μην, ότι φέτος μοίρασαν κέρδη, μοίρασαν μερίσματα οι τράπεζες, παράγουν κέρδη, ήρθε η ώρα να πληρωθεί αυτός ο αναβαλλόμενος φόρος.
1: Ναι.
0: Η γνώμη σας?
1: Η γνώμη μου είναι ότι θα πρέπει η κυβέρνηση να πει αν το χρειάζεται να το κάνει αυτό ή αν έχει υπόψη σε ένα σχεδιασμό ότι μπορεί να συμψηφιστεί στο μέλλον. Πάντως η απόφαση ήταν για συμψηφισμό σταδιακά.
0: Ναι. Αν επιβληθεί, ανατρέπει πάλι τα δεδομένα στην στάθεια του τραπεζικού συστήματος ή όχι?
1: Όχι, δεν νομίζω.
0: Ότι μπορεί να εφαρμοστεί η πρόταση Τσίπρα?
1: Δεν έχω δει την πρόταση Τσίπρα, διότι αυτό θέλει χαρτί και μολύβι. Δεν ξέρω ποιοι ασχολήθηκαν για την πρόταση Τσίπρα. Θα πρέπει να πάρει θέση, κατά την άποψή μου, η Τράπεζα της Ελλάδος.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα, εσείς σε αυτό το δεύτερο μέρος δεν θα είμαι τόσο λεπτομερής στην συζήτησή μας, παρότι στο βιβλίο σας, επαναλαμβάνω, το βιβλίο του κυρίου Σάλλα δεν είναι τι έκανε ο Σάλλα στη ζωή του, είναι μια προσπάθεια καταγραφής της Ελλάδος της μεταπολίτευσης από το 80 έως και την και έως σήμερα, της χρεοκοπίας συμπεριλαμβανομένης. Από το 70 έως σήμερα, μαζί με δεδομένα πολύ σωστά του διεθνούς περιβάλλοντος, μαζί με κοινωνιολογικές παρατηρήσεις για το τι πήγε στραβά όλα αυτά τα χρόνια, και το συμπυκνώσατε πριν από λίγο λέγοντας γι' αυτό τώρα. Στο μεταξύ, αξιολογείται κάθε και τα τρία μνημόνια. Αυτά όλα μπορούν να διαβαστούν. Πραγματικά να πάμε στις προτάσεις. Λοιπόν, είπατε προηγουμένως ότι τι δεν κάναμε που πρέπει να κάνουμε. Δηλαδή, οι προτάσεις που πρέπει να δώσει το πολιτικό σύστημα, οι ιδέες του βασισμένες στην συγκρότηση παραγωγής. Ορίστε, παρακαλώ, λεπτομέρειες.
1: Οι λεπτομέρειες είναι, υπάρχουν τομείς στους οποίους έπρεπε να υπάρχει επεξεργασμένη πολιτική. Δηλαδή, είναι αδιανόητο, για παράδειγμα, να λέμε ότι η Ελλάδα θα μπορούσε να κάνει μεταποίηση σε αγροτικά προϊόντα, όπου έχει συγκριτικό πλεονέκτημα. Και κανένα κόμμα, στην κυριολεξία κανένα κόμμα, να μην έχει συγκεκριμένη και συγκροτημένη πολιτική.
0: Δηλαδή, ούτε η κυβέρνηση.
1: Ασφαλώς ούτε η κυβέρνηση. Διότι όταν δεν έχει καταφέρει να βρει κάποιον, έστω ένα, που να ξέρει από αγροτικά θέματα και να μπορεί να οργανώσει μια συζήτηση ή ένα σχέδιο αγροτικής πολιτικής, ασφαλώς δεν έχει την κυβέρνηση.
0: Βρέθηκε αυτή η Ολλανδική εταιρεία, αλλά νομίζω τελείωσε αυτή η ιστορία τώρα. Έτσι άκουσα.
1: Δεν ξέρω πού ακριβώς μπορεί να γίνει, γιατί μπορεί να γίνει. Εκείνο που βλέπω είναι ότι 7 υπουργοί σε 7 χρόνια σημαίνει ότι δεν υπάρχει πολιτική. Και δεν υπάρχει και ομάδα μέσα στα κόμματα, ομάδες, οι οποίες να ασχολούνται με επιμέρους πολιτικές. Ούτε με τη βιομηχανία, ούτε κάποια δουλειά πρέπει να γίνει στον ενεργειακό τομέα και ιδιαίτερα την τελευταία περίοδο με το Σταύρο του Παπασταύρου, πραγματικά.
0: Ναι. Σε ό,τι αφορά στη βιομηχανία, δηλαδή αυτά τα επιτεύγματα είναι οι ατομικές προσπάθειες των επιχειρήσεων. Ατομικές. Δηλαδή είναι οι συλλογικές προσπάθειες των ξεχωριστών μονάδων, ανθρώπων
1: και
0: προσωπικού και ιδιοκτητών.
1: Η βιομηχανία είναι κάτι πολύ διευρυμένο. Περιλαμβάνει και τη μεταποίηση, δηλαδή εργοστάσια κλπ. Αλλά και τις κατασκευές και τα μεταλλεύματα. Η βιομηχανία λοιπόν είναι όλο αυτό. Ένα μεγάλο μέρος επομένως όταν λέμε κινείται η βιομηχανία είναι στην ουσία η κινητήρια δύναμη από πίσω, τα κοινοτικά κονδύλια, τα δημόσια έργα κλπ. Η μεταποίηση που κάποτε ήταν γύρω στο 17-18% πριν από 25-30 χρόνια, φέτο ενδεχομένως είναι γύρω στο 8%. Υποχωρεί γενικά η μεταποίηση υπέρ των υπηρεσιών, του τουρισμού κλπ. Αλλά το γεγονός ότι
0: λάθος
1: είμαστε...
0: αυτό είναι λάθος.
1: Καθόλου, η αγορά σε οδηγεί. Χρειάζεται όμως ένα σχεδιασμός, διότι εάν αφήσεις μόνο την αγορά να λειτουργεί και η κυβέρνηση δεν μπορεί να παρέμβει ούτως ώστε, δεν λέω να παρέμβει να εμποδίσει την αγορά, να οργανώσει ακόμα καλύτερα και να δημιουργήσει προϋποθέσεις ας πούμε στον αγροτικό τομέα ούτως ώστε να αυξηθεί οι εξαγωγές των αγροτικών προϊόντων, να είναι μεταποιημένες εξαγωγές αγροτικών προϊόντων, η υπεραξία που δημιουργεί
0: δηλαδή, τον τόπο είναι... αφήστε τον το δούμε παράδειγμα. Ναι. Μου αρέσει το παράδειγμα του κάμπου και του προϊόντος που λέγεται βαμβάκι. Ναι. Αλλά να το κουβεντιάσουμε αμέσως μετά, μόλις γυρίσουμε από τις ειδήσεις σε τίτλους, κύριε Σάλα. Η ώρα είναι 9:27 και κάτι και κάνω διάλειμμα εδώ πρώτου διαλύματος το καλοκαίρι. Πολλοί αγάπησαν τα κουνούπια, κανένας φυσικά. Γι' αυτό λοιπόν φέτος μην ξεχάσετε να προμηθευτείτε τη σειρά AUTAN Defense του γνωστού σε όλους μας AUTAN, διαθέσιμο στα φαρμακεία αυτό το προϊόν. Το AUTAN Defense Extreme Protection της σειράς, αυτής της σειράς παρέχει την υψηλότερη προστασία. Προστασία έως και 10 ώρες από κουνούπια, μύγες και τσιμπούρια και είναι απαραίτητο στο κάμπινγκ, στην εξοχή, στα μακρινά ταξίδια, διότι αποθεί όλα τα κουνούπια, ακόμη και αυτά τα οποία μπορούν να προκαλέσουν ελονοσία και τον ιό του κίτρινου ποταμού. Άρα λοιπόν με την αξιοπιστία του AUTAN αυτό το προϊόν τώρα και στα φαρμακεία.
2: Πολύωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύωρο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS, η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εγκληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
5: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
6: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος κι αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
7: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
8: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
7: Και όταν φεύγεις.
8: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μύλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
9: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Eden Red και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Eden Red. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Eden Red. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Eden Red.
10: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
11: Καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Αττικής Οδού προς τη λεωφόρο Αθηνών, αλλά και στην άνοδο από το ύψος των ΚΤΕΛ προς τη Νέα Χαλκιδόνα. Σημαντικές καθυστερήσεις παρατηρούνται επίσης στις λεωφόρους Σχιστού και Αθηνών προς τον Σκαραμαγκά, στο λιμάνι του Πειραιά από τον Άγιο Διονύσιο προς τη Δημητρίου Γούναρη, στην Ακτή Μιαούλη προς την Πλατεία Ρολογιού, στην 34ου Συντάγματος Πεζικού και στην Παραλιακή προς Πειραιά, κατά μήκος του Νέου Φαλήρου. Ελληματικές ποσότητες βενζίνης παραδίδει σχεδόν ένα στα τέσσερα πρατήρια, όπως προκύπτει από έρευνα του Εργαστηρίου Καυσίμων και Λιπαντικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Σύμφωνα με την έρευνα, οι οδηγοί πληρώνουν 400 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο για αμόλυβδη βενζίνη που δεν μπήκε τελικά ποτέ στα ρεζερβουάρ των οχημάτων τους. Για πιθανή τρομοκρατική επίθεση κατά του Ουκρανού ολιγάρχη Βαντίμερ Μολάγεφ κάνουν λόγο οι γαλλικές αρχές και οι αρχές του Μονακό μετά την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε χθες στο Πριγκιπάτο. Από την έκρηξη τραυματίστηκαν τρία άτομα, ο Ουκρανός ολιγάρχης, η σύζυγός του και ο 13χρονος γιος τους. Οι αρχές αναζητούν τον ύποπτο δράστη. Συνεδριάζει στις 11 το πρωί το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό. Μεταξύ άλλων θα παρουσιαστούν οι αγροτικές πληρωμές, ενισχύσεις και αποζημιώσεις του Ιουνίου αλλά και τα επόμενα βήματα. Λίγη οριστικά σήμερα η προθεσμία για την απογραφή ανελκυστήρων, καθώς το νομοθετικό πλαίσιο δεν επιτρέπει δεύτερη παράταση. Σε εφαρμογή τίθεται από αύριο νέος ευρωπαϊκός και εθνικός μηχανισμός για τις ηλεκτρονικές αγορές από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την επιβολή σταθερού δασμού 3 ευρώ ανά είδος προϊόντος σε αποστολές αξίας έως 150 ευρώ. Πυρκαγιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Λούτσα Ευβίας. Έχουν κινητοποιηθεί επίγειες και εναέριες πυροσβεστικές δυνάμεις. Η φωτιά και η μακριά αποκατοικημένη περιοχή. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάληρο είναι 30 βαθμοί Κελσίου.
12: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Άλλη μια φορά χρόνια πολλά αποστολή, απόστολε, γερή δυνατή στη ζωή σας, αγαπημένοι φίλες, αγαπημένοι και αγαπημένες, φίλες και φίλοι. Κύριε Κολομιχάλη, πάμε παρακαλώ, καλημέρα σας.
13: Καλημέρα σας. Πού παραμένουν σημαντικές δυσκολίες? Στο λιμάνι του Πειραιά, από τον Άγιο Διονύσιο, πηγαίνοντας προς τη Δημητρίου Γούναρη, στην Ακτή Μιαούλη προς την Πλατεία Ρολογιού, στην Παραλιακή προς τον Πειραιά, μόνον κατά μήκος του Νέου Φαλήρου όμως, στα δύο ρεύματα της Κηφισού, στο Σκαραμαγκά, παρόλο που βελτιώνεται και αυτό σιγά σιγά, στην άνοδο της Συγκρού, στον ανωδικό άξονα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου και στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο.
14: Μετά το δελτίο κίνησης, έρχεται θετική ενέργεια από το Iron Happy Hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
15: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
16: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
17: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
16: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
18: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Για εσάς που ενταχθήκατε τώρα στην συντροφιά μας, στη ραδιοφωνική μας παρέα, προσκεκλημένος στο Ρεοδοθάλαμο είναι ο κύριος Μιχάλης Σάλας. Φαντάζομαι τον θυμόσαστε. Έχει διοικήσει την Τράπεζα Πειραιώς, ήταν συνώνυμος με την Τράπεζα Πειραιώς ο κύριος Σάλας περισσότερα από 25 χρόνια. Τελευταίος είναι ξανά στην επικαιρότητα με βάση το βιβλίο το οποίο εξέδωσε με τον τίτλο «Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί». Εκδόσεις Athens Bookstore Publications. Λοιπόν, κύριε Σάλα, καλημέρα σας και πάλι.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, ας πάρουμε το παράδειγμα του Θεσσαλικού κάμπου. Εκεί παράγουμε βαμβάκι και από ό,τι αντιλαμβάνομαι, δεν τα ξέρω τόσο εξειδικευμένα, αλλά από αυτά που ακούω είναι ότι θα επιμείνουμε στο βαμβάκι παρά το γεγονός ότι είναι τόσο ωραίο εκεί το υπέδαφος, θα μπορούσε να βγάλει άλλα προϊόντα τα οποία να τα στέλνουμε και να τα πουλάμε ακόμη και σαν μπιζουδάκια στους παραλήπτες μας στο εξωτερικό, όπως κάνουν ήδη κάποιοι συνεταιρισμοί, αλλά δυστυχώς δεν είναι ενταγμένοι όλοι οι αγρότες μας σε τέτοια σχήματα και γι' αυτό βγαίνουν στους δρόμους κάθε Δεκέμβριο που δεν έχουν και πολλή δουλειά, ζητώντας κρατικές ενισχύσεις. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, πάμε ξανά στο βαμβάκι. Είναι αρκετό να παραγάγουμε ένα απλό βαμβάκι το οποίο βγάζει και η Αίγυπτος, βγάζουν και άλλα κράτη, ή θα έπρεπε αυτό το βαμβάκι να το κάνουμε με ένα εργοστάσιο, να το κάνουμε ρούχο, περιπίν? Δεν ξέρω, το λέω απλοποιημένα τα πράγματα.
1: Συμφωνώ.
0: Αλλά...
1: Ναι. Δεν είναι, το θέμα δεν είναι απλό και δεν είναι εύκολο να αντιμετωπιστεί από τον κάθε αγρότη μεμονωμένα. Όπως επίσης...
0: Δεν αναφέρομαι στους αγρότες προφανώς. Όχι, δεν, εγώ τώρα ασφαλώς. Λέω σαν συλλογική...
1: Ναι. Όχι, ασφαλώς.
0: Πρέπει να κατευθυνθεί πολιτική. Δηλαδή.
1: Λέω όμως είναι ότι ένα μεγάλο μέρος του δυτικού κόσμου δέχθηκε του να παραχωρήσει στις χώρες χαμηλού κόστος ένα μεγάλο κομμάτι της βιομηχανικής παραγωγής.
0: Πρέπει να φάνε και αυτοί. Να ανεβάσουν και αυτοί το βιωτικό τους επίπεδο.
1: Ασφαλώς. Ναι. Απλώς δεν φρόντισαν όσο έπρεπε να διατηρηθεί κάποιο επίπεδο ζωής για αυτούς οι οποίοι θα τους εγκατέλειπε η διανομή του προϊόντος και όπως έγινε σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτό έχει γίνει αντιληπτό από το 1995. Τότε στην κρίση του Μεξικού, το 1994-1995, που η λεγόμενη κρίση της τεκίλα, είχε γίνει η σύνοδος στο Χάλιφαξ του Καναδά, στο οποίο συμμετείχε ο Κλίντον, ο Κολ, και ήταν και για πρώτη φορά συμμετείχε κάποιος Ρώσος πρόεδρος, όπως ήταν ο Γέλτσιν. Το αντικείμενο που τότε συζητήθηκε εκτεταμένα, όπως είδαμε από τα απόρριτα έγγραφα τα οποία δόθηκαν πριν από μία εβδομάδα στη δημοσιότητα, ένα θέμα που απασχολούσε το δυτικό κόσμο και το G7 ήταν το θέμα της μετακίνησης της παραγωγής στις χώρες του χαμηλού κόστους. Αυτό βέβαια οδήγησε όχι απλώς στο θέμα του βαμβακιού και των ρούχων, αλλά σε σειρά προϊόντων ακόμα και σε αυτοκίνητα.
0: Και έφερε τον Τραμπ πρόεδρο στη ΣΥΠΑ.
1: Και δεν ξέρω τι άλλη αναστάτωση είναι η υπόλοιπη Ευρώπη.
0: Θα γεννήσει μεθαύριο.
1: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, αυτό θέλει οργανωμένη αντιμετώπιση και από τα έθνη, από τις χώρες, αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, από την ίδια την Ευρωπαϊκή
0: Τώρα
1: Ένωση.
0: Και υψηλή τεχνολογία.
1: Αυτό επιδεινώνει ακόμα την κατάσταση, διότι ο έλεγχος το ποιος έχει τις πλατφόρμες και την ψηφιοποίηση είναι ένα θέμα το οποίο ενδεχομένως να δημιουργεί μια νέα γεωοικονομική αναδιάρθρωση που δεν έχουμε δει ακόμα πώς θα ολοκληρωθεί. Υπάρχει και το ασταθές βέβαια περιβάλλον.
0: Και αν θέλει και κανόνες, κανόνες έτσι δεν είναι.
1: Βεβαίως,
0: και...
1: η Ελλάδα έχει ιδιαίτερες ανάγκες από τις ανάγκες που έχει για παράδειγμα το Βέλγιο ή η Ολλανδία. Η Ελλάδα σήμερα εισάγει το 90%, 85-90% του μαλακού σταριού από το οποίο γίνεται το ψωμί. Δηλαδή η Ελλάδα δεν έχει αυτάρκεια ούτε καν πάει ένα 50-60% για την παραγωγή ψωμιού σε μια κρίση που μπορεί να υπάρξει στην Ευρώπη οποτεδήποτε, και βλέπουμε ότι οι κρίσεις βγαίνουν ή μπαίνουν ανά πάσα στιγμή και απρόβλεπτα. Θα έπρεπε ορισμένα βασικά προϊόντα, ακόμα και για το βαμβάκι, αλλά ακόμα και για το μαλακό στάρι και για κάποια άλλα, να υπάρχει μια πολιτική, μια στρατηγική, διότι ενδεχομένως αυτό να στοιχίσει στη χώρα πολύ.
0: Αυτάρκειες, στρατηγική αυτάρκειες. Μάλιστα. Λοιπόν, εσείς εδώ λέτε, πρέπει να, στον επίλογό σας, συμπεράσματα και μαθήματα της περίοδου 1970-2000. Μπορείτε σε τίτλους να πείτε αυτά τα μαθήματα.
1: Κοιτάξτε
0: τα μαθήματα που έγιναν, τα παθήματα μάλλον που έγιναν μαθήματα ή πρέπει να γίνουν μαθήματα.
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι σε σημαντικό βαθμό έχουν γίνει αντιληπτά. Είμαι βέβαιος και το βλέπω άλλωστε ότι έχει αλλάξει πολύ και η συμπεριφορά των ανθρώπων μετά την κρίση. Διότι όλοι ήμασταν εφησυχασμένοι, ήρθε η κρίση, πέσαμε απότομα σε προβλήματα τα οποία δεν μπορούσαμε να προβλέψουμε καν, με αποτέλεσμα να συνειδητοποιήσουν οι Έλληνες ότι χωρίς παραγωγή δεν μπορεί να υπάρχει κατανάλωση ή ευζωία. Αυτό λοιπόν έχει γίνει, είναι το σοβαρότερο μήνυμα της περίοδου, το σοβαρότερο συμπέρασμα για τον ελληνικό λαό.
0: Αυτό το ισοζύγιο δηλαδή σήμερα είναι σε καλύτερη φάση από ό,τι
1: είναι σε καλύτερη.
0: Ήταν στην περίοδο έως το 2009.
1: Ναι, νομίζω είναι σε καλύτερη, και εκείνο που με άνεση μπορώ να πω είναι ότι η δημοσιονομική διαχείριση είναι πολύ πιο συνετή από οποιαδήποτε άλλη περίοδο στο παρελθόν.
0: Έχει δίκιο, συνεπώς, ο Πρωθυπουργός που βάζει τους αντιπάλους του να τεκμηριώνουν τις ιδέες που κατεβάζουν.
1: Ασφαλώς.
0: Να τεκμηριώνουν αυτό, εννοώ με το αν μπορούν να τα κάνουμε.
1: Βεβαίως.
0: Και αν μπορεί να υλοποιηθεί αυτή η πρότασή του.
1: Ασφαλώς είναι υποχρεωμένοι να το κάνουν. Δηλαδή τώρα ας πούμε θα πάνε στη Θεσσαλονίκη, θα δώσουν υποσχέσεις. Η δική μου άποψη είναι ότι είναι προτιμότερο να πούν παραγωγικά, αναπτυξιακά, στρατηγικά πώς θα αξιοποιήσουν ευρωπαϊκούς πόρους ή πώς θα δημιουργήσουν προϋποθέσεις και υποδομές για να υπάρξουν επενδύσεις, από το να αρχίσουν να μοιράζουν λεφτά. Η αίσθηση που δημιουργείται καμιά φορά είναι ότι υπάρχουν τα 39 ή 40 δισεκατομμύρια μαξιλάρι.
0: Μάλιστα.
1: Νομίζω να αφαιρέσει κανείς ότι ένα μέρος αυτού του μαξιλαριού είναι δεσμευμένο για καταβολή δανείων και τόκων. Ένα άλλο μέρος ανήκει σε φορείς της γενικής κυβέρνησης, όπως είναι τα νοσοκομεία, όπως είναι τα ασφαλιστικά ταμεία, ο ΕΦΚΑ κλπ. Ένα μέρος.
0: Πήραν εντολή να τα καταθέτουν, να τα βάζουν εκεί μέσα αυτόν τον κουμπαρά.
1: Ναι, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν μπορεί να τα χρησιμοποιήσει η κυβέρνηση. Είναι ανήκουν σε αυτούς. Ένα σημαντικό μέρος είναι δεσμευμένο, διότι θα πρέπει να ξέρει το κράτος ότι έχει τη δυνατότητα να πληρώνει μισθούς, να πληρώνει ενίκεια, να πληρώνει έξοδα κλπ. Ένα μέρος επίσης είναι οφειλόμενα του δημοσίου σε ιδιώτες ή σε επιχειρήσεις. Ένα άλλο μέρος είναι επιστροφές φόρων. Ένα άλλο μέρος είναι προκαταβολές φόρων, οι οποίες γίνονται ρέπος κλπ. Επομένως, αν τα αφαιρέσει κανείς όλα, φτάνουμε να λέμε ότι ζήτημα να υπάρχουν διαθέσιμα πάνω από 4 δισεκατομμύρια. Από αυτά τα 4 δισεκατομμύρια θα πρέπει να υπάρχουν και κάποια ποσά τα οποία να κρατιώνται αμυντικά σε περίπτωση που υπάρχει, ξέρω εγώ, άλλη μια κρίση του Θεσσαλικού κάμπου, άλλη μια ζημιά από καιρικές συνθήκες. Κατά συνέπεια λοιπόν.
0: Δεν μπορεί να τα πειράξει αυτά.
1: Δεν μπορεί να πειράξει. Δηλαδή το περιθώριο
0: δεν
1: που λέμε.
0: Αυτά, ναι.
1: Το περιθώριο που λέμε δώσε και δώσε και δώσε και δώσε διένυμε χωρίς να έχεις, είναι μια επικίνδυνη συζήτηση που ακόμα και οι Έλληνες δεν το πιστεύουν. Είναι ακατανόητο γιατί το λένε κόμματα.
0: Ναι. Προηγουμένως περιγράψατε το πρόβλημα σε αυτό που λέμε στο καπιταλιστικό περιβάλλον, με την μετακίνηση των κεφαλαίων στο πλαίσιο αυτό που ονομάστηκε παγκοσμιοποίηση, που εμείς βέβαια τα ζήσαμε όλα αυτά πολύ μεταγενέστερα από την εφαρμογή τους, αλλά εν πάση περιπτώσει τώρα ξέρουμε πια και τα θίξατε τα αποτελέσματα. Αντιστοίχως όμως οι άνθρωποι που έρχονται, οι πολιτικοί εννοώ, που έρχονται από τον χώρο της αριστεράς, της σοσιαλδημοκρατίας και της αριστεράς, κύριε Σάλα, αδυνατούν να βάζουν κάτω προτάσεις. Το μόνο που λένε είναι πώς θα φορολογηθούν. Προφανώς υπάρχει ένα ζήτημα φορολόγησης του υπερπλούτου.
1: Υπάρχει ένα θέμα αναδιανομής.
0: Ορίστε.
1: Υπάρχει ένα θέμα αναδιανομής.
0: Φυσικά και υπάρχει και πέραν από την αναδιανομή με καλύτερους όρους, είναι και υπάρχει και το θέμα της φορολόγησης αυτών του υπερπλούτου αυτοτελώς. Δεν ξέρω, εκεί θα πρέπει η παγκόσμια κοινότητα να κάπου να τα κατανείμει αυτά, να φροντίσουν την Αφρική, να φροντίσουν αναπτυσσόμενες κοινωνίες.
1: Πρέπει
0: να πάνε στοχευμένα.
1: Να υπάρξουν μέτρα. Μην ξεχνάμε ότι και ο υπερπλούτος στην Αμερική είναι υπερπλούτος ο οποίος έχει προέλθει μέσα από τις σύγχρονες τεχνολογίες. Ο βασικός πυρήνας δημιουργίας των σύγχρονων τεχνολογιών ήταν ο Αμερικάνικος στρατός. Η NASA έδωσε τους δορυφόρους στο Musk με το αιτιολογικό ότι της κόστιζε περισσότερο. Δεν ξέρω αν είναι αυτός ή άλλος λόγος. Σημασία έχει ότι με έρευνες που έκαναν δεκάδες χιλιάδες επιστημόνων στην Ευρώπη και στην Αμερική, εξαιτίας αυτών των επιστημόνων, σήμερα ο Musk έχει πολλαπλάσια από ό,τι η Ελλάδα εισοδήματα από ό,τι το εθνικό προϊόν της Ελλάδας. Αυτό κάπου δεν στέκει λογικά σε ένα σύγχρονο κόσμο και σε αυτό που παράγει όλη η υπόλοιπη παγκόσμια κοινότητα.
0: Πρέπει ο καπιταλισμός να το τακτοποιήσει αυτό.
1: Δεν είναι θέμα καπιταλισμού.
0: Αλλά?
1: Δεν είναι θέμα καπιταλισμού, είναι θέμα λογικής. Δηλαδή το...
0: Η λογική μέσα στον καπιταλισμό αυτό.
1: Ασφαλώς.
0: Όπως το καπιταλιστικό περιβάλλον είναι πιθανή συλλογική.
1: Διότι το φαινόμενο Musk δεν είναι καπιταλιστικό φαινόμενο.
0: Ναι. Βγαίνει απ' έξω δηλαδή. Το υπερβαίνει.
1: Ναι. Γίνεται ένα υπερκράτος το οποίο υπαγορεύει συνθήκες, τρόπους ζωής και
0: λοιπά. Δηλαδή αυτό εννοεί.
1: Ασφαλώς.
0: Διάλειμμα εδώ και πάμε στο τελευταίο μέρος. Αυτό που λέγαμε προηγουμένως, θα μας απαντήσετε για αυτή την εμπλοκή και τον έλεγχο της Τραπέζης Ελλάδος, της Πειραιώς από την Τράπεζα της Ελλάδος. Ναι. Διάλειμμα.
19: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι! Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
20: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέα προγράμματα σπουδών στη διοίκηση επιχειρήσεων, το μάρκετινγκ και τη διοικητική επιστήμη και τεχνολογία. Πρόσβαση σε σύγχρονα εργαλεία διοίκησης και ανάλυσης δεδομένων. Εφαρμοσμένο μοντέλο εκπαίδευσης προσανατολισμένο στην καινοτομία και τη βιωσιμότητα. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Πληροφορίες killgreece.gr. Υποκράτους 33. Τα προγράμματα βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
21: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3+ Plus στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi ενεργειακή κλάση α3+ Plus και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
22: Μήπως έχεις αφυδατωθεί και δεν το ξέρεις? Οι ηλεκτρολίτες της Power Health ενυδατώνουν τον οργανισμό και αναπληρώνουν τα μέταλλα που χάνονται καθημερινά, προσφέροντας ενέργεια και αντοχή όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
23: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
24: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
25: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
26: Αμέ,
2: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
3: Αμέ.
2: Θα έρθεις από μένα. Αμέ. Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
3: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο σκέλος της συζήτησής μας, κύριε Σάλα. Θέλω να ξαναπώ το εξής πράγμα. Ο κύριος Μιχάλης Σάλας έγραψε ένα βιβλίο, όχι στη λογική τι έκανα στη ζωή μου, τα καλά μου και οι αμαρτίες μου. Έγραψε ένα βιβλίο με την υπογραφή του, μια μελέτη επί της ουσίας, ένα καλό εγχειρίδιο για όλους όσοι θέλετε να ξέρετε τι συνέβη στην Ελλάδα από το 1970 έως σήμερα. Ένα καλό εργαλείο δεδομένων. Γράφει δεδομένα. Τώρα, αν αμάρτησε στη ζωή του ο κύριος Σάλας ως διοικών την Τράπεζα Πειραιώς ή έκανε ευεργετήματα, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Κάποια στιγμή δεν ξέρω, θέλετε να γράψετε τον εαυτό σας, να πάνε να εξομολογηθείτε δημοσίως. Στο χέρι σας είναι. Λοιπόν, σε τι συνίσταται αυτός ο έλεγχος της Τραπέζης Ελλάδος στην Πειραιώς, κύριε Σάλα? Τι αφορούσε?
1: Κοιτάξτε, η Τράπεζα Ελλάδος και ουσιαστικά όχι η Τράπεζα Ελλάδος, ο SSM, που ο εποπτικός φορέας της Ευρωπαϊκής Ιδρύσης Τράπεζα, στην ουσία πραγματοποιεί ελέγχους συνεχής κάθε χρόνο. Βέβαια αυτή η συζήτηση θα ήταν πολύ χρήσιμη να ήταν παρόν και ο κύριος Τουρνάρας, διότι θα είχε πολύ ενδιαφέρον.
0: Μάλιστα.
1: Εκείνο, εν πάση περιπτώσει,
0: έχει ενδιαφέρον η πρότασή σας. Δεν ξέρω.
1: Ανοιχτή είναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εγώ αποχώρησα από την τράπεζα το 2016. Το 2017 έγινε κάποιος έλεγχος, όπως είχε γίνει και το 2016, το 2015 κλπ. Και μάλιστα φεύγοντας το 2016 είχα και μία επιστολή περίπου που υμνούσε την περίοδο της 25 ετίας κλπ. Η ουσία του θέματος δεν είναι η Τράπεζα Ελλάδος. Η ουσία του θέματος ήταν κατά κάποιο τρόπο, μέσα σε εισαγωγικά, η σύγκρουση που δημιουργήθηκε με την Τράπεζα Πειραιώς, με μένα προσωπικά και τον SSM. Αυτό ξεκίνησε από την εποχή που επέμεναν αυτοί να γίνεται πληστηριασμός της πρώτης κατοικίας. Τότε σαν τράπεζα εγώ, παρά το γεγονός ότι δεν μπορούσε για διάφορους λόγους η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου να βγει και να το πει, εγώ βγήκα και είπα ανοιχτά ότι είμαι αντίθετος με τους πληστηριασμούς της πρώτης κατοικίας. Και αυτό γιατί, διότι λόγω της κρίσης πολλά ζευγάρια, είτε ο ένας είτε και οι δύο, μείναν άνεργοι. Θα έπρεπε να υπάρχουν λύσεις οι οποίες να διευκολύνουν την κατάσταση και ούτε οι τράπεζες να χάσουν περιουσία, ούτε και αυτοί να βρεθούν στον δρόμο. Ήταν μια σύγκρουση που τότε είχε ζητηθεί από την κυβέρνηση, αν μπορούσε να γίνει και από μάκρυσή μου. Βέβαια δεν μπορούσε να γίνει, διότι ήμουν...
0: Για κυβέρνηση είμαστε τότε.
1: Για κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου.
0: Σαμαρά Βενιζέλου, μάλιστα.
1: Βέβαια δεν μπορούσε να γίνει από μάκρυση, διότι εγώ ήμουν βασικός μέτοχος της Τράπεζας Πειραιώς, δεν ήμουν απλώς κάποιος διορισμένος πρόεδρος, την Τράπεζα Πειραιώς την είχα στήσει και είχα φτάσει σε σημείο να είμαι ίσως και ο μεγαλύτερος μέτοχος.
0: Άρα σε εσάς ταιριάζει ο τίτλος τραπεζίτης, ως μέτοχος, τον ως βασικός,
1: ναι.
0: Ως ο μεγαλύτερος
1: δημιουργώντας την Τράπεζα Πειραιώς.
0: Είσαι απλώς ένας διευθύνων.
1: Όχι, ήμουν από τους βασικούς μετόχους.
0: Ενώ
1: διευθύνων σύμβουλος
0: και λοιπόν. Προσλάβει, ας πούμε, η τράπεζα να διευθύνει την τράπεζα, μάλιστα.
1: Αυτό ήταν μια περίπου κατάσταση η οποία έρχονταν σε σύγκρουση με την πολιτική που ήθελε ο SSM, την τιμωρητική αντίληψη η οποία υπήρχε. Ένας δεύτερος τομέας σύγκρουσης, για το οποίο μου είχε σταλεί και επιστολή από τον SSM, ήταν ότι ήταν λάθος στρατηγική να απορροφήσω τις κυπριακές τράπεζες, οι οποίες είχαν απορροφηθεί και μετά από απόφαση του Eurogroup, αλλά και σε σύμφωνη γνώμη και της Τράπεζας Ελλάδος, που ήταν τότε ο Γιώργος Προβόπουλος, και της ελληνικής κυβέρνησης. Ο λόγος για τον οποίο είχαν ενοχληθεί, η εντύπωση η οποία μου είχε δημιουργηθεί, είναι ότι θα επιχειρούσαν να έλυναν το πρόβλημα της Ελλάδας και των κόκκινων δανείων με τον τρόπο που είχαν λύσει προηγουμένως και το πρόβλημα των κυπριακών τραπεζών όπου είχε γίνει bail-in, δηλαδή χρησιμοποιήθηκαν καταθέσεις αντί για αυξήσεις κεφαλαίου ή άλλου τύπου ρυθμίσεις, χρησιμοποιήθηκαν καταθέσεις, μετατράπηκαν σε μετοχές κλπ. Η λύση την οποία εγώ ανταποκρίθηκα στο αίτημα και απορρόφησα τις κυπριακές τράπεζες, η Ελλάδα γλίτωσε ένα bank run και ενδεχόμενα τη βέβαιη κατάρρευση του συστήματος συνολικά και την, και τη χρεοκοπία της.
0: Δεν θα σωνόταν ούτε με την ανακεφαλαιοποίηση που έγινε με, την, με τα χρήματα που βάλαμε
1: ασφαλώς
0: οι πολίτες.
1: Ασφαλώς όχι. Ασφαλώς όχι.
0: Ναι.
1: Και άλλωστε αυτό και ο τότε πρωθυπουργός και ο αντιπρόεδρος ναι. κλπ. Το έχουν πει κατ' επανάληψη.
0: Υπάρχει ένα ιστορικό που μπαίνουν τα λεφτά. Προλάβουμε.
1: Όχι,
0: υπάρχει ιστορικό εταιριών που έχει δανειοδοτήσει η Πειραιός.
1: Δεν είναι. Μία εταιρεία είναι η οποία έχει πάρει δάνειο. Το δάνειο που έχει πάρει είναι υπερκαλύπτεται από τα ενέχειρα τα οποία έχουν δεχτεί, τα οποία όμως, όπως προέκυψε και στη συνέχεια, έτσι. Το οποίο όμως δημιούργησε ένα report της Τράπεζας Ελλάδος, στην οποία κατηγορήθηκαν κάποια στελέχη γιατί δανείστηκε αυτός, ότι δανείστηκε για να συμμετάσχει στην αύξηση κεφαλαίου, ενώ δανείστηκε γιατί αγόρασε τα, αν δεν κάνω λάθος, ενέργεια ανανεώσιμη σε φωτοβολταϊκά ή δεν ξέρω αν ήταν κάτι άλλο, και είχε δοθεί ένα μεγάλο δάνειο το οποίο ήταν καλυμμένο απόλυτα.
0: Ναι.
1: Στη συνέχεια βέβαια αυτό το δάνειο υποχρέωσε τη Τράπεζα της Ελλάδος την επόμενη διοίκηση να τα πουλήσει, με αποτέλεσμα αυτοί να, που τα αγόρασαν χωρίς να πληρώσουν ούτε ένα ευρώ, κέρδισαν πολλά εκατομμύρια.
0: Έχετε, υπάρχουν πρόστιμα στην Πειραιώση, υπάρχει υπόλογος, υπόλογη τράπεζα εκείνο, πρόστιμα από την τράπεζα
1: για την τράπεζα, για την τράπεζα δεν ξέρω. Εκείνο που ξέρω εγώ είναι ότι εξαιτίας αυτών πήγα σε 3-4 ποινικά δικαστήρια και αθωώθηκα πανηγυρικά. Δεν ήθελα να στραφώ εναντίον της Τράπεζας Ελλάδος, γιατί στρεφόμενος εναντίον της Τράπεζας Ελλάδος είναι σαν να στρέφουμε εναντίον του ελληνικού δημοσίου.
0: Εσείς δεν έχετε, λέτε, εμπλοκή με τη δικαιοσύνη?
1: Καθόλου. Επιχειρήθηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος, όμως έγιναν 3-4 ποινικά δικαστήρια τα οποία αθωώθηκαν πανηγυρικά.
0: Η τράπεζα έχει πρόστιμο, πρέπει να πληρώσει πρόστιμο.
1: Τώρα το πρόστιμο το διοικητικό, αν έχει βάλει 50.000, 30.000 ή δεν ξέρω τι η Τράπεζα της Ελλάδος, είναι, αυτά είναι και συνήθι και για πολλούς λόγους μπορούν να μπουν.
0: Μάλιστα. Κύριε Σάλλα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας.
1: Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ πολύ.
0: Το βιβλίο του κυρίου Σάλλα με τον τίτλο «Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί» Athens Bookstore Publications. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα.
1: Και, ναι. Και είναι ανοιχτή η πρόταση για συζήτηση με τον κύριο Στουρνάρα.
0: Την επαναδιατυπώνετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα.
4: Τι παίζεις εκεί?
5: Δώρο στροφό της Novibet.
4: Δώρο τροχό?
5: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δώρο στροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
4: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
6: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δώρο τροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Ο πάπα, τι κάνεις εκεί? Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
8: Ευκολία σου λέω.
7: Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι?
8: Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
25: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
26: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
27: Μητέρα.
28: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
27: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
28: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
27: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα.
28: Αισθάνεσαι σπίτι.
27: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
29: Πατριδογνωσία. Ιστορίες ενός αιμονικού, του Τάσου Τέλογλου. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μνήμες, γεγονότα και μυστικά. Ένα βιβλίο που φωτίζει κρίσιμες στιγμές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας μέσα από την προσωπική ματιά ενός ερευνητή που υπήρξε διαρκώς παρόν στα γεγονότα. Πατριδογνωσία.
9: Η ώρα είναι 10.
10: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
11: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα turbo diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick Y. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
12: KGM. Σιδηρόπουλος, ΑΕ, 4ο χιλιόμετρο, Σκίδρας Αριδαίας.
13: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θέατρο Γαβαλιώτισσας, Έδεσσα. Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση 20 ευρώ. Βιβλιοπωλείο του Φεξής. Καταράκτες, τουριστικό περίπτερο και more.com.
14: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό. Γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση, γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκίδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
15: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 0 20 210.
16: Πέλα FM

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα με το δεύτερο καφέ.
1: Καλημέρα σε όλους.
0: Τρεις φορές είπα καλημέρα γιατί αργήσαμε.
1: Και μία εγώ τέσσερις και άλλη μία θα πω σε λίγο. Καλημέρα σε όλους τους φίλους και τις φίλες ακροάτριες.
0: Από τον Πέλα FM κοντά σας.
1: Και το δεύτερο καφέ. Μας ακούτε από τα ραδιοφωνά ως 103,3 αλλά και από τις εφαρμογές για κινητά τηλέφωνα iPhone και Android. Με τις εφαρμογές τις οποίες μπορείτε να κατεβάζετε δωρεάν από το Google Play και το App Store και μέσω των οποίων εκτός από το να ακούτε ζωντανά το πρόγραμμά μας μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας είτε μέσω μηνύματος είτε μέσω τηλεφώνου στο 2382 0 29 333.

0: Σήμερα γιορτή των Αποστόλων είναι.
1: Ναι, βέβαια, των Αγίων 12 Αποστόλων.
0: Χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά.
0: Στον Τόλι, στο Λάκι.
1: Σε όλους τους Αποστόλιδες και Αποστολίες. Μεγάλη γιορτή. Πολλοί γιορτάζοντες. Ήδη εμείς έχουμε 2-3 στο σώμα μας και 5-6 στον κύκλο μας, το φιλικό.
0: Να χαίρεσαι τον αδερφό σου.
1: Ευχαριστώ. Όλους να τους χαιρόμαστε.
0: 181η μέρα του έτους, η Ανατολή Ηλίου έγινε στις 6 και 4 πρώτα λεπτά και η Δύση θα γίνει στις 8 και 53. Διεθνής ημέρα κοινοβουλευτισμού. Ημέρα αστεροειδών. Μάλιστα. Όλα καλά. Α, και λιωμένο παγωτό. Είναι λιωμένο ή κανονικό?
1: Κολλάει στο χέρι.
0: Λιωμένο. Λιωμένο παγωτό μας έφερε. Θα το βάλω στο τραγούδι αυτό.
1: Και δεν το βάζεις.
0: Είναι το κέρασμα για τον αδερφό.
1: Κέρασμα για τον αδερφό.
0: Να περάσουμε όμως στην Αλμοπία, στον συνάδελφο, στον Πέτρο το Σαμάδη. Πέτρο, καλημέρα.
2: Ναι, καλημέρα. Καλή εβδομάδα κατά κάποιο τρόπο. Χθες δεν μπορέσαμε να τα πούμε λόγω πολύ έκτακτων.
0: Έχεις και τη γιορτή σου για να μην κεράσει. Πες την αλήθεια.
2: Ναι,
0: δεν έχεις να κεράσει.
2: Και ξέρεις ποιο είναι το. Που θα έλεγε κανείς. Το περίεργο. Από την προηγούμενη χάλασε το τηλέφωνό μου και πολλοί θα ήταν αυτοί που θα λέγανε τον παλιάνθρωπο, ακόμα και το κινητό του έκλεισε για να μην το πούμε
0: το
2: χρόνια πολλά.
0: Μήπως το έχεις κάνει εσύ.
2: Δεν ξέρω.
0: Την αλήθεια, Πέτρο, δεν.
2: Είναι πιο έξυπνο προφανώς από μένα. Λοιπόν, είχαμε ένα Σαββατοκύριακο έτσι όπως τα γνωρίζουμε κάθε καλοκαίρι με τα πανηγύρια του. Μπορεί οι άλλοι να έχουν το Μουντιάλ. Εδώ κάθε καλοκαίρι έχουμε το δικό μας το πολιτιστικό το Μουντιάλ με τους διάφορους χώρους και τις διάφορες εκδόσεις που υπάρχουν. Πέμπτη, Παρασκευή, Σαββάτο και Κυριακή. Πέμπτη κόμφερανς, πώς το λέγανε εκείνο στην Ευρώπη, μετά το UEFA, μετά το πρωτοθλητριών και μετά το τοπικό. Λοιπόν, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή οι εκδηλώσεις. Στο Γαρέφι έγινε η εκδήλωση της τοπικής ομάδας Ηρακλή Γαρεφίου. Από νωρίς γέμισε το προάβλιο του Δημοτικού Σχολείου και μάλιστα γέμισε ασφυκτικά. Ο κόσμος διασκέδασε με τη παραδοσιακή μακεδονική μουσική και τραγούδια από το συγκρότημα Μακεδονικό Μεράκι. Παραβρέθηκε μεταξύ άλλων και ο Δήμαρχος Αρμοπίας Νίκος Παρότογλου, ο οποίος είναι χάρη στους εργανωτές. Παραβρέθηκε ο πρόεδρος της ΕΠΣΠΕΡΑ Στέργιος Αντωνίου και η βουλευτής Θεοδόρα Τζάκρη. Φαίνεται πως τα όλα ήταν προσχεδιασμένα όσον αφορά την παραίτησή της, διότι και έτυχε θερμής υποδοχής, όχι επειδή ήξερε ο κόσμος ότι θα παραιτηθεί, αλλά δεν ξέρω τι συμβαίνει. Η κυρία ανταπέδωσε όλα αυτά, χαιρέτησε το σύνολο των παρευρισκόμενων και είδε χαρακτηριστικό ότι ήταν πολύ άνετη και ευδιάθετη και ήταν προφανές ότι όλα τα είχε δρομολογήσει όπως είπαμε και είναι προφανές ότι έχει εξασφαλίσει και την υποψηφιότητά της με το ΠΑΣΟΚ. Υπήρχαν αυτές οι πληροφορίες εδώ και αρκετό καιρό. Νομίζω ότι εμές πριν σαφώς μάλλον το έχει συνειδητοποιήσει και ο κόσμος ότι κάπως έτσι θα είναι.
1: Πώς το υποδέχεται ο κόσμος όμως, δηλαδή αναμένεται να πάρει πολλές ψήφους στην Αλμοπία? Αν ενδεχομένως είναι τελικά υποψήφια με το ΠΑΣΟΚ.
2: Δεν

0: γεροσκόπη.
1: Και η γεροσκόπη. Λοιπόν,
0: πάντως η ίδια δεν αφήνει να πέσει καμπίτσα σε όλες τις εκδόσεις. Το ίδιο κάνουν βέβαια και οι άλλοι βουλευτές. Θα μου πεις, πού θα βρούνε τόσο πολύ συγκεντρωμένο κόσμο? Όμως σίγουρα για τους κυβερνητικούς βουλευτές είναι πιο δύσκολο το πράγμα. Δεν είναι και αυτή η ιστορία τόσο με την καθημερινότητα, την ακρίβεια, αλλά και αυτή η ιστορία της μη πληρωμής των αποζημιώσεων των περσινών σε αγροτικές καλλιέργειες. Γιατί μέχρι και η αντιπρόεδρος της κυβέρνησης είχε πει τέλη Μαΐου θα πληρωθείτε, τελειώνει και ο Ιούνιος και μην τον είδατε τον Παναή τον Ευρώπουλο, μην τον απαντήσατε. Λοιπόν, τώρα εμείς τουλάχιστον εδώ οι πιο μεγάλοι άκη χαιρόμαστε πλέον που σιγά σιγά πηγαίνουμε προς την κατεύθυνση των ηλικιωμένων, διότι έγκαινιας και ο νέος χώρος του καπί και έχουμε και ένα κίνητο να γεράσουμε και λίγο πιο νωρίς.
2: Άρα λοιπόν, θα πας σε καινούριο στέκι.
0: Ναι, τώρα βέβαια είναι σκάντζα κατά κάποιο τρόπο. Το καπί ήταν πρώτα στο ισόγειο του παλιού δημαρχείου, εκεί πήγε το ΚΕΠ και στην θέση που ήταν το ΚΕΠ πήγε τώρα το καπί. Είναι κοντά στην πλατεία του ΕΦΚΑ, εκεί του είχα πιο γνωστή, εκεί που ήταν η παλιά εκκλησία της Αριδαίας. Δεν είναι μακριά και από την κεντρική πλατεία και τα εγγένεια συνοδεύτηκαν και με μουσική, τραγούδια και τα σχετικά στα εγγένεια.
2: Όλοι τώρα, νεαροί εκεί ήταν δηλαδή.
0: Πώς?
2: Όλοι νεαροί, λέω, ήταν εκεί, ναι, πήρα θέσεις.
0: Ναι. Όλοι όσοι νιώθαν νέοι ήταν εκεί. Και το έδωσαν και κατάλαβε. Πάντως στο χορό κάθε άλλο παρά ηλικιωμένοι ήταν όλοι του τζόβενα. Τώρα, το Σαββατοκύριακο ήταν καλό, την Κυριακή υπήρχε αρκετή κίνηση, κυρίως στο Λουτρά του Πόζα. Νωρίς και αρκετά λεωφορεία. Βέβαια υπήρχε αρκετή ζέστη προς τον κάμπο και αλήθεια είναι ότι εκεί υπάρχει φυσική υδροσιά. Και με την ευκαιρία να πούμε ότι είναι όλα συμμαζεμένα, κυρίως οι ιδιώτες οι οποίοι έχουν αναλάβει τόσο το αναψυκτήριο όσο και το εστιατόριο, προσπαθούν για το καλύτερο. Ειδικά να πω και για το εστιατόριο ότι πραγματικά έγινε μια καταπληκτική δουλειά και πέρα από αυτά υπάρχει μια πολύ καλή ποιότητα τόσο στις τιμές αλλά όσο και στο σέρβις, κυρίως στο σέρβις και στη συμπεριφορά. Πραγματικά νομίζω ότι έχουν ταιριάξει αυτή την φορά όλα πολύ καλά.
2: Έχει αναβαθμιστεί δηλαδή κατά πολύ όλη η κατάσταση.
0: Ναι, έχει αναβαθμιστεί. Βέβαια τώρα αν μπορέσουν να λύσουν λίγο εκεί το πρόβλημα του παρκαρίσματος, πάντα υπήρχε αυτό το πρόβλημα βέβαια, αν και υπάρχουν πολλοί χώρα και η κίνηση είναι πάρα πολύ μεγάλη η αλήθεια, αλλά αποζημιώνεται κάποιος έστω και λίγες ώρες να κάτσει, είναι καλά.
2: Άρα σταδιακά ανεβαίνει η κίνηση σε σχέση με τα προηγούμενα Σαββατοκύριακα.
0: Ανεβαίνει, κοιτάξτε, παρά την, μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και η κρίση, κάποτε υπήρχαν επισκέπτες και από πιο μακρινές περιοχές. Τώρα τι να βάλει κάποιος, τα κάψιμα, να βάλει τα διόδια, όλα έχουν ξεφύγει. Λοιπόν, παρόλα αυτά είναι ικανοποιητική η όλη κίνηση. Τώρα μια και είμαστε στην επιχείρηση των Λουτρών, ήδη έχει αποστεί και η πρόσκληση για τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου την Παρασκευή που μας έρχεται στις 6 το απόγευμα. Υπάρχουν αρκετά θέματα στην ημερήσια διάταξη. Στην Έδεσα είχαν εκεί τις γιορτές, όμως η βροχή τους τα χάλασε, επιμένουν όμως αυτοί και έτσι σύμφωνα με νέα ανακοίνωση λένε ότι μπορεί η καλοκαιρινή ξαφνική μπορεί να διέκοψε προώρα την βραδιά που ήταν γεμάτη με κόσμο και ενέργεια, αλλά το Έδεσα Festival επιστρέφει έτσι την Τετάρτη, αύριο αλλάζει και ο μήνας, 1η του Ιούλη, στις 9 στο Θερινό Κινηματογράφο της Έδεσας. Οι επαγγελματίες της εστίασης πιάνουν ξανά θέση πίσω από τα μπαρ για να προσφέρουν τα διάφορα κοκτέιλ. Λοιπόν, παλαιότερα είχαμε πει για τις εκδόσεις που γίνονται στην Αριδαία. Τώρα βλέπω στη Διάβγεια δημοσιεύτηκαν και τα ποσά τα οποία κοστίζουν. Από ό,τι βλέπω στις καλοκαιρινές, μια μερίδα των καλοκαιρινών εκδηλώσεων της έχει αναλάβει απευθείας επιχείρηση από

0: στην Θεσσαλονίκη και οι άλλοι.
1: Είναι στο χώρο των λουτρών.
0: Υπάρχουν τρεις ομάδες. Τις έχει αναλάβει από την Θεσσαλονίκη εταιρεία και αυτή. Συνολικά βλέπω το αφιέρωμα στον Στέλιο Καζαντζίδη κόστησε γύρω στις 3.500 ευρώ. Η εκδήλωση με σύγχρονη μουσική στο Δασάκι 1.550 ευρώ. Συναυλία Βαρκικάδα, συνάβλιο χώρο του Γενικού Λυκείου 2.000 ευρώ. Λαϊκές μελωδίες στο Φως του Φεγγαρίου στο Δασάκι με 3.100 ευρώ, σύνολο 10.168 ευρώ.
1: Πέτρο, μια διευκρίνηση, αυτές είναι εκδηλώσεις του Δήμου?
0: Ναι, ναι, αυτές είναι οι εκδηλώσεις του Δήμου. Οι άλλες είναι εκδηλώσεις που διοργανώνουν οι τοπικοί σύλλογοι, είτε αθλητικοί είτε πολιτικοί.
1: Και για ποιο λόγο δεν διοργανώνονται από έμπειρους στο χώρο που είναι από την περιοχή σας?
0: Και γι' αυτό τώρα.
2: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι οι διοργανώσεις αυτές, αν θα γίνει μια θεατρική παράσταση, δεν διοργανώνει κάποιος ο οποίος είναι από την περιοχή. Τη διοργανώνει επιχειρηματίας ο οποίος έχει αναλάβει το θέατρο το συγκεκριμένο. Ο θεασάρχης, ας πούμε, οι μουσικές εκδηλώσεις, αυτοί οι οποίοι έχουν τα δικαιώματα.
1: Μήπως ο Δήμος πλήρω.
0: Έτσι, πράττει, θεωρεί ίσως ότι αυτές οι επιχειρήσεις προφανώς έχουν πιο πολλή εμπειρία, εν πάση περιπτώσει.
1: Μήπως οι εκδηλώσεις αυτές είναι πακέτο, δηλαδή το στήσιμο, ας πούμε, το αφιερώμα για τον Στέλιο Καζαντζίδη τον είχε κάνει η εταιρεία αυτή συγκεκριμένη, παράδειγμα.
0: Τώρα δεν ξέρω από εκεί και πέρα την.
1: Άρα τα έσοδα, έχει έσοδα και ο Δήμος από εκεί, από τη στιγμή που χρηματοδοτεί μια τέτοια εκδήλωση?
0: Είχε, αλλά είπε και την άλλη φορά, αν περιμένεις τα έσοδα είναι μέσα για μέσα. Η συμμετοχή ήταν πάρα πολύ μικρή, πάρα πολύ μικρή. Και κρίμα που ξοδεύονται τόσα λεφτά και να μην πηγαίνει ο κόσμος να τις παρακολουθεί. Το είπαμε αυτό, εκείνο για μένα είναι το σημαντικότερο. Τώρα γιατί βλέπω και άλλους Δήμους διοργανώνουν εκδηλώσεις και βάζουν αντίτιμο. Δεν μπορώ να καταλάβω. Τι έχει δεδοθεί είναι αυτή, όταν βάζει αντίτιμο, το φέρει στα ρεφίρμα, α το τέλο διότι να το κάνει. Να μην έχει και μπελά στο κεφάλι σου. Εν πάση περιπτώσει, είπαμε. Ο καθένα σκέφτεται διαφορετικά. Και να πάμε σε μια αυθεντική είδηση. Στη Σάρτα στο Γιοφύρι, την περιβόητη μεταλλική, την κατασκευή τη περιβόητη μεταλλική κερκίδα. Με στέγαστρο στο γήπεδο της Σάνδρας, η ομάδα δεν μπορούσε να βγει στο Champions League γιατί δεν είχε την κερκίδα αυτή. Λοιπόν,
1: κακώς...
0: είναι μια ιστορία. 5 χρόνια κρατάει, έχουν βγει τα
1: σχέδια,
0: τα χρήματα.
1: Α, τα χρήματα υπάρχουν δηλαδή.
0: Και μάλιστα το έπρεπε να έχει τελειώσει το 2023. Στο 24 πεντάχθηκε και έρχεται να χάνεται οριστικά. Όμως τέλος καλό, όλα καλά, μετά από 2 χρόνια, μετά από 5 χρόνια μάλλον συνολικά, γίνεται η περιβόητη κερκίδα και μετά αναρωτιόμαστε γιατί δεν προχωρούν κάποια έργα. Όταν τώρα θα μου πείτε είναι το Α και το Ω για μια ομάδα, μέχρι τώρα δεν έπαιζε, έπαιζε και παρά έπαιζε. Μην ξεχνάμε όταν τα χρόνια τα δικά μας όταν παίζαμε, όχι κερκίδες, αλλά αγωνιστικός χώρος δεν υπήρχε, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Δεν θα πάμε τώρα στο 1800 όταν δεν υπήρχε και το ποδόσφαιρο. Εν πάση περιπτώσει το θέμα είναι ότι υπήρχαν τα χρήματα και κάναν 5 χρόνια για να υπογραφεί η σύμβαση και ας ελπίσουμε να τελειώσει, μην βγουν άλλα φασούλια.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, αυτά από την Αρμοπία. Καλή συνέχεια.
1: Έγινε, Πέτρο, καλή συνέχεια.
2: Ευχαριστούμε.

0: Ζεστή θα είναι η μέρα σήμερα, έτσι.
1: Από τι, από τις εκδηλώσεις που γίνανε?
0: Όχι από τις εκδηλώσεις. Θα είναι ζεστή καθότι το θερμόμετρο ανεβαίνει αρκετά. Θα πιάσουμε κανένα 35 με 37 βαθμούς στα Γιάννητσα. Κάνα 2 βαθμούς λιγότερο στην Έδεσα.
1: Ωραία.
0: Αντίστοιχα και στην Αριδαία.
1: Να ετοιμάσουμε τα μαγιό για τις πισίνες.
0: Για τις πισίνες, γιατί έχουμε πολλές. Δεν προλαβαίνουμε να πέφτουμε μέσα, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Το κακό βέβαια νομίζω ότι θα είναι το βράδυ, που θα είναι ανεβασμένη και η υγρασία λίγο παραπάνω. Δεν ξέρω πώς θα τη βγάλουμε. Συνεφόκαμα προβλέπετε κάποια στιγμή?
1: Θα τα καταφέρουμε όπως και χθες.
0: Όπως κάθε μέρα. Αφού δεν είμαστε στο Παρίσι και στο Βερολίνο, καλά είμαστε.
1: Που έχει ποτάμι καθαρό, πεντακά, θα το κάνουν βουτιές εκεί.
0: Πόσα χρόνια έχεις να κάνεις μπάνιο σε ποτάμι στην Ελλάδα?
1: Πολλά.
0: Πολλά, ε. Τελευταία... Λοιπόν, νομίζω ότι ο Δήμος τελευταία... πρέπει να αφήσει τα πανηγύρια για να φτιάξει ένα ποτάμι.
1: Τελευταία, νομίζω, πηγαίναμε με τα ποδήλατα στο Μελίσι.
0: Στο Μελίσι.
1: Έχει ένα... στη γέφυρα.
0: Μάλιστα. Να πω εδώ βέβαια ότι οι εκδηλώσεις οι οποίες αναθέτονται από, από τους Δήμους σε εταιρείες στην Θεσσαλονίκη ή στην Αθήνα, δεν είναι ότι δεν μπορεί κάποιος να τις εκτελέσει εδώ, αλλά κυρίως γιατί αυτές είναι οι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν συμβάσεις με τους καλλιτέχνες που φέρουν τις ορχήστρες,
1: τα θέατρα
0: και τα λοιπά.
1: Και τα λοιπά, ναι.
0: Δεν είναι άντε ελάτε να τραγουδήσετε. Οι άνθρωποι έχουν κάνει ένα προγραμματισμό για όλο το χρόνο και προφανώς έχουν συμβόλαια και με τους μουσικούς και με τους καλλιτέχνες και τα δικαιώματα για τις παραστάσεις. Υπάρχουν βέβαια άλλα και άλλα τα οποία είναι, δεν θα πω κατακριτέα, αλλά άξια ενδιαφέροντος, αναθέσεις απευθείας, τις οποίες θα μπορούσε να, είτε να τις αποφύγει ή, εν πάση περιπτώσει, αν δεν και καλά θέλει να γίνει αυτή η εργασία, να συζητηθούν περισσότερο πριν την ανάθεση.
1: Αυτές υπήρχαν, προϋπήρχαν, θα υπάρχουν
0: και θα υπάρχουν, δεν αφήσει κανένας. Εντάξει, υπάρχει η δυνατότητα, προβλέπεται από τον νόμο, για μικροποσά δαπάνες οι οποίες είναι απαραίτητες για τη λειτουργία του Δήμου ή, εν πάση περιπτώσει, των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης, να, ή, ακόμα και για την κρατική εξουσία, για την κεντρική εξουσία, να γίνονται απευθείας αναθέσεις για να αποφευχθεί η καθυστέρηση ή το κόστος ενός διαγωνισμού ενδεχομένως. Αυτό που θα έπρεπε να γίνεται, κατά τη γνώμη μου πάντα, είναι ότι θα έπρεπε να γίνεται με μεγαλύτερη περίσκεψη αυτές, να υπάρχει κάτι σαν έρευνα αγοράς από πλευράς του φορέα ανάθεσης ή να προσπαθεί να συγκεντρώσει επιμέρους προμήθειες μεγαλύτερες για να τύχουν καλύτερης τιμής, μεγαλύτερης έκπτωσης κτλ. Τέλος πάντων, θα τα πούμε αυτά και άλλη στιγμή, νομίζω.
1: Ναι, στεναχωρημένο σε βλέπω σήμερα.
0: Στεναχώρια δεν θα πει τίποτα.
1: Ναι.
0: Είμαστε κοντά σας με το δεύτερο καφέ της ημέρας, στον Bella FM 103,3.
1: Εσύ πήρες 2 καφέδες, έναν δεν έφερες εμάς.
0: Τον πρώτο τον ήπια σπίτι πριν έρθω.

0: Radio Bella στους 103,3 FM στέρεο.
1: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
2: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
3: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
2: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
3: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
4: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
5: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-601-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
6: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
7: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θέατρο Δασάκη Αριδαία. Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση 20 ευρώ. Βιβλιοπωλεία Συμβολή και Τοξίδου και more.com.

0: Αποστολή.
1: Η Μελάνα λέει.
2: Το ακούσαμε και αυτό για τον Αποστόλη.
3: Χρόνια πολλά πάλι στον Αποστόλη, σε κάθε Αποστόλη και Αποστολία.
2: Αποστολία.
3: Είμαστε πάλι κοντά σας με το δεύτερο καφέ της ημέρας.
2: Εδώ στον Πέλα FM στους 103,3.
3: Μας ακούτε ζωντανά από τα ραδιόφωνά σας αλλά και από τις εφαρμογές για κινητά τηλέφωνα Android και iPhone, τις οποίες μπορεί να κατεβάζετε δωρεάν από το Google Play και το App Store. Και να επικοινωνείτε μαζί μας είτε τηλεφωνικά στο 2382-029-333 ή μέσω μηνύματος μέσα από την εφαρμογή την οποία θα διαβάσουμε απευθείας στο στούντιο.
2: Ξέρεις τι ξεχάσαμε να ρωτήσουμε χθες τον πιλότο, τον Ιάκωβο? Θα μου πεις, ήταν έκτακτη εκπομπή, ήταν η παρουσία του φιλική, ήρθε να μας δει. Κάτι που ακούστηκε για τις εταιρείες της EasyJet, της Ryanair,
3: θα... δεν θυμάμαι. Κοίταξε, είναι γνωστό ότι πολλά από τα περιφερειακά αεροδρόμια στην Ελλάδα έχουν παραχωρηθεί στη Fraport, τη γερμανική
2: θα
3: εταιρεία.
2: Θα σταματήσει το Σεπτέμβριο από ό,τι ακούσαμε, έτσι.
3: Λοιπόν, αυτά λοιπόν η εταιρεία η οποία πήρε τα αεροδρόμια.
2: Όχι ο Φραπές.
3: Ναι. Καλά, δεν γλιτώνουμε σε αυτή τη χώρα με αυτό το Φραπ. Ή Φάπες θα τρώμε ή Φραπέδες θα πίνουμε. Η Fraport λοιπόν έχει ανεβάσει τα τέλη των αεροδρομίων για τις αεροπορικές εταιρείες.
2: Σαν τα δημοτικά τέλη είναι ή σαν τα διόδια, ξέρω.
3: Σαν τα τέλη που βάζει το λιμενικό για τα πλοία που παρκάρουν ή που μπαίνουν στα λιμάνια. Λοιπόν, έχουν ανέβει αυτά. Ήταν πολύ μικρότερα φυσικά τα τέλη νωρίτερα. Η Fraport δεν έχει πάρει μονάχα ένα αεροδρόμιο. Έχει 14 νομίζω περιφερειακά αεροδρόμια. Τα οποία δόθηκαν τον καιρό του μνημονίου. Κοψοχρονιά όπως όλα σε αυτή τη χώρα.
2: Τον καιρό του Νοέ.
3: Ναι. Μπορεί πλέον να μας φαίνεται σαν τον καιρό του Νοέ, αλλά δεν είμαστε 5 χρονών παιδάκια και πολύ τα θυμόμαστε. Εν πάση περιπτώσει, μετά την αύξηση των τελών, ελιμενισμού ή δεν ξέρω πώς ακριβώς λέγονται, οι αεροπορικές εταιρείες χαμηλού κόστους αποφάσισαν ότι δεν τους συμφέρει πλέον να χρησιμοποιούν κάποια αεροδρόμια, γιατί δεν τους, για οικονομικούς λόγους, έτσι.
2: Και
3: η Ryanair, που είναι η μεγαλύτερη εταιρεία χαμηλού κόστους στην Ευρώπη, αποφάσισε ότι δεν τη συμφέρει να χρησιμοποιεί πλέον το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης, με αποτέλεσμα από το Σεπτέμβριο να σταματήσουν οι πτήσεις από και προς τη Θεσσαλονίκη, τουλάχιστον στο βαθμό τον οποίο γίνονταν μέχρι τώρα. Θα περάσει δηλαδή το καλοκαίρι κουτσά στραβά. Η Θεσσαλονίκη δεν θα αποτελεί πλέον ούτε hub περιφερειακό, ούτε προορισμό τον οποίο θα πρημοδοτεί η εταιρεία.
2: Μήπως πρέπει
3: με αποτέλεσμα να χαθούν θέσεις
2: εργασίας
3: και... πέρα από τις θέσεις εργασίας. Το κυριότερο ίσως είναι ότι θα μειωθεί η προσέλευση στη Θεσσαλονίκη τουριστών από την Ευρώπη. Σε δεύτερο βαθμό θα πειράσει προφανώς αυτά και όσους μένουν εδώ στη Βόρεια Ελλάδα, καθότι ήταν μια φθηνή εταιρεία την οποία πολλοί χρησιμοποιούσαν για σύντομες αποδράσεις
2: στο εξωτερικό.
3: Αυτό το οποίο όμως είναι το οικονομικό μέγεθος που αφορά άμεσα την περιοχή είναι ότι δεν θα υπάρχουν εισερχόμενοι τουρίστες, οι οποίοι για ψηλό πείδημα με πολύ μικρό αντίτιμο θα μπορούσαν να έρθουν να πιούν ένα καφέ και να φύγουν την επόμενη τη μεθεπομένη μέρα. Αυτό χάνεται. Η απόφαση αφορά προφανώς σε μία εταιρεία από αυτές, τη Ryanair, αλλά προφανώς ή μάλλον πολύ πιθανό να επηρεάσει και να ακολουθήσουν και άλλες εταιρείες οι οποίες προσφέρουν φθηνότερα εισιτήρια. Και οι οποίες βασίζονται σε αυτό ακριβώς το μοντέλο.
2: Πώς βλέπεις εσύ την προοπτική που συζητείται κιόλας ενός μικρού αεροδρομίου, όπως είχε ακουστεί και στο παρελθόν εδώ στις Αλεξάνδρειες στο στρατόπεδο, για να εξυπηρετεί αυτές τις πτήσεις, όπως και σε μεγάλες πόλεις στην Ευρώπη υπάρχει και ένα μικρό αεροδρόμιο που δουλεύουν όλες αυτές οι εταιρείες με χαμηλότερο κόστος κτλ. Κτλ. Ό,τι αυτό συνεπάγεται.
3: Το άκουσα αυτό, ότι συζητιέται ως ενδεχόμενο ή ως προοπτική ή ως εναλλακτική. Κατά τη γνώμη μου είναι πολύ δύσκολο να γίνει, τουλάχιστον δεν θα γίνει άμεσα. Μπορεί όμως να ξεκινήσει μια προσπάθεια η οποία να βοηθηθεί μετά από 2-3 χρόνια. Αν όμως αναλογιστούμε ότι και το μετρό στη Θεσσαλονίκη θα έπρεπε να γίνει το 1990 περίπου, αν δεν κάνω λάθος, το 89, είχε αποφασίσει ο Δήμαρχος τότε να κάνει μετρό στη Θεσσαλονίκη. Θυμάσαι και την περίφημη τρύπα του Κούβελα.
2: Με το TV100, με τον FM100.
3: Με τον FM100 χορηγό. Λοιπόν, αν προσγειωθούμε όμως στην πραγματικότητα.
2: Κοίταξε, αυτή η περίοδος πέρασε. Αν σκεφτούμε όμως ότι σήμερα και ο περιφερειακός δουλεύει με πολύ γρήγορους ρυθμούς και βλέπω ότι θα ολοκληρώσουν το έργο. Δεν ξέρω αν έχουν κάποια. Ναι, είχα μια συζήτηση χθες. Αν υπάρχουν και κάποια μπόνους έγκυρης παράδοσης κτλ. Και προχωράει τόσο γρήγορα. Δηλαδή, έχω πάρει πλάκα.
3: Ανέλπιστα γρήγορα. Έτσι.
2: Ναι, ναι.
3: Σε αντίθεση με άλλα έργα τα οποία. Ήμασταν νέοι και γεράσαμε.
2: Αυτό είναι θετικό.
3: Οι γονείς μας δεν τα πρόλαβαν παρόλο που τα ακούγαμε αυτή.
2: Με αυτή τη διαδικασία μπορεί να προχωρήσει και το αεροδρόμιο.
3: Ναι, δεν ξέρω τι θα γίνει. Είναι κάτι το οποίο είναι πολύ ενδιαφέρον ως ιδέα.
2: Όλοι οι πολιτικοί άρχοντες σε
3: είναι δεδομένο
2: περιοχές.
3: Ότι χρειάζονται τέτοια αεροδρόμια τα οποία έχουν φθηνότερα τέλη κοντά σε μεγάλα αστικά κέντρα. Τα οποία, ας πούμε, και στη Βαρκελόνη και στο Παρίσι και στο Λονδίνο και στο Βερολίνο, αυτές οι εταιρείες πετάνε συνήθως εκεί για θέμα κόστους. Παλαιότερα θα θυμάσαι ότι η Ryanair είχε ως βάση το Βόλο.
2: Ναι, ναι.
3: Πριν να επεκταθεί στη Θεσσαλονίκη, γιατί ήταν πολύ ακριβή, και έλεγε ότι πάμε στη Θεσσαλονίκη και τους έπαιρνε λεωφορείο από το Βόλο να τους πάει στη Θεσσαλονίκη. Όπως το ίδιο γίνεται και στο Παρίσι, που είναι περίπου νομίζω 90 χιλιόμετρα έξω από το Παρίσι το αεροδρόμιο στο οποίο πετάει
2: η Ryanair. Βουλευτές της περιοχής της Σημαθίας, Πέλλας, Πιερίας ενδεχομένως και Κιλκής ακόμη.
3: Θα είχε. Κοίταξε, το να διατηρηθούν όχι μόνο οι θέσεις εργασίας, αλλά να υπάρχει εισερχόμενος τουρισμός, έστω και για city breaks, για πολύ μικρές αποδράσεις δηλαδή, εδώ θα είναι προφανώς ένα μεγάλο boost για την τοπική οικονομία. Δεν θα πάνε όλοι κατευθείαν στη Θεσσαλονίκη, όπως θα κάνει ίσως το μεγαλύτερο κομμάτι του πληθυσμού το οποίο θα έρθει. Του τουρισμού, αλλά πάλι θα υπάρχει μια πιθανότητα να επισκεφτούν την περιοχή. Η Αλεξάνδρεια είναι κοντά και στα Γιάννητσά, κοντά και στην Πέλλα, είναι στο σημείο το οποίο μπορεί να πάει κάποιος εύκολα και στη Βέρεια ή ενδεχομένως να πάει και νοτιότερα προς την Κατερίνη. Είναι κάτι το οποίο συμφέρει τους πάντες. Το θέμα είναι θα γίνει, θα ζητηθεί να γίνει αυτό το πράγμα. Πρακτικά, εντάξει, υπάρχει
2: αεροδρόμιο.
3: Ο αεροδιάδρομος, να το πω καλύτερα, γιατί αεροδρόμιο δεν το λες. Ένα χωράφι είναι, εν πάση περιπτώσει.
2: Τέλος πάντων, να υπάρχει έστω.
3: Θα
2: και
3: πρέπει
2: κάτι
3: να γίνει ένα
2: σχεδιασμό.
3: Διάδρομο απογείωση προσγείωση αεροσκαφών, να μπει ένα πύργο ελέγχου, να δημιουργηθούν υποδομές, να γίνουν τα γραφεία, να μπουν οι τουαλέτες, να μπουν τα καφέ.
2: Είναι κάτι που μπορεί να γίνει. Είναι κάτι που μπορεί να γίνει.
3: Όλα μπορεί να γίνουν και στο φεγγάρι μπορούμε να πάμε, αλλά δεν βλέπω κανένα να χτίζει βάσει ούτε διαστημόπλοια.
2: Δύσκολο.
3: Στην Ελλάδα δηλαδή. Δύσκολο γιατί. Το 69 πήγε ο άνθρωπος στο φεγγάρι. Νωρίτερα είχε προπατήσει το διάστημα.
2: Τον είδες?
3: Εγώ δεν τον είδα, αλλά τον έχω ακούσει. Μην πάμε τώρα στο άλλο άκρο.
2: Τέλος πάντων.
3: Όχι τέλος πάντων. Άμα είναι να τα λέμε, να τα λέμε.
2: Τα λέμε.
3: Δηλαδή θεωρείς πιθανότερο να κατέβει τζάκρι με το Πασόκ από ότι να πάει άνθρωπος στο φεγγάρι?
2: Ναι.
3: Πολύ πιθανό.
2: Νομίζω πρέπει να είναι και οριστικό αυτό.
3: Κοίταξε, το θέμα το είχαμε συζητήσει και άλλη φορά. Μια ενδεχόμενη μετακίνηση ενός πολιτικού προσώπου από ένα κόμμα σε ένα άλλο ξεκινάει ένα ντόμινο.
2: Χθες διάβασα ότι ο Ανδρουλάκης έχει τρεις άσους στο μανίκι. Και ένα άσος, άσος ήταν.
3: Νομίζω
2: η
3: ότι.
2: Θοδόρα Τσάκρη.
3: Με τέσσερις άσους κερδίζει. Για να μην πούμε ένα φλόστρο.
2: Τρεις είχε. Εντάξει, είναι πολύ κοντά στην επιτυχία. Το να ανεβάσει τα ποσοστά του με τρεις κινήσεις.
3: Κοίταξε, δεν μπορώ να ξέρω τι θα γίνει. Εικάζεται ότι η ενδεχόμενη κάθοδος στις εκλογές της κυρίας Τζάκρη στην Πέλλα προφανώς θα δώσει ψήφους και μια και μεγάλη όθηση στο θέση. Πασόκ. Ναι. Αλλά αυτό μένει να το δούμε. Ακόμα και οι δημοσκοπήσεις ή οι συζητήσεις ή τα πηγαδάκια, ανεξάρτητα ότι λένε, δεν ξέρουμε, δεν μπορούμε να είμαι σίγουρη το πώς θα μεταφραστεί αυτό στην κάλπη και πώς, τι αποτέλεσμα θα βγάλει αυτή, κάτι το οποίο θα το ξέρουμε μονάχα μετά την καταμέτρηση.
2: Σαφώς, αλλά με τα στατιστικά στοιχεία που έχουμε, όχι εντάξει, με τις δημοσκοπήσεις,
3: με αυτά που, εντάξει,
2: με αυτά που έχουμε
3: βλέπουμε και αυτά που βλέπουμε, ναι,
2: αυτές
3: αυτό.
2: Τις εκλογικές αναμετρήσεις, υπάρχει μια βάση που έχει σταθερή.
3: Κοίταξε, εντάξει, ανατρέχοντας σε προηγούμενα αποτελέσματα
2: και μιλάμε πάλι αναμετρήσεων, κατεβαίνοντας και με άλλο κόμμα, έτσι, γι' αυτό το λέω ότι η βάση της είναι σταθερή.
3: Ναι, είτε με το Πασόκ είτε με το ΣΥΡΙΖΑ στη συνέχεια είχε κάποια μια μεγάλη δεξάμενη ψηφοφόρων, η οποία είτε την ακολουθεί είτε την επιλέγει στη Σταυροδοσία. Υπ' αυτή την έννοια είναι, μάλλον θα είναι θετικό για το ΠΑΣΟΚ να την εντάξει στα ψηφοδέλτια του. Ξέρουμε όμως ότι σε κάθε περίπτωση τέτοιου τύπου μεταγραφών υπάρχουν και αντιδράσεις, υπάρχουν και διαφωνούντες, οι οποίοι ενδεχομένως να κινηθούν σε άλλο μετερίζει. Δεν θα πω τώρα.
2: Μετά την πικρία της στιγμής αλλάζουν τα δεδομένα.
3: Εντάξει, είναι και αυτό. Βλέπεις ότι δεν είναι το κόμμα δεν είναι η φανέλα του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου. Είναι μάλλον πιο κοντά στον επαγγελματισμό. Καθένας κοιτάει και το συμφέρον του.

0: FM.
1: Και με το θερμόμετρο να ανεβαίνει, αυτό που μας έχει μείνει σαν επιλογή είναι ή να πίνουμε πολλά υγρά
2: ή να βρούμε κάποια παραλία
1: ή αν να οι παραλίες είναι πολύ μακριά, πληρώσουμε ένα σκασμό λεφτά στη ΔΕΗ και να δουλεύει το air condition μέρα νύχτα
2: ή να πάμε εδώ κοντά κάπου εδώ που έχει κοντά την αρένα,
1: στην αρένα, στην πισίνα, μέχρι να γίνει κάποιο δημοτικό κολυμβητήριο, το οποίο θα το λέμε μέχρι να γίνει, ελπίζω να μην το πούμε πολλά χρόνια. Εδώ έγινε το...
2: Εμείς θα πηγαίνουμε εδώ κοντά, στην πισίνα.
1: Στην πισίνα. Το συντριβάνι.
2: Ποιος
1: είχε ένα συντριβάνι κάποτε στα Γιάννητσα.
2: Στην πλατεία.
1: Στην πλατεία.
2: Στην πλατεία και το καλοκαιράκι είχε, ήταν κάποιο κάτοικο εκεί στη...
1: Τώρα εκτός από μαζί με τα γάλματα θα επιστρέψει και το συντριβάνι ή δεν προβλέπετε συντριβάνι στην πλατεία Μάγκου?
2: Δεν έχω δει τη μακέτα.
1: Δεν το είδες το έργο?
2: Το μακέτο όχι.
1: Αμφιβάλλω να το έχει δει κανένα άλλο. Διαφορετικά μπορεί να τώρα εξέφραζαν κάποιες διαφοροποιήσεις ή αντιδράσεις.
2: Περνώντας έχω την εντύπωση ότι στείνεται κάποια παράσταση, θα βάλουν κάποιο video wall, κάτι για να δουν έτσι πως είναι διαμορφωμένος ο χώρος.
1: Video wall, διαφημίσεις εννοείς?
2: Δεν ξέρω.
1: Και, στο, και στην αρχή του πεζόδρομου είδα ότι έχει ίσο τέρμα, ξέρω από το που μπαίνεις. Είδα μια τεράστια οθόνη. Πιθανότατα πίνακας ανακοινώσεως θα είναι, φαντάζομαι. Αλλά για να μην κατακρίνουμε μονομερώς κάποιους, να πω ότι ούτε στην Αριδαία από ό,τι μαθαίνω λειτουργεί το συντριβάνι στην πλατεία. Για... Ο πρώην δήμαρχος έκανε μια καυστική ανάρτηση σχετικά με τη λειτουργία.
2: Ο Χρήστος ο Μπάτσης.
1: Ναι, επί των ημερών του είχε νερό στο συντριβάνι και οι πίδακες λειτουργούσαν. Κάτι που εμένα μου φέρνει κάποιες αναμνήσεις, γιατί το θυμάμαι το συντριβάνι 40, μην πω 50 χρόνια νωρίτερα να λειτουργεί στην Αριδαία, εννοώ. Για κάποιο λόγο δεν τα πολύ δίνουμε σημασία τώρα, οι νέες οι μελέτες έχουν πιο πολύ καταράκτη παρά συντριβάνι.
2: Θα ήταν αυθεντικό να υπάρχουν στις πόλεις τα... όπως στην Έδεσσα το νερό είναι άφθονο και η θερμοκρασία.
1: Στην Έδεσσα, αν το νερό το έφερνε ο Δήμος, πληροφορώ ότι θα είχε στεγνώσει. Ήταν τυχερή η πόλη της Έδεσσας, γιατί το νερό το χαρίζει η φύση και δεν το χαρίζει απλόχερα.
2: Εμείς είμαστε άτυχοι δηλαδή εδώ ή στις άλλες περιοχές?
1: Εντάξει, όλα έχουν τις ομορφιές του και ο κάμπος έχει την ομορφιά του και ο βάλτος έχει την ομορφιά του. Όταν οι άλλοι κρυώνουν, εμείς ζεσθενόμαστε. Δεν ξεχνάς ότι θα έρθει και χειμώνας. Και με πιο λίγα ξύλα, πιο λίγο πετρέλαιο. Οι κριτικοί που δεν βλέπουν χιόνι ποτέ, τι να πούν κι αυτοί. Όλοι έχουν τα παράπονά τους.
2: Ναι, πίκρα, πίκρα.
1: Αλλά δεν ξέρω, νομίζω ότι περισσότερο θα έπρεπε να συζητάμε τις πολιτικές εξελίξεις, είτε σε τοπικό είτε σε κεντρικό επίπεδο. Και εμείς καθόμαστε και αναλυνόμαστε τώρα, μα κάνει ζέστη, δεν κάνει ζέστη. Λες και έχει καμιά μεγάλη σημασία.
2: Πριν λίγο δεν είχαμε ανάλυση για την Θοδώρα και τα λοιπά.
1: Δεν λέω αυτό.
2: Τι δεν λες?
1: Εννοώ αυτό
2: τι,
1: το οποίο τον κόσμο πειράζει. Δηλαδή, εσύ δίνεις πιο πολύ μεγάλη σημασία στο ποιος θα είναι υποψήφιος βουλευτής σε κάθε κόμμα παρά ότι αν θα μπορείς να πας να ψωνίσεις στο σούπερ μάρκετ, αν αντέχει η τσέπη σου. Ο μήνας τελειώνει σήμερα.
2: Να μην ξέρουμε ποιοι θα
1: είναι. Ο μήνας τελειώνει σήμερα. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι οι μισθωτοί τα βγάζουν πολύ δύσκολα πέρα και τις 30 ή 31 μέρες του μήνα. Ο μισθός τους φτάνει για πολύ λιγότερες από ό,τι βλέπουμε.
2: Η ακρίβεια. Θα φορολογήσουν τους πλουσίους.
1: Το μεγάλο πλούτο. Ναι. Αυτό περιμένουν να το κάνει τα κόμματα της αριστεράς.
2: Δεν είναι κάτι θετικό αυτό?
1: Θετικό θα είναι άμα γίνει. Όχι άμα το λέμε. Είδα μια φωτογραφία του κυρίου Τσίπρα με την πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών, την κυρία Κιλφόιλ. Θυμήθηκα τη φωτογραφία που κυκλοφορούσε χρόνια πριν με τον κύριο Τραμπ. Εντάξει.
2: Κακό είναι
1: να υπάρχουν σχέσεις, ας πούμε, διακρατικές, είναι πολύ καλό να υπάρχουν.
2: Γιατί το
1: είναι σαν και αυτά που λέμε ότι δεν μου αρέσει.
2: Αρνητικά, δηλαδή,
1: ναι,
2: αυτό.
1: Να σου πω, είναι, εμένα μου θυμίζει αυτή η τακτική, ας πούμε, της φωτογράφησης, το χαριεντισμό, να το πω έτσι. Με αυτό το οποίο κάνουν ορισμένοι, ότι δεν θέλουμε η γειτονική χώρα να ονομάζεται Βόρεια Μακεδονία, αλλά εμείς θα τη λέμε Σκόπια,
2: ναι,
1: όσο μας αρέσει, αλλά όταν υπογράφονται οι συμβάσεις για τα διασυνοριακά προγράμματα Interreg και πέφτει το παραδάκι από εκείνους που το διούν όχι για να το χαρίσουν, αλλά για να χρησιμοποιηθεί έτσι όπως θέλουν, και το ρίχνουμε στην αγορά, στην αγορά το βάζω εισαγωγικά, γιατί αυτά τρώνε οι μέτεροι, για να μην κοροϊδευόμαστε. Τότε μια χαρά το λέμε διασυνοριακό πρόγραμμα με τη Βόρεια Μακεδονία.
2: Ναι, είμαστε και αυτοί που λέγαμε ότι δεν θα δεχτούμε κανέναν αρχηγό κράτους με αυτή την ονομασία.
1: Βέβαια. Να θυμίσω ότι ο κύριος Τζιτζικώστας ως Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας είχε πει ότι δεν θα επιτρέψει ποτέ, ως αυτός διατελεί στη θέση τη συγκεκριμένη, να τοποθετηθούν ταμπέλες στους δρόμους οι οποίοι θα λένε, ξέρω εγώ, Βόρεια Μακεδονία, αλλά μόνο Σκόπια. Θα θυμίσω ότι και οι ταμπέλες οι οποίοι λένε που οδηγούν στη Βουλγαρία γράφουν Σόφια, δεν γράφουν Βουλγαρία. Οι ταμπέλες γενικώς οδηγούν σε κάποια πόλη, όχι σε κάποια χώρα.
2: Στην πρωτεύουσα της χώρας.
1: Οπότε από αυτά τους Μακεδονομάχους, εγώ κάποια πράγματα τα ακούω βέρεσε. Δηλαδή τελειώσαν αυτοί με τις πυροκεφαλές και θα αρχίσουμε σε λίγο τα φέσια. Τι να πω.
2: Τι να πεις.
1: Να, περνάει η ώρα και δεν προλαβαίνουμε να γκρινιάξουμε για τίποτα πλέον. Τι είναι αυτά τα πράγματα εδώ. Νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε αναπροσαρμογή του προγράμματος. Θα προτείνω στη διεύθυνση του σταθμού.
2: Σε βλέπω έτοιμο να προχωράς αναθέσεις και εσύ. Έτσι
1: θα προτείνω στη διεύθυνση του σταθμού η εκπομπή μας να κρατάει
2: παραπάνω.
1: Τουλάχιστον μισή ώρα ακόμα.
2: Τώρα το καλοκαίρι νομίζω δεν το κρίνω απαραίτητο, αλλά το φθινόπωρο θα το συζητήσω.
1: Εγώ θα μιλήσω με τη διεύθυνση του σταθμού.
2: Να μιλήσετε. Μην προχωρήσετε όμως απευθείας αναθέσεις. Πως πάρουμε καλύτερες προσφορές. Λες. Έχουμε καλύτερες προσφορές.
1: Αυτό είναι ένα κεφάλαιο που πρέπει να ανοίξει. Λέμε, αλλά έτσι τα λέμε. Έχεις συγκεκριμένα στοιχεία. Τι κατηγορείς ότι κάνουν αναθέσεις.
2: Μα δεν κατηγορήσα.
1: Απαγορεύεται απευθείας αναθέσεις. Κοίτα να σου πω.
2: Κατάλαβες ότι κατηγορώ. Κατάλαβες ότι κατηγορώ.
1: Έχω την εντύπωση ότι κάποιες στιγμές είσαι ή εμπαθής ή αιμονικός με κάποια πράγματα. Όταν εγώ θέλω να πω κάτι το οποίο ενδεχομένως να το εκλάβει στραβά φίλος σου δήμαρχος, ναι. Μου λες μην τα λες αυτά.
2: Ποιος φίλος?
1: Όταν είναι άσχετος, ας πούμε, λες δεν πειράζει, ας τους θάψουμε και λίγο ακόμα. Τι τώρα μεταξύ μας κοροϊδευόμαστε? Ξέρω ότι έχεις πολύ καλή σχέση με κάποιους δημάρχους.
2: Όλοι οι δήμαρχοι είναι φίλοι μας.
1: Όταν βγουν και μετά ή από πριν?
2: Από πριν, όταν βγουν τελειώνει αυτό το...
1: Μα βλέπεις τι λέω. Ναι. Λοιπόν, τέλος πάντων, αστειεύομαι σε αυτό το θέμα, ξέρω ότι έχεις σχέσεις.
2: Καλά κάτι, ναι.
1: Εγώ επειδή δεν έχω...
2: Με τον Απόστολο εννοείς, έτσι.
1: Με τους πρώην δημάρχους εννοώ.
2: Ναι, το κατάλαβα.
1: Και με τον Αντώνη και με τον Απόστολο.
2: Τον Αντώνη πότε θα το φέρεις εδώ?
1: Αρκεί να θέλει να έρθει. Είναι ευπρόσδεκτος πάντα. Η πρόσκληση είναι ανοιχτή.
2: Μήπως πρέπει να πάμε να τον πάρουμε, γιατί είναι από τις παλιάς σκοπής αυτός.
1: Εντάξει, αυτός μπορεί να θέλει να πάμε να πάρουμε το στούντιο στο σπίτι του και να το κάνουμε εκεί στην αυλή.
2: Συνήθως αυτοί οι παλιοί θέλουν να τους πηγαίνουν. Με το καλό να
1: τους παίρνεις.
2: Ναι.
1: Θα στείλουμε τον οδηγό να τους μεταφέρει.
2: Καλά να έχουμε τον Αντώνη εδώ να συζητήσουμε λίγο.
1: Εντάξει, όχι μόνο. Και άλλους.
2: Φυσικά.
1: Το έχω πει ότι οι προσκλήσεις είναι ανοιχτές προς όλους. Δεν θέλω. Είναι σαν και αυτά που λένε στη γιορτή δεν σε καλούνε, πας μόνος σου. Να πεις τα χρόνια πολλά, εν πάση περιπτώσει, το ότι θέλεις να πεις.
2: Θα το δούμε αυτό στις επόμενες μέρες, στις επόμενες εκπομπές, να έχουμε παλιούς της τοπικής αυτοδιοίκησης να συζητήσουμε.
1: Θα είναι, νομίζω, η συνεισφορά τους
2: πολύτιμη.
1: Και για διαπιστώσεις, αλλά και για προβλέψεις για το μέλλον. Προβλέψεις όχι με την έννοια της μαντίας, αλλά λόγω εμπειρίας, έτσι, τι
2: αναμένεται.
1: Και κάποια στιγμή θα μιλήσουμε όσο περνάει ο καιρός και με αυτούς οι οποίοι θέλουν να θέσουν εαυτόν στην κρίση των συμπολιτών τους.
2: Πολλά είπε σήμερα.
1: Σε διάφορα ψηφοδέλτια.
2: Να σε κόψω, να τελειώνουμε.
1: Δεν θα συνεχίσω.
2: Πέρασε η ώρα.
1: Να, έχω και δουλειά και εγώ.
2: Να αφήσει και λίγα για αύριο.
1: Αύριο μπορεί να αναφερθούμε σε κάτι άλλο. Εδώ θα είμαστε να παριστάνουμε ξανά τους γέρους του Μάπετσο.
2: Από τον Bell FM τους 103,3, από τον Θόδωρο
1: και από τον Άκη. Καλή σας ημέρα, καλή συνέχεια. Υπομονή. Καλοκαίρι είναι και θα περάσει.
2: Και βούρ για την πισίνα
1: ή την παραλία, όπου μπορεί ο καθένας.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Συμπέθερη από τα Τύρανα. Η ξεκαρδιστική κωμωδία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου. Σκηνοθεσία Βιβί Παπαδοπούλου. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών στις 9. Γενική είσοδος 8 ευρώ. Μέρος των εσόδων θα δοθεί σε φιλανθρωπικό σκοπό. Συμπέθερη από τα Τύρανα. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών. Παραγωγή εκτέλεση Κασιθέ. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Βιβλιοπωλείο Γραφή, αρωματοπωλείο Perfume Lab.
2: Χορηγός επικοινωνίας Bella FM 103,3.
3: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
4: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σε συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
5: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
6: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείο και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
5: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
6: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκίδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
7: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
8: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
9: Bella FM.
10: Sky 100,3.
11: Κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Σύγκρουση τεσσάρων οχημάτων σημειώθηκε πριν από λίγο στην αριστερή λωρίδα της ανόδου της λεωφόρου Κηφισού στο ύψος του Εγάλεου, με αποτέλεσμα να έχει δημιουργηθεί κυκλοφοριακό πρόβλημα από το ύψος της λαχαναγοράς του Ρέντι προς το σημείο του ατυχήματος. Αυξημένη είναι επίσης η κυκλοφορία στην κάθοδο του Κηφισού, στις λεωφόρους Βασιλίσσης Αμαλίας και Βασιλίσσης Σοφίας προς τη Βουλή, στην 34ου Συντάγματος Πεζικού στον Πειραιά και στην ακτή Μιαούλη προς την πλατεία Ρολογιού. Ελλειμματικές ποσότητες βενζίνης παραδίδει σχεδόν 1 στα 4 πρατήρια, όπως προκύπτει από έρευνα του Εργαστηρίου Καυσίμων και Λιπαντικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Σύμφωνα με την έρευνα, σχεδόν 1 στα 4 πρατήρια εξακολουθεί να κλέβει τους καταναλωτές και οι οδηγοί πληρώνουν 400 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο για αμόλυβδη βενζίνη που τελικά δεν μπήκε ποτέ στα ρεζερβουάρ των οχημάτων τους. Η παραβατικότητα, ωστόσο, στην αγορά των καυσίμων έχει μειωθεί, καθώς πριν από ένα χρόνο το ποσοστό ήταν μεγαλύτερο. Η μείωση της παραβατικότητας αποδίδεται και στο γεγονός ότι από το 2023 μπαίνει λουκέτο 2 ετών στα πρατήρια που εντοπίζονται με πειραγμένες αντλίες. εφοδίες. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με μυστική δειγματοληψία σε 200 εφοδιασμούς οχημάτων με αμόλυβδη βενζίνη, εκ των οποίων 130 στην Αττική και 70 στη Θεσσαλονίκη. Συνεδριάζει σε λίγη ώρα το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό. Θα γίνει μεταξύ άλλων παρουσίαση του απολογισμού του κυβερνητικού έργου του πρώτου εξαμήνου και του προγραμματισμού των προτεραιοτήτων του δεύτερου εξαμήνου του τρέχοντος έτους. Θα παρουσιαστούν επίσης οι αγροτικές πληρωμές, οι ενισχύσεις και αποζημιώσεις Ιουνίου αλλά και τα επόμενα βήματα. Αντίθετη με την ταχύτερη απόσβεση του αναβαλλόμενου φόρου των τραπεζών είναι η Τράπεζα της Ελλάδος, καθώς μια τέτοια επιλογή, όπως υποστηρίζει, θα προκαλούσε σημαντική μείωση των κεφαλαίων, θέτοντας σε κίνδυνο τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Σε ανακοίνωσή της επισημαίνει ότι η σχετική πρόταση που διατυπώθηκε πρόσφατα εγείρει σοβαρά ερωτηματικά ως προς τον τρόπο εφαρμογής της, αλλά και τις επιπτώσεις της στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Εξηγεί ότι μια τέτοια κίνηση θα είχε σοβαρές επιπτώσεις για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, δηλαδή την προστασία των καταθέσεων, αλλά και τη δυνατότητα των τραπεζών να παρέχουν δάνεια στην οικονομία. Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρωινές ώρες σήμερα μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας διέπραταν κλοπές, διαρρήξεις σε οικίες στην Αττική, καθώς και τηλεφωνικές απάτες με το πρόσχημα υπαλλήλου του ΔΔΕ. Έχουν συλληφθεί 8 άτομα, ενώ έχουν εξιχνιαστεί τουλάχιστον 58 περιπτώσεις απάτης. Για πιθανή τρομοκρατική επίθεση κατά Ουκρανού ολιγάρχη του Βαντίμερ Μολάγεφ κάνουν λόγο οι γαλλικές αρχές και οι αρχές του Μονακό μετά την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε εχθές στο Πριγκιπάτο. Από την έκρηξη τραυματίστηκαν 3 άτομα, ο Ουκρανός ολιγάρχης, η σύζυγός του και ο 13χρονος γιος τους. Σύμφωνα με ουκρανικά και ρωσικά μέσα ενημέρωσης, ο εκρηκτικός μηχανισμός περιείχε σιδερένια μπουλόνια και σφαιρίδια προκειμένου να μεγιστοποιήσει τη ζημιά στους στόχους του. Ο ολιγάρχης και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειάς του νοσηλεύονται με την κατάσταση της υγείας τους να κρίνεται κρίσιμη. Σύμφωνα με το περιοδικό Forbes, ο Ερμολάγεφ κατατάσσεται 23ος μεταξύ των 100 πλουσιότερων Ουκρανών. Διαψεύδει το Ιράν ότι θα υπάρξει αντιπροσωπεία υψηλού επίπεδου για άμεσες συνομιλίες με τους Αμερικανούς στην Ντόχα. Σύμφωνα με την Τεχεράνη, θα υπάρξει μια τεχνική ομάδα που θα σταλεί εκεί για να συζητήσει όχι την επόμενη φάση των πολιτικών συνομιλιών μεταξύ των δύο χωρών, αλλά το επίπεδο εφαρμογής του μνημονίου κατανόησης. Σύμφωνα με πληροφορίες, το Ιράν έχει εγείρει πολλές αντιρρήσεις και ανησυχίες σχετικά με τον αργό ρυθμό εφαρμογής του μνημονίου, συμπεριλαμβανομένης της κατάπαυσης του πυρός στο νότιο Λίβανο, αλλά και την κυκλοφορία στο στενό του Ορμούζ. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Λούτσα Εβίας. Στο σημείο παραμένουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις μέχρι την πλήρη κατάσβεσή της. Λίγη σήμερα η προθεσμία για την απογραφή όλων των ασανσέρ της χώρας στο ψηφιακό Μητρώο Απογραφής Ανελκυστήρων, σύμφωνα με το Υπουργείο Ανάπτυξης. Σε εφαρμογή τίθεται από αύριο 1η Ιουλίου νέος ευρωπαϊκός και εθνικός μηχανισμός για τις ηλεκτρονικές αγορές από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την επιβολή σταθερού δασμού 3 ευρώ ανά είδος προϊόντος σε αποστολές αξίας έως 150 ευρώ. Συνολικά 70 αλλοδαπίδια σώθηκαν από δυνάμεις της Frontex στο πλαίσιο 2 επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης που έγιναν το πρωί στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
12: Στην Αττική, σήμερα Τρίτη, ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμη βόρειο, βορειοανατολική 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ με εξασθένηση και η θερμοκρασία θα εκμαρθεί από 24 έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, θερμοκρασία έως 36 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη, έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά θα συνεφιάσει και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στην Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και στα ορεινά της Δυτικής Θερεάς και της Δυτικής Πελοποννήσου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 36 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 35 βαθμούς. Την Τετάρτη απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά κυρίως ορεινά και την Πέμπτη στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια. Οι βόρειοι άνεμοι στο νότιο Αιγαίο μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, την Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
11: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Γιώργος Μουρούτης και Δημήτρης Τούμπος.

0: Καλημέρα, Τρίτη, τελευταία μέρα του Ιουνίου. Τρίτη 30 Ιουνίου.
1: Μην το πανηγυρίζεις και τόσο πολύ. Καλημέρα.
0: Δεν το πανηγυρίζω γιατί φεύγει σιγά σιγά το καλοκαίρι πριν ακόμα να έρθει για μας.
1: Εκείνο που έχουμε να σημειώσουμε, δεν φεύγει τίποτα. Να ευχαριστηθούμε την Πανσέλινο σήμερα. Πρώτη βλέπω ότι έχει επιδράσει πάρα πολύ στο γενικότερο σκηνικό και συλληνιάζεται πάρα πολύ κόσμο.
0: Αναφέρεσαι, φαντάζομαι, στους λαγοκέφαλους στο θέμα των ημερών.
1: Αυτούς τους λαγοκέφαλους νομίζω πρωτοπορήσαμε σε ένα βαθμό να ευλογήσουμε λίγο τα γένια μας.
0: Πάντα πρωτοπορήσαμε.
1: Και είπαμε ότι το παρατραβήξαμε. Και τέλος πάντων, καταλαβαίνω και την ανάγκη να ενισχυθεί, είπαμε, εισοδηματικά ένα κομμάτι των φίλων μας των ψαράδων. Άλλο αυτό και άλλο η περιβολή της επικοινωνιακής. Τι να πω τώρα, υπερβολή του σαματά αυτού που έγινε.
0: Κοίταξε, οι ψαράδες τα τελευταία χρόνια, επειδή έχει αλλάξει ο βυθός στην Ελλάδα και με την προστασία του περιβάλλοντος και του βυθού, αλλά και με την εισβολή ξενιστών από τη διόρυγα του Σουέζ, άμεσα ή έμεσα, οι ψαράδες πλήττονται από πολλά πράγματα. Μεταξύ άλλων, για παράδειγμα, έχει γεμίσει το Αιγαίο φώκες, χελώνες και είδα και καρχαριοειδή, είδα και ακόμα και φάλαινες στο Ιόνιο, βέβαια, αλλά είδα ένα βίντεο με φάλαινες. Αυτό ουσιαστικά επηρεάζει πάρα πολύ την αλληλεία, ειδικά οι φώκες τρώνε τα ψάρια από τα δίχτυα, από τα παραγάδια. Εντάξει, αν σε κάθε τέτοια πρόκληση χρειάζεται και να επιδοτεί το κράτος, νομίζω ότι δεν είμαστε στο σωστό δρόμο. Όπως επίσης και για τους λαγοκέφαλους, αν το δεις διαφορετικά, δηλαδή επειδή πλήττουν την αλληλεία, δεν είμαι σίγουρος ότι θα πρέπει να επιδοτούνται. Εντάξει, να επιδοτούνται, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο και για πόσο. Δεν είμαι σίγουρος.
1: Είπαμε, στήριξη στο εισόδημα για τους φίλους μας τους ψαράδες. Οι λαγοκέφαλοι καλά θα πάνε, όσους και να χτυπήσουν. Αλλά τέλος πάντων είναι γενικότερο το θέμα.
0: Τα τελευταία τουλάχιστον 10 χρόνια, να ξέρεις.
1: Εγώ θα έλεγα ότι εκείνο που έχει σημασία είναι ότι δυστυχώς η τραγωδία στη Βενεζουέλα συνεχίζεται. Να αφήσουμε το λαγοκέφαλο. Τουλάχιστον είναι εντυπωσιακό ότι μια σειρά απόπειρες να σώσουν κάποιους ανθρώπους βγάζουν αποτέλεσμα. Μικρό στατιστικά, τεράστιο όμως για τη ζωή των ανθρώπων. Βέβαια η τραγωδία θα φτάσει σε πολύ μεγάλους αριθμούς, όπως είχε φανεί από την αρχή. Και τέλος πάντων θα πρέπει να βρούμε μια ευκαιρία να συζητήσουμε τα περίεργα που έχουν συμβεί και εκεί. Να βλέπεις πολυόροφα κτίρια λίγο παραδίπλα να είναι σάντουιτς και να έχουν καταστρέψει τις ζωές των ανθρώπων και άλλους να είναι όρθιους.
0: Κατέρεαν τα κτίρια στη Βενεζουέλα μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, σαν χάρτινη πύργη, όπως συνηθίζει το κλισέ να λέει σε αυτές τις περιπτώσεις. Πάμε σε πιο ευχάριστα πράγματα να συζητήσουμε. Δυστυχώς όμως έχεις δίκιο, δηλαδή όπου φτωχός και η μοίρα του, λέει ο λαός, και η Βενεζουέλα, παρά το γεγονός ότι θα μπορούσε να είναι μια πλούσια χώρα, ο κόσμος εκεί περνάει δύσκολα και φαίνεται ότι είναι αβοήθητος αυτές τις ώρες και από τις κρατικές υπηρεσίες αλλά και τη διεθνή κοινότητα. Πολύ μικρή η συμμετοχή της διεθνούς κοινότητας στην διάσωση όσων το δυνατόν περισσότερων ανθρώπων και στο μετά. Γιατί πολλές χιλιάδες άνθρωποι θα μείνουν άστεγοι, δεν θα έχουν εισόδημα από την εργασία τους, δεν θα έχουν πρόσβαση σε φαγητό και νερό. Άρα θα δημιουργηθεί και κύμα μετανάστευσης που θα είναι δύσκολα διαχειριστικό.
1: Πρόσθετο κύμα, γιατί είχαν και διαρκείας κύμα.
0: Θα υπάρχει δυσκολία στην Αμερική να το υποδεχθεί αυτό το κύμα.
1: Τέλος πάντων.
0: Η Αμερική, οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι η πιο κοντινή χώρα στην Βενεζουέλα. Θυμίζω

0: Είχαμε κύμα μεταναστών στην Ισπανία μεγάλο από την Βενεζουέλα το τελευταίο διάστημα, ειδικά μετά τα μέτρα Τραμπ. Πάμε λοιπόν στα δικά μας. Καταρχάς,
1: το Μουντιάλ θες να πούμε, για το Μουντιάλ να μην πούμε, γιατί είδα πολύ κόσμο που χάρηκε, αφενός μεν γιατί με τον τρόπο που αποκλείστηκαν οριακά, αλλά αποκλείστηκαν και οι φίλοι μας οι Γερμανοί, δεν στεναχωρήθηκε πολύς κόσμος από ό,τι είδα, μάλλον δεν είχε πολλές συμπάθειες η ομάδα της Γερμανίας. Καλά, βέβαια οι Γερμανοί θέλουν να περάσουν, αλλά νομίζω ότι τρακάραν στην Παραγουάη.
0: Πάντα ο Έλληνας είναι με το outsider.
1: Καλό αυτό, καλό αυτό. Καλό. Γιατί είχαμε και δεύτερο outsider.
0: Από την άλλη, έχει ένα λόγο περισσότερο να μην είναι με τους Γερμανούς.
1: Σωστό, σωστό.
0: Θεωρεί ότι έχει αδικηθεί και την περίοδο των μνημονίων. Προφανώς έχει τις μνήμες από το 40-44, προφανέστατα από την κατοχή. Αλλά κυρίως όμως νομίζω ότι οφείλεται και στην λογική του φαβορί και του outsider. Δηλαδή, αν στη Γερμανία ήταν μια άλλη αντίστοιχα μεγάλη ομάδα, νομίζω ότι θα είχαμε το ίδιο.
1: Και επειδή τέλος πάντων. Για τους Ολλανδούς και τις Ολλανδές έχουν περισσότερες συμπάθειες στην Ελλάδα. Δεν είδα να στενοχωριέται πολλοί κόσμος που έμεινε να παίξουν με τον ίδιο τρόπο στα πέναλτι και η Ολλανδία από το Μαρόκο.
0: Όχι.
1: Και δηλαδή, εδώ βλέπουμε
0: ευχαριστήθηκε πολλοί κόσμος
1: συνέχεια.
0: Για το Μαρόκο. Γιατί στο Μαρόκο παίζει ο Ελκαμπή. Ο βασικός.
1: Εδώ βλέπω μια μονομέρεια που
0: για
1: το προσεγγίζεις.
0: Ο center forward του Ολυμπιακού δεν έπαιξε χθες, γιατί προετοιμαζόμαστε για τα επόμενα στάδια νομίζω. Αλλά εντάξει, είμαστε πολλοί που χαρήκαμε με το Μαρόκο, μεταξύ των οποίων και εγώ. Αλλά πάμε στα δικά μας τα πολιτικά, γιατί έχουμε σοβαρά ζητήματα να συζητήσουμε.
1: Τις μεταγραφές εννοείς.
0: Μεταγραφές, αυτό είναι το σοβαρό ζήτημα.
1: Είχαμε εδώ μιλάμε τσουνάμι μεταγραφών.
0: Καταρχάς να συστηθούμε, γιατί μιλάμε τόση ώρα και δεν ξέρετε με ποιους.
1: Ναι, γιατί
0: μιλάτε.
1: Δεν ξέρεις τι γίνεται γενικώς αυτή την περίοδο. Πρέπει να συστηθούμε. Είμαστε και μαζί και χώρια, ο κύριος Μουρούτης.
0: Και ο κύριος Δημήτρης Τούμπος στο
1: παρόντες
0: μικρόφωνο
1: άλλη μια μέρα.
0: Του Sky. Απέναντί μας ο Γιώργος Βραχνός στη ρύθμιση του ήχου, στη δημοσιογραφική επιμέλεια η κυρία Πέρσα Μπόλια και στη μουσική μας επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Μπορείτε να επικοινωνείτε με τον κύριο Πέτρο Μωρέτη που βρίσκεται στο τηλεφωνικό μας κέντρο εάν καλέσετε στο 210-4800 170-174 ή μπορείτε και απευθείας να μας στέλνετε τα μηνύματά σας που βλέπουμε εδώ στο στούντιο στο skyradio.gr πατώντας το ειδικό εικονίδιο που βρίσκεται πάνω δεξιά και γράφει πες την άποψή σου. Πάμε στα πολιτικά. Δεν θέλω να αναλώσουμε άλλο χρόνο στα διεθνή, στη Βενεζουέλα, στους λαγοκέφαλους κτλ. Θέλω κατευθείαν να πούμε.
1: Και πιο σοβαρά,
0: ουσία.
1: Να τα αφήσουμε για μετά. Ας πιάσουμε τώρα τα μουντιαλικά των μεταγραφών εδώ στο μουντιαλικά. Πολιτικό σκηνικό.
0: Πριν πάμε στα μουντιαλικά, θέλω να μου πεις την άποψή σου για τον κύριο Φεύγα. Τα είδες τα του κυρίου Φεύγα.
1: Έχω ευνηδιαστεί, οφείλω να πω.
0: Γιατί έχεις ευνηδιαστεί?
1: Γιατί τον είχα συναντήσει αρκετές φορές σε κάποιες συζητήσεις.
0: Δεν πιστεύω να τον έπεισες εσύ να κάνει αυτές τις δηλώσεις.
1: Εγώ δεν κάνω υπόγεια επικοινωνία για κανέναν. Γιατί έχουμε και αυτό το άθλημα τώρα τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας. Οπότε δεν ξέρει κανείς γιατί ο Στούμπος παίζει με τον Τάδε ή τον Τάδε λίγο υπερβολικά, να το πω απαλά. Λοιπόν, ο κύριος Φεύγας λοιπόν ήταν ο υπεύθυνος
0: πολιτικού σχεδιασμού.
1: Πολιτικού, στρατηγικού σχεδιασμού, πώς θες πες
0: το. Να πούμε για να ξέρει. Να
1: και τον έβλεπα να έχει μια σταθερή γραμμή υποστήριξης της Νέας Δημοκρατίας και τα λοιπά. Και είδα ότι.
0: Της Νέας Δημοκρατίας, του Κυριάκου Μητσοτάκη προσωπικά, ο Φεύγας.
1: Το λέω εγώ πιο κομψά, εσύ το γκαζόνι.
0: Γιατί ο Φεύγας ήταν από τους ανθρώπους που βρίσκονταν πολύ κοντά στο Μητσοτάκη διαχρονικά. Αν η Νέα Δημοκρατία έχει δύο. Τέργες, θα τις πούμε έτσι, δύο τάσεις, τη φιλελεύθερη και τη συντηρητική, την λαϊκή δεξιά που λέμε και την πιο φιλελεύθερη κεντρογενή τάση. Ο κύριος Φεύγας ήταν στους κεντρώους. Πάντα ήταν πολύ κοντά στην άποψη του Κυριάκου Μητσοτάκη και γι' αυτό και επελέγει, νομίζω, και λόγω της εγκύτητας των θέσεών του και για γραμματέας πολιτικού σχεδιασμού. Βεβαίως, θα σου πω ότι η θέση του γραμματέα πολιτικού σχεδιασμού μπορεί να φαντάζει πολύ σημαντική.
1: Έχει ένα βαρύ εσύ.
0: Είναι βαρύ, βαριά. Είναι βαρύς ο τίτλος, είναι βαριά η θέση, κυρίως όμως σε περιόδους, Δημήτρη, που η Νέα Δημοκρατία ή το κόμμα γενικότερα βρίσκεται στην αντιπολίτευση. Όταν προετοιμάζεται το κόμμα για εκλογές, όταν είσαι στην κυβέρνηση και εφαρμόζεται αυτή η πολιτική στην πράξη, η γραμματεία πολιτικού σχεδιασμού δεν έχει το ίδιο βάρος. Και αν θυμηθείς, ειδικά στη Νέα Δημοκρατία, επειδή τη θέση την έχουν υπηρετήσει προσωπικότητες όπως ο Σουφλιάς, σου θυμίζω, όπως ο Κώστας Καραμανλής επί Εύερτ, όπως και άλλα πολύ σημαντικά πρόσωπα. Θεωρώ λοιπόν ότι στην περίοδο που είναι κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία, ξέρω ότι στην περίοδο αυτή δεν έχει την ίδια βαρύτητα και συνήθως τα πρόσωπα δεν έχουν τόσο υψηλή θέση στην κομματική ιεραρχία. Παρά το γεγονός όμως αυτό, Νομίζω ότι ο κύριος Φεύγας υπερέβαλε. Δηλαδή,
1: έφυγε ο κύριος Φεύγας, νομίζω. Θεσμικός σίγουρα έφυγε, διότι όταν έχεις αυτό το ρόλο.
0: Ξέφυγε, όχι κυριολεκτικά έφυγε.
1: Εγώ νομίζω ότι και κάτι άλλο μπορεί να προκύψει μετά.
0: Συμφωνώ μαζί σου ότι θεσμικά έφυγε.
1: Γιατί είναι βαριά αυτά που λέει. Είναι βαριά.
0: Συμφωνώ, θα σου πω γιατί συμφωνώ.
1: Ας πούμε το θέμα του νόμου για τα ομόφυλα ζευγάρια.
0: Καταρχάς δεν στέλνεις επιστολή στον Πρωθυπουργό. Ενημερώνεις τον προϊστάμενο που είναι ο γραμματέας του κόμματος, ο κύριος Κυρανάκης, στέλνεις μια επιστολή, ένα email κτλ. Και κάνεις μια συζήτηση μεταξύ σας. Για να στείλεις επιστολή στον Πρωθυπουργό, το χειρότερο δεν ήταν αυτό ότι ξέφυγε με την επιστολή. Το χειρότερο είναι ότι τη δημοσιοποίησε ο ίδιος. Δηλαδή, ήθελε να δημοσιοποιήσει την αντίθεσή του. Βέβαια, θα σου πω την άποψή μου. Παρά το γεγονός ότι εκτιμώ τον κύριο Φεύγα και τον ξέρω χρόνια και νομίζω ότι είναι ένα καλό στέλεχος για τη Νέα Δημοκρατία. Βέβαια, θα σου πω, έχει μία. Συζητεί το εχθές τους κύκλους της Νέας Δημοκρατίας ότι έγινε το timing της επιστολής. Και γιατί συζητεί το? Γιατί έγινε τη στιγμή που ανακοινώθηκε η πρόθεση της Νέας Δημοκρατίας για νεότερα ψηφοδέλτια, για τα καινούργια ψηφοδέλτια, για τα ανανεωμένα ψηφοδέλτια, όπου στην Ετωλοκαρνανία που πολιτεύεται ο κύριος Φεύγας έχουν επιλεγεί δύο πολύ σημαντικά πρόσωπα εκεί της τοπικής κοινωνίας, ο Δήμαρχος Αγρινίου, ο κύριος Παπαναστασίου, και ένας περιφερειακός σύμβουλος που λέγεται Μαυρομάτης, ο οποίος επίσης έχει μεγάλη επιρροή εκεί στον χώρο. Και φαίνεται, όπως λένε, επαναλαμβάνω, οι κακές γλώσσες της Νέας Δημοκρατίας, ότι ο κύριος Φεύγας παρεξηγήθηκε για αυτές τις επιλογές και ψάχνει και διέξοδο, ίσως και διάβλο, και με άλλους χώρους που αυτή την περίοδο εμφανίζονται ως ενδεχομένως ανταγωνιστικές της Νέας
1: Πάντως
0: Δημοκρατίας.
1: Πολιτική ζημία προκάλεσε ο κύριος Φεύγας. Και σε
0: πολιτική
1: αυτή τη συγκυρία.
0: Συζήτηση, ζημία όχι.
1: Oh, καλά,
0: συζήτηση. Κουβέντα να γίνεται που λέμε.
1: Εγώ, ενώ γίνεται γύρω-γύρω ζημία ο χαμός. Ζημία, διότι ένα κεντρικό στέλεχος του επιτελείου στο Μαξίμου.
0: Όχι σημερινή... στο Μαξίμου. Στην Πειραιώς, δεν στο Μαξίμου.
1: Εντάξει.
0: Το Μαξίμου έχει συγκεκριμένες δομές. Εδώ είναι Πειραιώς.
1: Είπες και εσύ ότι ήταν πάρα πολύ κοντά στο Μητσοτάκη. Τώρα, εγώ δεν κοιτάω τις ετικέτες, μόνο κοιτάω και την ουσία.
0: Ήταν κοντά στο Μητσοτάκη, θεσμικά όμως. Η θέση αυτή αφορά το κόμμα, δεν αφορά την κυβέρνηση.
1: Okay, αυτή είναι η έδρα, όπως λέμε. Λοιπόν, εκτός από την έδρα υπάρχει πολιτική επαφή. Λοιπόν, τέλος πάντων, εγώ θεωρώ ότι έγινε μία ζημία για την κυβερνητική πολιτική.
0: Σίγουρα, γιατί
1: και για τα θέματα που βάζει.
0: Εσωστρέφεια.
1: Και για τα θέματα που βάζει. Λοιπόν, θα δούμε τη συνέχεια και τι θέλει να κάνει. Γενικώς, εμένα δεν μου αρέσει η υποκρισία, το έχω ξαναπεί, ευρύτερα το λέω. Δεν ξέρω τι έχει στο μυαλό του κύριου Φεύγας, αν είναι το θέμα το εκλογικό απλά, ενώ η περιφέρεια της Ετωλοακαρνανίας και πάει λέγοντας. Αλλά την ίδια στιγμή που εχθές, ας πούμε, έπεφτε η ιστορία, άλλη μια από τις ιστορίες στο ΣΥΡΙΖΑ της παρέτησης της κυρίας Ξενογεννακοπούλου, ήρθε και του κυρίου Φεύγα η ιστορία και σχεδόν το έσβησε. Το λέω επικοινωνιακά. Λίγο με καταλαβαίνεις τι λέω.
0: Ναι, αλλά δεν.
1: Όχι ότι είναι μικρή υπόθεση.
0: Δεν έσβησε, το συζητήσαμε πολύ λίγο χθες και δεν προλάβαμε. Δεν έσβησε τις συναντήσεις Σαμαρά Γκυλφόιλ, Κυρανάκη και μια καινούργια. Και Τσίπρα Γκυλφόιλ.
1: Έχει αρχίσει να γίνεται πολύ θεσμική η Αμερικανίδα πρέσβης.
0: Γιατί θεσμική? Συναντάει το γραμματέα των κομμάτων και του.
1: Και από ό,τι λέει θα κάνει και άλλες συναντήσεις. Τέλος πάντων, νομίζω ότι η περίοδος επανέρχομαι που διάλεξε να κάνει αυτές τις συναντήσεις δεν νομίζω ότι είναι ευτυχής, γιατί σε 6 μέρες ακριβώς είναι η περιβόητη σύνοδος του ΝΑΤΟ. Mm-hmm. Και ξαναλέω, εμένα δεν μου το βγάζει από το μυαλό, γιατί είμαι και λίγο παλαιός, ότι εκεί συζητιέται η ιστορία της προοπτικής.
0: Δηλαδή, δεν θα ακούσουμε κριτική από τον κύριο Σαμαρά στον κύριο Ερντογάν για τις θέσεις.
1: Θα ακούσουμε, δεν λέω αυτό, αλλά εδώ
0: στον κύριο
1: Τραμπ
0: θα ακούσουμε κριτική από τον κύριο Τσίπρα και από τον κύριο Σαμαρά για το χάδι στον Ερντογάν.
1: Θα είμαστε εδώ να σχολιάσουμε και τις επίσημες δηλώσεις και τις διαρροές. Είδα και χθες εκεί που είπε ο κύριος Τσίπρας ότι εμείς πρέπει να έχουμε μια πιο πολύπλευρη προσέγγιση και όχι απλά δεδομένη κτλ. Αλλά ας το αφήσουμε να τα δούμε τι θα δείξει ο χρόνος.
0: Πρακτικά ο κύριος Τσίπρας. Εμφατικά για την Ουκρανία τη χαρακτήρισε εισβολή στη Ρωσία και μου έκανε εντύπωση.
1: Της Ρωσίας
0: στην Ουκρανία. Μέχρι τώρα ήταν πιο γλυκός ο τρόπος που το αντιμετώπιζε. Σήμερα ήταν ξεκάθαρος.
1: Θα χρειαστεί και περισσότερα σε αυτό το θέμα και ο κύριος Τσίπρας ως πρώην Πρωθυπουργός και ο πρώην Πρωθυπουργός Σαμαράς που το αφήνει και άλλα πολλά. Λοιπόν, αλλά εδώ είμαστε γιατί εγώ πιστεύω ότι η σύνοδος αυτή θα δείξει πάρα πολλά πράγματα. Πρώτα απ' όλα τα μεγάλα ταρατατζούμ που ετοιμάζει ο νέος Σουλτάνος. Ουκρανός για να υποδεχθεί τον κολλητό του, τον κύριο Τραμπ, και τις επιδιώξεις του. Αλλά τέλος πάντων, για να μην φύγω.
0: Είχαμε μια εξαιρετική παρέμβαση χθες του Δημήτρη Κερίδη στη σύνοδο την κοινοβουλευτική του ΝΑΤΟ, που ήταν, αν δεν κάνω λάθος, 9 πρόεδροι κοινοβουλίων μελών του ΝΑΤΟ. Και ο Κερίδης έθεσε το θέμα του Κάζους Μπέλι με πολύ έτσι ευγενικό και έξυπνο τρόπο στην Άγκυρα, παρουσία όλων των υπολείπων και του Πρόεδρου της Βουλής και του Τσαβούσογλου κτλ. Και νομίζω ότι ήταν εντυπωσιακά θετική η παρέμβασή του. Δυστυχώς πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις, Δημήτρη. Επιστρέφουμε αμέσως μετά. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά, και τα ελληνοτουρκικά και τα διεθνή, αλλά και τα εσωτερικά. Και θα έχουμε και μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Πάμε σε διεφημίσεις.
2: Έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
3: Plus, plus, plus.
4: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
3: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
4: Δηλαδή?
3: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
4: Plus, plus, plus.
3: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
5: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
6: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
7: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
8: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
6: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
7: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
8: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
5: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες? Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
9: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη, Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
10: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
11: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
12: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
11: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
12: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
11: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
12: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
11: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
12: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
11: αλλά δικό μας είναι.
12: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Αυξημένη είναι αυτήν την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού κατά μήκος του Ρέντι, στην κάθοδο της Κηφισού στις λεωφόρους Βασιλίσσης Αμαλίας και Βασιλίσσης Σοφίας προς τη Βουλή, στην 34ου Συντάγματος Πεζικού στον Πειραιά και στην Ακτή Μιαούλη προς την πλατεία Ρολογιού. Αναμένεται περαιτέρω πτώση στην τιμή της βενζίνης στην Αντλία, τόνισε πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός στην εισήγησή του στο σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο. Ανέφερε ότι αναμένεται συνέχιση της αποκλιμάκωσης των τιμών στα καύσιμα, σημειώνοντας ότι θα υπάρχει αυστηρός έλεγχος από το αρμόδιο Υπουργείο και τις ανεξάρτητες αρχές σε συνεργασία με τους παράγοντες της αγοράς. Ελλειμματικές ποσότητες βενζίνης παραδίδει σχεδόν 1 στα 4 πρατήρια, όπως προκύπτει από έρευνα του Εργαστηρίου Καυσίμων και Λιπαντικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Σύμφωνα με την έρευνα, οι οδηγοί πληρώνουν 400 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο για αμόλυβδη βενζίνη που τελικά δεν μπήκε ποτέ στα ρεζερβουάρ των οχημάτων τους. Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρωινές ώρες σήμερα μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας διέπραταν κλοπές διαρρήξεις σε οικίες στην Αττική, καθώς και τηλεφωνικές απάτες με το πρόσχημα υπαλλήλου του ΔΔΕ. Έχουν συλληφθεί 8 άτομα, έχουν εξιχνιαστεί τουλάχιστον 58 περιπτώσεις απάτης. Λίγει οριστικά σήμερα η προθεσμία για την απογραφή ανελκυστήρων, καθώς το νομοθετικό πλαίσιο δεν επιτρέπει δεύτερη παράταση. Σε εφαρμογή τίθεται από αύριο, 1η Ιουλίου, νέος ευρωπαϊκός και εθνικός μηχανισμός για τις ηλεκτρονικές αγορές από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την επιβολή σταθερού δασμού 3 ευρώ ανά είδος προϊόντος σε αποστολές αξίας ως 150 ευρώ. Αρχίζει σήμερα η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα. Οι αιτήσεις θα μπορούν να γίνονται ως και την Παρασκευή 31 Ιουλίου. Και ο καιρός, γενικά αίθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέψαμε, ακούτε Sky, στο μικρόφωνο Δημήτρης Τούμπος
1: και ο Γιώργος Μουρώτης, και φάτος σήμερα.
0: Κάθε μέρα κεφάτος.
1: Καλά, εντάξει. Οφείλω να πω ότι είσαι πιο κεφάτος από
0: εντάξει,
1: μένα.
0: Δεν είμαστε κεφάτοι όταν έχουμε δυσάρεστες ειδήσεις.
1: Έχουμε ακόμα δυσάρεστες ειδήσεις, αλλά τις είπαμε τώρα. Πήγαμε λίγο στις μεταγραφές, να το τελειώσω λίγο.
0: Εκεί που έλεγες για το φεύγα και το τελειώνεις. Εγώ θα σου πω, δεν μπορεί να είσαι γραμματέας πολιτικού σχεδιασμού και να κρίνεις μια εμβληματική μεταρρύθμιση της κυβέρνησης σε ένα νόμο όταν είσαι γραμματέας προγράμματος και είναι στο πρόγραμμά σου αυτό. Δηλαδή, είναι σαν να φτύνεις τον ίδιο στον εαυτό.
1: Και όταν δημοσίως το είχες υπερασπιστεί.
0: Μα πέραν της δημόσιας υπεράσπισης, είσαι υπεύθυνος προγράμματος. Είναι στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας και μετά από ένα διάστημα κρίνεις το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας για το οποίο είσαι υπεύθυνος. Αυτό πώς λέγεται?
1: Λέγεται τρέχα γύρευε. Γενναία
0: αυτοκριτική.
1: Τρέχα γύρευε.
0: Πολιτική διατέλεια.
1: Τρέχα φεύγα. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι φευγάτη η κατάσταση στη Νέα Δημοκρατία. Πολλές κρίσεις βλέπω. Α, ήθελα να πω ότι είχαμε λοιπόν την μικρή ή μεγαλύτερη, ανάλογα πώς τη βλέπει κανείς, βόμβα της κυρίας Ξενογεννακοπούλου, που ήταν και πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ. Και είπε ότι δεν φαντάζομαι με τίποτα να υπάρξει ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ δίπλα, απέναντι, όπως θέλετε πέστε το στον κύριο Τσίπρα, και τέλος πάντων αποχώρησε. Πέρα από αυτό είχαμε και άλλη μετακίνηση. Νομίζω ψήνεται καλά.
0: Της κυρίας Τζάκρη.
1: Την είπαμε χθες την κυρία Τζάκρη.
0: Ναι, λέω, μήπως έγινε.
1: Μη γίνουμε και μόνο καλλιέργεια με την κυρία Τζάκρη. Τέλος πάντων είχαμε όμως τον κύριο Χουρδάκη, ο οποίος επίσης είχε αναλάβει εκπρόσωπος του σχήματος του κυρίου Κασελάκη.
0: Προερχόμενος από το κόμμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου.
1: Μάλιστα.
0: Και τώρα αποχώρησε από το κόμμα του κυρίου Κασελάκη, αλλά δεν ξέρουμε ακόμα.
1: Καταγγέλλοντας και αυτός.
0: Πού πηγαίνει όμως.
1: Νομίζω κάτι δείχνει προς την ευρύτερη περιοχή της κεντροαριστεράς. Αλλά κάτσε να το δούμε.
0: Άσε τις μεταγραφές και πάμε στα σημαντικά, στα γεωστρατηγικά και στις εξελίξεις στην περιοχή μας. Γιατί έχουμε στη γραμμή τον κύριο Παναγιώτη Μίχαλο. Ο κύριος Μίχαλος είναι ιδρυτής και πρόεδρος του ομώνυμου Ιδρύματος Γεώργιος Μίχαλος, όπου διοργανώνει την πάρα πολύ επιτυχημένη διάσκεψη, θα το πούμε, φόρουμ τους διαλόγους της Νησίρου. Είναι πλέον θεσμός, έχει πετύχει να συζητείτε σε πολύ υψηλό επίπεδο αυτή η διάσκεψη, και οι φετινοί διάλογοι, όπως γνωρίζουμε, θα διερευνήσουν τα ερωτήματα που ορίζουν τη νέα περιφερειακή πραγματικότητα στην Ανατολική Μεσόγειο και όχι μόνο. Και έχουμε τη χαρά και την τιμή να τον έχουμε μαζί μας με αυτή την ιδιότητα, γιατί ο κύριος Μίχαλος, εκτός των άλλων, ήταν και πρώην Γενικός Γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων της Ελλάδας του Υπουργείου Εξωτερικών και οικονομολόγος στο επάγγελμα. Καλημέρα σας, κύριε Μίχαλε.
1: Καλημερίζουμε.
2: Καλημέρα κύριε Μουρούτη, κύριε Στούμπο. Χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι μαζί σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα πολύ καλά σας λόγια, κύριε Μουρούτη.
0: Είναι χαρά και τιμή δική μας. Και θέλουμε για αυτή την πολύ σημαντική σας πρωτοβουλία, η οποία πια έχει γίνει θεσμός στην χώρα, να μας πείτε φέτος, επειδή μας έχετε κακομάθει, φέτος τι να περιμένουμε? Να περιμένουμε αντίστοιχου επίπεδου συζητήσεις όπως γίνονται κάθε χρόνο από εσάς στην Ίσυρο? Επίσης, πείτε μας πότε ακριβώς διεξάγεται το φετινό σας συνέδριο, η φετινή σας διάσκεψη?
2: Φετινάει την Παρασκευή. Και οι διάλογοι είναι Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, 3, 4 και 5 του μηνός. Mm-hmm. Φέτος είναι πολύ, κάθε χρόνο είναι πολύ επίκαιροι οι διάλογοι, διότι, να κάνω μια μικρή εισαγωγή, οι διάλογοι, το είπατε καλά, φόρουμ, συνδιάσκεψη, δεν είναι ένα μαζικό φόρουμ, mm-hmm. είναι ένα μικρό φόρουμ,
0: στοχευμένο.
2: Στοχευμένο για την Ανατολική Μεσόγειο, διότι διεξάγεται σε ένα κριτικό νησί ηφαίστειο, την Ίσυρο, την άκρη του Αιγαίου. Οπότε η πλατφόρμα αυτή προσφέρει στο να συζητήσουμε αυτά τα καυτά θέματα της Ανατολικής Μεσογείου. Το ξεκινήσαμε το 2022 και όπως ξέρετε φέτος η Ανατολική Μεσόγειος, δεν θέλω να υπερβάλλω και να πω φλέγεται, αλλά όντως με όλα τα θέματα που τρέχουν ενεργειακά.
0: Η αλήθεια είναι ότι φλέγεται, γιατί έχουμε τις κρίσεις στη Γάζα, έχουμε την κρίση στο Λίβανο, έχουμε την εμπλοκή της Τουρκίας στο πεδίο, έχουμε τη Συρία, έχουμε την Ελλάδα σε εγρήγορση. Γενικά είναι σε μία, έχουμε τη Λιβύη, έχουμε την Αίγυπτο που εμπλέκεται εμέσως στην ιστορία αυτή. Πραγματικά φλέγεται.
1: Η ηφαιστειακή κατάσταση, ευτυχώς που εσείς το έχετε σβηστό το ηφαίστειο εκεί, όπως είπατε, και θα προσπαθήσετε να σβήσετε και τίποτα από τις εντάσεις.
2: Να ξέρετε ότι, και θα ήθελα πολύ να σας φιλοξενήσω του χρόνου τουλάχιστον, οι διάλογοι διεξάγονται στα χείλη του κρατήρα.
1: Ακόμα καλύτερα.
0: Εγώ θα πω και κάτι άλλο. Εγώ θα πω και κάτι άλλο, επειδή αναφέρεστε στην Ίσυρο, ότι έχετε καταφέρει τα τελευταία χρόνια να φέρετε στο διεθνές επίκεντρο την Ίσυρο, να την κάνετε πάλι τουριστικό προορισμό με τους διαλόγους, γιατί η δημοσιότητα που παίρνει το συνέδριο, το φόρουμ, είναι πολύ υψηλή. Και αυτό είναι τιμητικό και για εσάς, αλλά και το νησί νομίζω ότι το αναγνωρίζει.
2: Εύχομαι. Οπωσδήποτε είναι έτσι που τα λέτε. Η ψυχή μου είναι εκεί, η καταγωγή μου είναι από την Ίσυρο. Όλο αυτό είναι στη μνήμη του πατέρα μου. Οπότε είναι και ένα συναισθηματικό, μια συναισθηματική προσπάθεια που ξεκίνησε με αδελφικούς φίλους ως ιδρυτικά μέλη, που πιστεύω ο κύριος Μούριου τους γνωρίζει, και γι' αυτό και οι διάλογοι έχουν πάει πάρα πολύ καλά.
0: Τώρα, τι να περιμένουμε φέτος? Καταρχάς, να πούμε ότι είναι υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας και του είναι μόνιμη αιγίδα του Οικουμενικού Πατριαρχείου, του Οικουμενικού Πατριάρχου. Τι να περιμένουμε φέτος?
2: Φέτος είναι, ο τίτλος τα λέει όλα. Η Ανατολική Μεσόγειος σε καθεστώς στρατηγικής αντιπαράθεσης. Πόλεμος, αναδιατάξεις και διαμόρφωση μιας νέας αρχιτεκτονικής ασφάλειας και ενέργειας. Ένα από τους κύριους ομιλητές έχουμε τον κύριο Ρούμπεν Πλάζα. Είναι επικεφαλής στρατηγικού σχεδιασμού πολιτικής του ΝΑΤΟ. Head of the Policy Unit του ΝΑΤΟ, που έρχεται καθοδόν προς την Άγκυρα. Από εμάς θα φύγει και θα πάει στην Άγκυρα. Οπότε πολύ επίκαιρα θα έχουμε το ίδιο το ΝΑΤΟ παρόν.
1: Κάνετε εισαγωγή, να την αξιοποιήσετε όσο μπορείτε περισσότερο.
2: Ναι, ακριβώς.
0: Εντάξει, ο κύριος Μίχαλος έχει μεγάλη εμπειρία, γιατί έχει διτεύσει με επιτυχία στο Υπουργείο Εξωτερικών και είχε και αρμοδιότητα χώρες της Ασίας γενικότερα και του κόλπου. Έχει γνώση των ζητημάτων αυτών και έχει γνώση και των ζητημάτων οικονομικής διπλωματίας. Οπότε νομίζω ότι θα συνεισφέρει στην εθνική θέση που περάσει στο ΝΑΤΟ.
2: Σας ευχαριστώ πολύ. Τότε όντως κάναμε αρκετή δουλειά με τις χώρες του κόλπου. Τους φέραμε στο τραπέζι για επενδύσεις κλπ. Οπότε έχουμε διατηρήσει αυτές τις καλές σχέσεις και αυτό δείχνει και στα αποτελέσματα αυτών που κάνουμε. Θα έχουμε εκπροσώπους της κυβέρνησης, θα έχουμε τον κύριο Μαρινάκη, τον κύριο Σκηνά, να μιλήσουμε και για τα αγροτικά των ακριτικών νησιών, τα οικονομικά. Θα έχουμε τραπεζίτες να μιλήσουμε για τα ακριτικά νησιά, διότι δεν πρέπει να τα ξεχνάμε. Ένας από τους σκοπούς των διαλόγων και του Ιδρύματος είναι η βιώσιμη ανάπτυξη ακριτικών νησιών. Και μάλιστα δεν ξέρω, θα το πω για πρώτη φορά, σκεφτόμαστε να ακούσουμε τη γνώμη σας. Έχω πολλή ζήτηση από άλλα ακριτικά νησιά να ταξιδέψω τους διαλόγους και σε αυτά.
0: Κοιτάξτε, το θέμα δεν είναι να κάνει. Το θέμα για μένα, να σας πω, το κάνατε θεσμό. Όντως είναι σημαντικό στα ακριτικά νησιά να υπάρχει συμμετοχή και του κόσμου και των τοπικών κοινωνιών. Νομίζω ότι ήδη έχετε κάνει αρκετά για την Ίσυρο και θα είναι δύσκολο να κάνετε και για άλλα μέρη. Δηλαδή, θεωρώ ότι θα πολυδιασπάσετε τις δυνάμεις σας. Ξέρω ότι τους διαλόγους τους πήγατε και στις Βρυξέλλες, αν δεν κάνω λάθος. Σωστά.
2: Και Βρυξέλλες και Ντόχα και Κωνσταντινούπολη και Αθήνα.
1: Ωραία. Να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Μίχαλε. Από την πλευρά, από την περιοχή, όπως λέμε, της εκκλησίας κλπ, θα έχετε κάποιες συμμετοχές?
2: Φέτος έχουμε εκπρόσωπο του Πατριαρχείου. Έχουμε πάντα το βιβλιοσκοπημένο μήνυμα του Πατριάρχη. Και τον Νοέμβριο, και σας καλώ από τώρα, έχουμε τους διαλόγους της Νησίρου στην Κωνσταντινούπολη. 16 και 17 Νοεμβρίου, όπου το θέμα μας είναι η διάσωση της Μεσογείου, μία διαπολιτισμική και διαθρησκευτική προσέγγιση, όπου εκεί θα έχουμε εκπροσώπους των θρησκειών της Μέσης Ανατολής και της Ανατολικής Μεσογείου και θα συζητήσουμε για την προστασία της Μεσογείου.
1: Υποθέτω και από την Καθολική Εκκλησία ή δεν ξέρω, και στην Ίσυρο και τα λοιπά. Γιατί αυτές τις ημέρες διαβάσαμε.
0: Όχι, θα το κάνει η Κωνσταντινούπολη, σου λέει.
1: Ναι, το άκουσα. Ναι. Διαβάσαμε ότι ακόμα και ο Πάπας επανήλθε για τα ζητήματα τα εκρηκτικά στην περιοχή μας και είπε ότι δυστυχώς πολλές χώρες, δεν είπε ακριβώς Αμερική, αλλά το υπενθύμησε, και η Ευρωπαϊκή Ένωση, ήταν κριτικός για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ακολουθούν 2 μέτρα και 2 σταθμά γενικώς για την αντιμετώπιση των προβλημάτων.
2: Ναι. Αυτός ο Πάπας όντως μιλάει ανοιχτά και ξεκάθαρα και τα πολιτικά θέματα που έχουν προκύψει και με την προεδρία Τραμπ, Οπότε βεβαίως και η Καθολική Εκκλησία θα είναι παρόν στον διάλογο στην Κωνσταντινούπολη.
0: Πάντως να πούμε ότι ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος ήταν επιδραστικός ηγέτης και της Ορθόδοξης Εκκλησίας, αλλά και γενικός εκκλησιαστικός ηγέτης. Ήταν ο πρώτος εδώ και χρόνια που έχει βάλει το ζήτημα του περιβάλλοντος στον εκκλησιαστικό αλλά και το δημόσιο διάλογο με πολύ μεγάλη ένταση. Σας θυμίζω και τις κουραζιέρες που έκανε στην Μεσόγειο με αντικείμενο το περιβάλλον, με πολύ υψηλή συμμετοχή. Και θα σας
2: Να σας πω ένα δεσού, όταν συζητούσα μαζί του για τους διαλόγους, συζητήσαμε, διότι μου είπε ότι όλα τα σημαντικά συνέδρια που έχει κάνει είναι εν πλώ.
0: Βέβαια, και σκεφτείτε ότι φέτος συμπληρώνονται και 35 χρόνια από την ενθρόνησή του, έχει και ιστορικό χαρακτήρα το συνέδριο που θα κάνετε, και επίσης ότι έχω την εντύπωση ότι εκείνο το διάστημα θα έχει υπάρξει πρόοδος ουσιαστική με την θεολογική σχολή της Χάλκης, άρα και σημειολογικό αλλά και ουσιαστικό χαρακτήρα θα έχει το συνέδριο με τη συμμετοχή του Πατριάρχη.
2: Ευχόμαστε αυτό για τη Χάλκη, να έχετε δίκιο.
0: Έτσι φαίνεται ότι προχωρούν εκεί τα πράγματα.
1: Με αργούς ρυθμούς, αλλά ας ελπίσουμε ότι θα γίνει το βήμα.
0: Εμείς πάντως να ξέρετε ότι θα καλύψουμε τις εργασίες του φόρουμ σας. Θα τις παρακολουθήσουμε με μεγάλο ενδιαφέρον.
2: Αν έχετε ένα λεπτό ακόμη.
0: Παρακαλώ.
2: Έχουμε φέτος, λόγω ότι ξεκινάμε ένα, ουσιαστικά δεν έχει ανακοινωθεί, αλλά είμαστε σε ένα προεκλογικό
0: περιβάλλον.
2: Κάνουμε μια υποενότητα, την οποία την ονομάζουμε Δημοκρατία 2030, και συζητάμε την ποιότητα της δημοκρατίας μας, τα κόμματα τι εκπροσωπούν, πού το πηγαίνουν, εκπροσωπούν τον διάλογο, εκπροσωπούν τοξικότητα, εκπροσωπούν μηνύματα στα social media, που δεν είναι μόνο φαινόμενο στην Ελλάδα, είναι και στη Δυτική Ευρώπη και στη Δυτική και Αμερική. Και κάνουμε μια ιδιαίτερη ενότητα όπου έχουμε εκπροσώπους των κομμάτων που θα μιλήσουν πολιτικά και εύχομαι όχι κομματικά για το μέλλον της δημοκρατίας μας. Έχουμε τον σοφό, τον κύριο Πικραμένο, τον πρώην πρωθυπουργό, που θα μας μιλήσει για αυτό, και πιστεύω ότι θα έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον και αυτή η ενότητα.
0: Και είδα ότι θα έχετε στους ομιλητές, στους επιβεβαιωμένους ομιλητές, την ομιλήτρια για την ακρίβεια, την κυρία Μακαντάς, η οποία είναι διευθύντρια περιεχομένου της Διανέσεως, με σπουδαίες έρευνες και σπουδαίες μελέτες γύρω και από αυτά τα ζητήματα, αλλά και τα ζητήματα ποιότητας του κράτους και της δημοκρατίας.
2: Ακριβώς, και δεν έχουμε ανακοινώσει ακόμη, αλλά έχουμε και τον κύριο Αράπογλου από την Pulse, που θα μας παρουσιάσει καινούργια ευρήματα.
0: Πολύ ωραία. Θα παρακολουθήσουμε με μεγάλο ενδιαφέρον τις συνεδριάσεις σας και θα επανέλθουμε με τα απορίσματα του συνεδρίου και στο επόμενο διάστημα και με τη δική σας εκτίμηση για την διεξαγωγή του. Σας ευχαριστούμε πολύ για την χαρά που μας δώσατε και την τιμή που μας κάνατε.
2: Τον κύριο
0: Παναγιώτης Μίχαλος, ιδρυτής και πρόεδρος του Ιδρύματος Γιώργιος Μίχαλος και επικεφαλής των διαλόγων της Νησίρου, που θα διεξαχθούν στην Ίσυρο το προσεχές Σαββατοκύριακο, Παρασκευή με Κυριακή για την ακρίβεια. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Hondo Center. Στο design μετράει λεπτομέρεια.
5: Στην εγκατάσταση η αξιοπιστία.
3: Γι' αυτό όταν σχεδιάζω μπάνια και κουζίνες επιλέγω Μοντέα, για να είμαι σίγουρη.
5: Γι' αυτό και εγώ στις υδραυλικές μου εγκαταστάσεις επιλέγω Μοντέα, για να είμαι ήσυχος.
3: Μοντέα. Μπαταρίες και αξεσουάρ για μπάνιο και κουζίνα με την εγγύηση της Βιοσπιράλ.
6: Να ζήσετε!
7: Άσε εμένα πρώτα.
8: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
9: Πάρτε του το μικρό.

0: καταλαβαίνουμε. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
3: Εσύ. Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα.
5: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλβαρη. Τα τεντόπανα κάλβαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλβαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλβαρη.
8: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές διερευνητικής εγκληματολογίας στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Πρακτική σύνδεση της επιστήμης με την επιχειρησιακή εφαρμογή από τη σκηνή του εγκλήματος έως την αίθουσα του δικαστηρίου. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων επιστημόνων στο πεδίο των εγκληματολογικών ερευνών. Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός τελευταίας γενιάς με εργαστήρια προσομοίωσης κοινής εγκλήματος και δικαστηρίου. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgris.gr, Ιπποκράτους 33.

0: Επιστρέψαμε, ακούτε Sky. Ο Δημήτρης Τούμπος δεν είναι να του πεις για τον Πατριάρχη. Τσακ, κατευθείαν στον Πάπα. Πάει, πάει, ναι, γιατί είναι Ιταλοτραφής.
1: Είμαι με τους ενωτικούς. Οπότε θα με καταγγείλουν οι ενωτικοί.
0: Καταγγέλλω ήδη και εγώ.
1: Ωραία,
0: έχεις
1: λοιπόν
0: τις συμπαθίες σου.
1: Απλά τώρα πρέπει να πούμε ότι ο φίλος μας, ο τωρινός Πάπας, που είναι και εξ Αμερικής, υπενθυμίζω για τους ακροατές μας, επειδή έγινε μια διήμερη σύνοδος, παγκόσμια σύνοδος, όχι αστεία πράγματα, μάζεψε εκεί όλους τους καρδιναλίους και συζητήσαν για την κατάσταση του σημερινού κόσμου και τον πόλεμο. Και είπε ότι δεν πρέπει να υπάρχουν τα δύο μέτρα και δύο σταθμά που είπαμε πριν, και ότι δυστυχώς ζούμε με το χειρότερο τρόπο μια παγκόσμια κουλτούρα της ισχύως, της εξουσίας, της επίδειξης εξουσίας, και ότι δεν πρέπει να παρασύρονται οι θρησκευόμενοι στη λογική του δίκαιου πολέμου που στρεβλώνεται κατά τα συμφέροντα της συγκυρίας. Βαριές κουβέντες για τον καθολικισμό και όχι μόνο, που θυμίζουμε τη σύγκρουση που είχε με τον κύριο Τραμπ και το πόσο απαράδεκτα του είχε απαντήσει ακόμα και ο J.D. Vance. Τα λέω αυτά γιατί χάνονται λίγο.
0: Αποδειχθεί σπουδαία προσωπικότητα ό,τι αφορά την πολιτική επιρροή του αυτός ο Πάπας. Δεν ξέρω στην θρησκευτική επιρροή πώς θα τα πάει, δηλαδή αν θα μπορέσει να ισορροπήσει ανάμεσα σε συντηρητικούς και προοδευτικούς καθολικούς επισκόπους. Όμως πολιτικά νομίζω έχει δώσει ένα στίγμα το οποίο διαφοροποιείται από το στίγμα
1: του
0: Τραμπ σε δύσκολους καιρούς, έτσι, σε καιρούς πολέμων.
1: Και επανήλθε. Και επανήλθε στο τέλος ζητώντας να σπρώξουν όλοι με την προσπάθειά τους, με τη μαρτυρία τους, όπως είπε επιλέξει εκκλησιαστικά. Η Εκκλησία δεν πρέπει απλά να συζητάει και να θεωρητικολογεί, αλλά να είναι ενεργός μάρτυρας των δεδομένων της ζωής και να βοηθάει για την στερέωση της ειρήνης με βάση το Ευαγγέλιο και πάει λέγοντας. Αυτά τα υπενθυμίζουμε γιατί καμιά φορά χάνονται, θα πει κανείς λόγια. Δεν είναι λόγια. Όταν τα λέει ο Πάπας, όταν τα λέει ο Οικουμενικός Πατριάρχης, να τα κρατάμε
0: και
1: τουλάχιστον. Έστω
0: λες,
1: διαπαιδαγωγητικά, ας το πούμε.
0: Και όχι
1: έτσι
0: μόνο, και όπως το λες, δεν είναι λόγια. Για να κάνει μία δήλωση ένας Πάπας, δεν είναι κάτι το οποίο του φεύγει μέσα σε πολλά λόγια που λέει, του φεύγει και κάτι. Είναι όλα μελετημένα, στοχευμένα και αποφασισμένα να τα πει. Διαβάζω ένα άρθρο στους New York Times σήμερα ότι, και έχει την αξία του, ότι από την κρίση στα στενά είναι ευνοημένη η Κίνα και μάλιστα το τεκμηριώνει με πολύ μεγάλη προσοχή. Κυρίως ό,τι αφορά τα οικονομικά ωφέλη που κερδίζει η Κίνα από αυτό. Και μια που λέμε για Κίνα, να πούμε ότι πλέον από αύριο θα φορολογούνται, θα δασμολογούνται για την ακρίβεια, όλα τα μικροδέματα που έρχονται στην χώρα μας.
1: Από τις πλατφόρμες
0: τις κινέζικες. Νομίζω ότι είναι ένα καλό μέτρο, γιατί ουσιαστικά επλήττεται με μεγάλη ένταση το ελληνικό εμπόριο. Δηλαδή ένας έχει ένα μαγαζί και πουλάει ένα προϊόν το οποίο πληρώνει και δασμούς, πληρώνει προσωπικό, πληρώνει εφορία, πληρώνει ρεύμα, δεν ξέρω εγώ τι, και ερχόταν το ίδιο προϊόν αδασμολόγητο από την Κίνα με 50% μειωμένο κόστος. Θα πει κάποιος ότι κάτι τέτοιο μπορεί να αυξήσει τον πληθωρισμό, όμως θα αυξήσει και την όποια ανταγωνιστικότητα του ελληνικού εμπορίου έναντι του αθέμητου ανταγωνισμού. Είναι μια συζήτηση που θα δούμε την αποτελεσματικότητα που θα έχει αυτό το μέτρο. Νομίζω όμως ότι θα έχει σε κάθε περίπτωση, ακόμα και αν δεν βοηθήσει την ανταγωνιστικότητα του ελληνικού εμπορίου, πιστεύω ότι θα πάρει το ελληνικό δημόσιο φόρους που δεν έπαιρνε από πολύ μεγάλο ποσοστό εμπορίου που έχανε στην διαδικασία αυτή.
1: Είναι μεγαλύτερη συζήτηση, θα το δούμε στην εφαρμογή για όλη την Ευρώπη, όχι μόνο για τη χώρα μας. Δεν αντιμετωπίζεται έτσι απλά.
0: Επειδή
1: εκείνα.
0: Έχουμε ένα λεπτό, πες μου κάτι τι ήθελες να πεις για τα πολιτικά και σε είχα διακόψει πριν.
1: Τίποτα. Απλά ότι γίνονται πολλές συζητήσεις για τις επερχόμενες μεταγραφές και κινήσεις και προς το Πασόκ. Από χτες παρουσιάζεται χωρίς διάψευση μια υποψήφια ευρωβουλευτής του Πασόκ, χρόνια στέλεχος του Πασόκ, ότι πηγαίνει προς το κόμμα του κ. Τσίπρα, η κυρία Ρόζα Βρετού, γνωστή γιατρός. Και τα άλλα ονόματα, δεν θέλω τώρα να κάνω ονοματολογία, να αφήσουμε να δείξει.
0: Σε επίπεδο ρεπορτάζ ακόμα.
1: Ναι, νομίζω ότι λίγο πολύ, όπως έδειξε η ζωή, τα περισσότερα ρεπορτάζ επαληθεύτηκαν.
0: Είναι σοβαρή η κυρία Βρετού, είναι γιατρός, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι,
0: καρδιολόγος, αν δεν κάνω λάθος.
1: Δεν θυμάμαι την ειδικότητα, νομίζω καρδιολόγος, αλλά τέλος πάντων είναι σοβαρή περίπτωση, ναι. Υποψήφια και στις πρόσφατες ευρωεκλογές. Και να κλείσω απλά ότι ο κύριος Τάπο, επειδή συνεχίζει να μας ρίχνει ένα δούλευμα το τι γίνεται με την υποτιθέμενη εκεχηρία, την πρώτη δόση των 6 δις από τα περιουσιακά στοιχεία του Ιράν που ήταν κατεσχεμένα, παγωμένα, όπως θέλετε, πες, τα δίνει. Ενώ δεν έχει λυθεί το θέμα των στενών ούτε σε ένα βαθμό ούτε σε δεύτερο. Αλλά θα επανέλθουμε.
0: Και εκεί θα υπάρξει και πρόβλημα, κατά την άποψή μου, και με το νομοθετικό αμερικανικό σώμα, γιατί αυτά τα χρήματα έχουν δεσμευτεί για λόγους τρομοκρατίας. Πάμε λοιπόν σε διαφημιστικό περιβάλλον να περάσουμε αμέσως, και εγώ θέλω να σας ενημερώσω για την BWin, η οποία μέσα από διαχρονικές και στοχευμένες δράσεις κοινωνικής προσφοράς βρίσκεται σταθερά στο πλευρό της ελληνικής κοινωνίας. Μέσα από τη συνεργασία της με το σύλλογο Αμιμόνη, η BWin στηρίζει έμπρακτα παιδιά με προβλήματα όρασης και πρόσθετες αναπηρίες, καθώς και τις οικογένειές τους. Περισσότερα για την κοινωνική δράση της BWin μπορείτε να βρείτε στο bwincares.gr, ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Επίσης, εγώ να σας θυμίσω ότι μπορείτε να προμηθευτείτε τα εισιτήρια για τη μεγάλη συναυλία με αφιέρωμα στον Μάνο Λοΐζο του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μπορείτε λοιπόν να προμηθευτείτε τα εισιτήριά σας στην ticketmaster.gr και να ανατρέξετε σε πληροφορίες στο όλοιμαζίμπορούμε.gr. Την καλημέρα μας, αύριο και πάλι μαζί.
2: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
3: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά.
4: Το Φεστιβάλ Επταπηδγίου 2026 παρουσιάζει την όπερα «Μποέμ» του Τζιάκομο Πουτσίνι. Μια συγκλονιστική ιστορία για τον έρωτα, τα όνειρα της νιώτης και τη βίαιη ενηλικίωση. Με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 17, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή, διοργάνωση, Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό Κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θέατρο Γαβαλιώτισσας, Έδεσσα. Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση 20 ευρώ. Βιβλιοπωλείο του Φεξής. Καταράχτες, τουριστικό περίπτωση. Και more.com.
6: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
7: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
8: Η ώρα είναι 12.
9: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ' σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
10: Ραδιοπέλα. Στους 103,3 FM Stereo.
11: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick Y. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
12: KGM. Σιδηρόπουλος, ΑΕ, τέταρτο χιλιόμετρο, Σκίδρας Αριδαίας.
13: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σε συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
14: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
15: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
16: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό. Γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων. Γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
17: Πέλα FM.
18: Εσείς πήρατε γραμμή τα νέα. Μαζί, στην πρώτη γραμμή. Μια εκπομπή που σας τα λέει όλα έξω από τα δόντια. Για να μαθαίνετε πρώτοι, έγκυρα και έγκαιρα ό,τι συμβαίνει. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, μαζί, στην πρώτη γραμμή. Όλη η επικαιρότητα και οι δικές σας παρεμβάσεις στον Πέλα FM. Πάρτε γραμμή.

0: Πήρες γραμμή, Χριστίνα, πήρες.
1: Καλησπέρα σας, την πήραμε τη γραμμή. Είμαστε
0: χρωματάκι
1: μαζί
0: πήρες
1: εδώ.
0: Λίγο μπορώ να πω.
1: Το χρώμα του ναύτη και του πεζοναύτη και του αγρότη, το θα έλεγα τώρα. Ναι. Τα χέρια που βγαίνουν έξω λόγω.
0: Στο σοκολατή.
1: Λόγω του πηγαινέλα με τα πόδια κάποιες αποστάσεις. Τη θάλασσα δεν έχουμε δει ούτε με το κιάλι. Ελπίζω να μην είστε στην ίδια κατάσταση και εσείς, όλοι όσοι μας ακούτε. Να σας καλησπερίσουμε και να, έτσι, να έχετε την ευχέρεια και τις ευκαιρίες να μπορείτε να πηγαίνετε να κάνετε τα μπανάκια σας, να έχετε κανονίσει και τη διακοπούλα σας και να είναι όλα ευχάριστα. Θα δούμε έτσι κάποια ζητηματάκια σήμερα σε ό,τι έχει να κάνει με την αγορά των γεννητζών.
0: Και όχι μόνο.
1: Και όχι μόνο, το πώς κινείται. Θα έχουμε στη συνέχεια της εκπομπής τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου του Δήμου της Πέλλας και των Γεννητζών, τον Παναγιώτο Σαραφούδη, στο επόμενο ημίωρο. Συναντήσεις βλέπω υπάρχουν εκ νέου και με άλλους βουλευτές, όπως ο Διονύσης Σταμενίτης με τη νέα διοικήτρια του νοσοκομείου Γεννητζών. Θα το δούμε σε λίγο έτσι τι συζητήθηκε. Κάποια άλλα θέματα και πολύ αναβρασμός αυτό που λέγαμε έτσι και για το ποιοι φεύγουν, ποιοι έρχονται, που πάνε και έρχονται. Χαμός. Και με τη ζέστη, ρε παιδιά, πώς αντέχετε. Δηλαδή πολλές παραιτήσεις από ΣΥΡΙΖΑ σε Ελλάς, το αντίθετο.
0: Είναι η περίοδος των μεταγραφών και στο ποδόσφαιρο ισχύει αυτό, είναι και οι αγώνες τώρα, ποιοι πήραν, ποιους παίκτες πήραν. Για την άμυνα, για την επίθεση, το ίδιο
1: παπάς
0: συμβαίνει.
1: Και κάποιοι άλλοι φάγαν το όχι και βλέπουμε να, τι θα κάνουν και αυτοί. Στα γενικότερα πολιτικά δηλαδή, τώρα ποσός μας ενδιαφέρει να πω την αλήθεια τι θα κάνουν αυτοί, να αλλάξουν και δεν αλλάξουν καρέκλες, έτσι.
0: Έχουμε και ένα μήνα αφού σε ενδιαφέρει τα τοπικά.
1: Απλά
0: τα τοπικά.
1: Ναι, εντάξει. Αυτό λέω, για τα τοπικά θα τα δούμε.
0: Μας ήρθε ένα μήνυμα μάλλον και από την προηγούμενη εκπομπή, η οποία λέει διάβαση για να περνάς προς την πλατεία δεν υπάρχει και είναι πολύ δύσκολο για έναν πεζό σε κυκλικό κόμβο να περάσει απέναντι. Καλημέρα.
1: Αυτό το αντιμετώπισα και εγώ αυτές τις μέρες που κατεβαίνω, ότι σου λέω, α, δεν υπάρχει διάβαση, μωρέ. Το ζήτημα είναι, παιδιά, όχι μόνο να σεβόμαστε εννοείται και τον πεζό και ο πεζός να σέβεται. Πολλές φορές δηλαδή είμαι με το αυτοκίνητο και λέω ότι θα φτάσω να πατήσω κάποιον, δηλαδή γκαζώνεις, τι να πω, επίτηδες, γιατί βλέπεις ότι περνάει ο άλλος, θα ρίξει και θα κάτσει να πιει καφέ στη διάβαση. Εντάξει, κάνε ένα τέτοιο, ένα νεύμα, κούνα. Δεν μιλάμε για ανθρώπους που μπορούν να.
0: Για ποια διάβαση μιλάς, υπάρχει διάβαση.
1: Κινητικά προβλήματα. Ναι, ας πούμε σε οποιαδήποτε διάβαση. Δεν μιλάω για την πλατεία που δεν έχει. Αλλά το ζήτημά μας είναι ότι ο κώδικας λέει ότι σε οποιαδήποτε διασταύρωση νοητά και να μην υπάρχουν οι γραμμούλες.
0: Και να μην υπάρχουν, είσαι υποχρεωμένος,
1: ναι,
0: να σταματήσεις όταν βλέπεις πεζό.
1: Αυτό. Όταν μιλάμε για εντός πόλης και για τέτοιες καταστάσεις, απλά, αλλά δεν μας κόβει.
0: Είναι και θέμα παιδείας αυτό, αλλά επίσης θα ήθελα να πω ότι φταίμε και εμείς οι πεζοί πολλές φορές, γιατί φτάνει στο φανάρι, ανάβει πράσινο και βλέπεις ξεκινάει ο πεζός ενώ είναι κόκκινο το φανάρι να περνάει, να ξεκινάει εκείνη την ώρα να περάσει.
1: Ναι, αυτό που
0: δηλαδή,
1: λέω,
0: να προσέχουν και οι πεζοί, να προσέχουν και οι πεζοί λίγο το φανάρι. Αν είναι κόκκινο, πρέπει να περιμένουν και αυτοί.
1: 10 ώρες ο άλλος ή τα κάνουν.
0: Κόκκινο για τους πεζούς εννοώ.
1: Ναι, ναι, αυτό φυσικά. Και σε περιπτώσεις που δεν υπάρχουν οι φωτεινοί σηματοδότες. Επίσης, κάνει ο άλλος 10 ώρες να περάσει, αν το κάνει επίτηδες. Θα δούμε τις συναντήσεις, θα δούμε τις στηρίξεις, θα τα δούμε όλα εντός ολίγων λεπτών.

0: ανέβηκε το θερμόμετρο πολύ και δεν ξέρουμε πώς το θα αντέξουμε έτσι, με αυτές τις ψηλές θερμοκρασίες.
1: Ναι, σήμερα θα φτάσει στους 35-36 βαθμούς θερμοκρασία. Τις επόμενες 3 ημέρες έρχονται όμως κάποιες τοπικές βροχοπτώσεις και καταιγίδες. Πέφτει λίγο, 30 και 31 βαθμούς.
0: Ποιες επόμενες θα
1: ναι, από, ναι, αύριο δείχνει. Τρίτη με Πέμπτη. Έτσι, ξέρεις τώρα, τοπικές καταιγίδες μπορεί να πιάσει εδώ, να πιάσει κάπου παραδίπλα ή να έχουμε έντονα φαινόμενα εδώ και κάπου αλλού όχι. Αυτό συνέβη κάποια στιγμή, ας πούμε, μιλάμε κάποιο γνωστό και λέει βρέχει στο τσαλί και στο κέντρο δεν έρχεται σταγόνα.
0: Σε αυτό που είπες, έβλεπα προχθές στο Facebook, τέλος πάντων στο YouTube, ένα βίντεο που είχε ένα αγώνα ποδοσφαιρικό. Στο μισό γήπεδο από το κέντρο και δεξιά γίνεται ένα χαμός καταιγίδες ναι. Και στο αριστερό είχε ήλιο.
1: Μου είχε συμβεί από μπαλκόνι σε μπαλκόνι κάποια στιγμή, ναι. Στο ένα μπαλκόνι έβρεχε, στο άλλο δεν. Και λες, πού μένεις στην έπαυλη.
0: Σε τι θερμοκρασία ήσουν, ποια επιλογή δηλαδή, έκανες, σε ποιο μπαλκόνι πήγες.
1: Τι σύννεφο ήταν αυτό, ρε παιδί μου.
0: Ποιο δηλαδή, μπαλκόνι διάλεξες, δεν μας είπες.
1: Ένα χιλιοστό σύννεφο. Έτσι. Τη συνάντηση, να πούμε έτσι, που είχε με τη νέα διοικήτρια στο νοσοκομείο των Γεννητσών ο βουλευτής ο Διονύσος Σταμενίτης, η κυρία Καρατζούλια.
0: Με τη σειρά πάνε τώρα.
1: Ναι, έτσι, έτσι εννοείται. Για τη γνωριμία, για τις ευχές για την ανάληψη των καθηκόντων. Εν τω μεταξύ είναι επί προσωρινού, γι' αυτό τώρα δεν ξέρουμε τι και πώς.
0: Ο δαίμον είναι νεότερο του προσωρινού.
1: Ίσως.
0: Ας βοηθήσουν εκεί πέρα να στελεχωρεί το νοσοκομείο με γιατρούς.
1: Όχι, εγώ λέω κάθε φορά ίσως, γιατί δεν βλέπω να. Μακάρα να υπάρχει στήριξη και να μπορέσει να τα καταφέρει. Αλλά δεν το βλέπω με την κατάσταση που επικρατεί. Και ο ίδιος ο Σταμενίτης δήλωσε
0: με γυαλιά,
1: τη στήριξή
0: δηλαδή,
1: του.
0: Κάτι να ανθεί.
1: Δεν ξέρω, μπορεί να υπάρχει κάποια πρόοδο στις υποδομές, αλλά χρειάζεται ενίσχυση και για το ιατρικό προσωπικό.
0: Επιτέλους αυτό το νοσοκομείο
1: για
0: πάρει
1: κάποια
0: λίγο
1: τμήματα. Τι να πάρει και τι να πάρει. Εδώ είχαμε πρωτοσέλιδα όταν είχαμε τις εφημερίδες και τα λοιπά. Τώρα τα έντυπα πριν 20 χρόνια και λέγαμε θα γίνει κέντρο υγείας, θα καταλήξει έτσι, θα καταλήξει αλλιώς. Και που κρατιέται με νύχη και με δόν για τόσα χρόνια. Υπάρχουν κάποιοι αξιόλογοι άνθρωποι κατά καιρούς που μπορούν και το κάνουν αυτό. Υπάρχει και το ζήτημα της μετατροπής της μονάδας βραχίας νοσηλείας του παθολογικού τομέα σε μονάδα χημειοθεραπείας. Αυτό μακάρι να ευοδοθεί και να γίνει. Και άλλα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την επιτάχυνση εγκεκριμένων έργων που αφορούν την ανακαίνιση της παθολογικής, κλινικής και δεν μπορώ να καταλάβω όπως και τις προάλλες, ναι, προχθές με τον κύριο Βασιλιάδη, το Λάκη το Βασιλιάδη που μιλήσαμε, που το ανέφερε αυτό για ανακαίνιση παθολογικής και λέω, μα και η χειρουργική είναι χάλια, έχει διαλυμένα πατώματα. Τα δωμάτια είναι στραγική κατάσταση. Κάποια στιγμή έχοντας ένα συγγενή μέσα, μας βγάλανε από το ένα δωμάτιο να μας μεταφέρουν τρία δωμάτια πιο πέρα γιατί κόντευαν να πέσουν οι τείχοι στο κεφάλι μας.
0: Για καλό είναι.
1: Μπεις μέσα και να σκοτωθείς από κάνα κομμάτι τείχου από πάνω να φύγει. Οπότε μιλάμε για πρέπει να γίνουν παρεμβάσεις διάφορες και η μετάφραση του συστήματος θέρμανσης να αλλάξει εφόσον πλέον λέμε ότι γίνεται και σύνδεση με το φυσικό αέριο. Οπότε θα έχουμε και μια τεράστια εξοικονόμηση.
0: Για το χειμώνα τώρα χρειαζόμαστε την ψήξη.
1: Ναι, ότι θα υπάρχει μια, να υπάρξει μια γενική αναβάθμιση και ενεργειακή για το νοσοκομείο.

0: εφαρμογή μας Pella FM, από εκεί να μας στέλνετε και τα μηνύματά σας και να ακούτε όλη μέρα, να βλέπετε και το πρόγραμμα. Έχουμε και την ανακοίνωση από την Πρωτοβουλία Πολιτών της Πτολεμαϊδας Ορδέας, γι' αυτό που αναφερθήκατε και με τον κύριο Βασιλιάδη τον Θόδωρο στην προηγούμενη εκπομπή και τις προηγούμενες ημέρες, και εμείς έτσι λίγο για το τι γίνεται, που ανατινάξανε όλα αυτά. Και απαντάνε στα κυβερνητικά παπαγαλάκια, όπως αναφέρουν η Πρωτοβουλία Πολιτών Πτολεμαϊδας Ορδέας για την ανάπτυξη.
1: Ίσως σε παρεότερες δημοσιεύσεις που λέγανε ότι η προτεραιότητά μας είναι να στηρίξουμε το λιγνίτι και τα λοιπά.
0: Ναι, ακριβώς. Παραδόξως αναφέρεται ότι η ΔΕΗ παραδέχεται ότι ο λιγνίτης για δεκαετίες ήταν το καύσιμο που αποτελούσε τη ραχοκοκαλιά, εννοείται, του ελληνικού συστήματος ηλεκτροπαραγωγής.
1: Πρόσφατα εγγενίασαν στην Γερμανία νέα μονάδα.
0: Και γι' αυτό μιλάνε για το κόστος ανατόνου, για το διοξίδιο, για το γεγονός ότι αντί να μειωθούν οι τιμές, βλέπουμε να αυξάνεται ανατόνο, να εκτοξεύεται από τα 20 ευρώ, ας πούμε, στα 80 με 100. Ενώ σε άλλες παραγωγικές χώρες, όπως λες, για τη Γερμανία, βλέπουμε ότι κρατάνε ή επιστρέφουν το λιγνίτι.
1: Εκεί δεν υπάρχει πράσινη.
0: Ναι. Και δεν ξέρω, μέχρι το 2050.
1: Δεν ξέρω ποια λογική εμείς σταματήσαμε την παραγωγή.
0: Μέχρι το 2050. Φαντάσου. Και εμείς φτάνουμε εδώ πέρα.
1: Μας υποχρέωσαν.
0: Να μιλάμε
1: δεν
0: για εκπομπές διοξιδίου, για το ορυχείο της μαυροπηγής, όλα αυτά που θα έπρεπε να εξασφαλίσει το καύσιμο στη μονάδα. Να φτάνουμε σε αυτό το ζήτημα και να λέμε ότι το οικιακό ρεύμα είναι ένα από τα ακριβότερα στη χώρα,
1: στην Ευρώπη.
0: Σε ολόκληρη την Ευρώπη. Και το ζήτημα είναι, κάποιος λέει, κάνετε κουβέντα κι εσείς για τα ενίκια. Κάποιοι που πηγαίνουν, οι πιο πολλοί που φεύγουν, ας πούμε, για εργασία από τους Έλληνες είναι Γερμανία, Ελβετία, Ουαλία, Βρετανία, ίσως κάποια Αυστρία, έτσι από τις χώρες που θα αναφέρω, που έχουμε και όλο και τυχαίνει να έχουμε από έναν και από δύο γνωστούς που έχουν φύγει σε αυτές τις χώρες. Ένα σπίτι, αν το νοικιάζουν, μπορεί να είναι στα 700 και 800, αλλά θα σκεφτούμε ότι είναι όλα μέσα. Είναι και το ρεύμα.
1: Και η ενέργεια και το νερό.
0: Ναι, και το νερό και το ίντερνετ και τα πάντα. Οπότε, εντάξει, τώρα...
1: Αυτόματα μαζεύονται 2 εκατοστάρικα σίγουρα σε αυτά τα έξοδα.
0: Η συγκεκριμένη ομάδα μιλάει για ένα έγκλημα, το μεγαλύτερο έγκλημα όλων των εποχών, που είτε οι κατακτητές Γερμανοί αποχωρούντες από τη χώρα μας δεν θα έκαναν, και αναφέρονται στην ανατίναξη των 3 εξκαφέων στο ορυχείο της Μαυροπηγής.
1: Αυτά δεν θα μπορούσαν να μείνουν έστω και για...
0: Κάποιοι έτσι φιλοκυβερνητικοί είπαν ότι ήταν παλιά τα μηχανήματα και προσπάθησαν να το καλύψουν και να το δικαιολογήσουν έτσι. Είναι δυνατόν να ήταν παλιά αυτά τα μηχανήματα για εξκαφείς?
1: Παλιά ήταν, ναι, αλλά θα έπρεπε να καταστραφούν έτσι.
0: Αυτό είναι το ζήτημα. Δεν ξέρω, ίσως και κάποιοι συνάδελφοι δημοσιογράφοι εκεί από την περιοχή πρέπει να το ψάξουν καλύτερα, γιατί μιλάνε για όλους τους σταθμούς, από Αρκαδία μέχρι την Πτολεμαϊδα δηλαδή, και για όλη τη χώρα, που δυστυχώς το μόνο που βλέπουμε, ούτε μελέτες, ούτε όλοι αυτοί.
1: Επικράτησε ότι ανατινάχθηκαν για να μην μπορούν να ξαναχρησιμοποιηθούν στο μέλλον. Ναι. Αυτό είναι δηλαδή τραγικό. Αν όντως δηλαδή ισχύει κάτι τέτοιο.
0: Στρατηγικός έτσι σχεδιασμός δεν υπάρχει. Θα έπρεπε να γίνει ένα επιχειρησιακό σχέδιο λειτουργίας για τα επόμενα χρόνια. Το ανέφεραν μόνο εκεί και οι αντιπεριφερειάρχες και λοιποί και οι διευθυντές της ΔΕΔΙΕ και πάει λέγοντας. Αλλά από εκεί και πέρα κάνουν λόγο και για τον ειδικό σύμβουλο να πληρωθεί, διευθύντος συμβούλο της ΔΕΗ, τον Παΐζη τον Αλεξίου από την Αθήνα. Αυτά από το συντονιστικό και δεν ξέρω αν θα υπάρξει κάποια εξέλιξη. Θα μου πει, όπως λες, τώρα τα ανατινάξαν, τι εξέλιξη να υπάρχει? Θα τους πούνε μπείτε στο αέριο? Αυτά προς το παρόν. Αυτά γνωρίζουμε, αυτά αναφέρουμε. Να μην έτσι μπούμε σε άλλα ζητήματα τα οποία να λέμε πώς και γιατί και τα λοιπά. Σε ελπίζουμε ότι θα υπάρξει μια θετική εξέλιξη. Μεγάλη γιορτή σήμερα της Ορθοδοξίας με τη σύναξη των 12 Αποστόλων. Έγινε και η αρχιερατική θεία λειτουργία στον Ιερό Ναό στην τοπική κοινότητα της Πέλλας. Χθες και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίου Λουκά είχε, και η εκκλησία εννοείται πιο πριν, την Πανήγυρη, και οι εκδηλώσεις για 8η χρονιά. Χρόνια πολλά σε όλους και σε όλες που γιορτάζουν.

0: Τρέλα FM. Εσείς πήρατε γραμμή τα νέα. Μαζί στην πρώτη γραμμή. Μια εκπομπή που σας τα λέει όλα έξω από τα δόντια. Για να μαθαίνετε πρώτοι, έγκυρα και έγκαιρα ό,τι συμβαίνει. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, μαζί στην πρώτη γραμμή. Όλη η επικαιρότητα και οι δικές σας παρεμβάσεις στον Πέλα FM. Πάρτε γραμμή.
1: Είμαστε εδώ, επιστρέψαμε μαζί στην πρώτη γραμμή με την Χριστίνα Παδοπούλου και τον Άκη Κοσκινόπουλο.
2: Έχουμε, τι έχουμε, έχουμε κάτι στην Αριδαία, μια παρουσίαση βιβλίου από ό,τι διάβασα.
1: Ναι, έρχεται η Λένα Εμαντά, πριν κάποια χρόνια ήρθε έτσι και, στο, και στα Γέννησα. Δύο φορές, αν δεν κάνω λάθος. Το ζήτημα, ξέρεις ποιο είναι, το είχα δημοσιεύσει κάποτε και τότε συγκινήθηκαν ορισμένοι συγγραφείς και στείλαν κάποια βιβλία. Παλαιότερα, όταν έκανα και την πρακτική μου, είτε στην Απογευματινή, είτε στο ΡΑ Θεσσαλονίκη, μετά ο Μέγα TV και αυτά, όταν μας στέλνανε για τέτοια ρεπορταζάκια, πάντα στον Ιαννό, συνήθως κτλ., στέλνανε το υλικό τους, εννοείται. Σου λέει να έχεις μια άποψη να μας πεις δημοσιογραφικά. Και κάποια στιγμή από τον Ιαννό πηγαίναμε σε κάποιους συγγραφείς και βλέπανε ότι δεν παίρναμε βιβλίο, μας τα στέλνανε. Τα στέλνανε ονομαστικά. Σου λέει ποιοι παρέστησαν.
2: Ήταν οι περίοδος που δούλευε πολύ το έντυπο τότε.
1: Ίσως έπαιζε ρόλο και αυτό και μας στέλνανε και διπλά και τριπλά. Τώρα με τα χρόνια, ακόμη και που πας και τους παίρνεις κάποια συνέντευξη, ούτε ευχαριστώ, γεια. Σαν να είμαστε και υποχρεωμένοι, κάπως έτσι.
2: Έχουμε πολλά φιλιά από Παρίσι, γιατί μας ακούν και στο Παρίσι, να το γνωρίσεις αυτό.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Καλά να περνάτε. Κάψα. Μεγαλύτερη από τη δική μας.
2: Στο ποτάμι όλοι μαζί.
1: Ναι, καλή δύναμη. Έχουμε και ανάρτηση από τον πρώην δήμαρχο Αλμοπίας, τον Χρήστο τον Μπάτση.
2: Ναι, ναι, το,
1: ο οποίος αναφαίνεται έτσι στη λειτουργία του συντριβανιού. Αλλά τώρα δεν ξέρω, είναι ζήτημα αυτό μετά από τόσο καιρό να αναφερθεί σε ένα συντριβάνι. Τώρα πώς θα αντιμετωπιστεί και πώς θα, για την πλατεία παραμένει εκτός λειτουργίας.
2: Πέρα από αυτό, Χριστίνα, όμως παλιά θυμάμαι ότι σε όλες τις πλατείες, στα πάρκα υπήρχε το νερό και νομίζω ότι ήταν υγιές, βέβαια. Κατέβαινε η θερμοκρασία, δημιουργούσε καλύτερη ατμόσφαιρα. Νομίζω ότι
1: ναι, ακόμη
2: κακώς γεμίσαμε με τσιμέντα παντού.
1: Όπως λέγαμε για το πάρκο του Αιγιώργη προ-20ετίας, ότι αν γινόταν απλά μία ανάπλαση, τον ακοπούνε κάποια παλιά δέντρα επικίνδυνα.
2: Ήταν απαραίτητο.
1: Και
2: έτσι
1: να έμενε, ναι, οι λιμνούλες, οι παπιούλες, όλα αυτά, θα ήταν χίλιες φορές καλύτερο. Έτσι θα ήταν και η πλατεία Γκόνου Γιώτα, αν ξαναέρθουμε έτσι το θέμα στα ζητήματα των Γεννητσών της περιοχής μας, από το να γεμίσει έτσι μια πλατεία τσιμέντο και να γινόταν, τι χρειαζόταν να κοπεί, το μεγάλο έλατα, τα πλατάνια, 2-3 δέντρα, τέλος πάντων, όλο αυτό.
2: Δεν ξέρω αν το κόστος είναι τόσο μεγάλο που πήραν όλη την απόφαση και το γυρίσαμε στην τσιμεντοποίηση της πόλης.
1: Ναι, δεν ξέρω γιατί και πώς. Τέλος πάντων, αυτά προέκυψαν, αυτά έχουμε από εδώ και πέρα. Τι να κάνουμε. Για την Κρύα Βρύση, μια ξεχωριστή σελίδα στην τοπική ιστορία της εκπαίδευσης, με την τελετή ονοματοδοσίας του Γενικού Λυκείου της Κρύας Βρύσης σε Γιώργος Τραπεζανλίδης. Μια απόφαση που αποτελεί ύψιστη ηθική αναγνώριση της ανεκτήμητης προσφοράς του εκλειπώντος εκπαιδευτικού του τόπου. Με τη διευθύντρια του σχολείου, την Κατερίνα Τηγιαλαμά, που παρουσίασε το ιστορικό της πρωτοβουλίας, τη διαδικασία που ακολουθήθηκε για την επίσημη έγκριση της ονοματοδοσίας που έγινε. Αποκαλύφθηκε και ένα μνηστική πινακίδα με το όνομα του σχολείου, σε μια ιδιαίτερη συγκινητική στιγμή. Ο Τραπεζανλίδης, ο Γιώργος, ο οποίος υπηρέτησε το σχολείο με αφοσίωση, υψηλό αίσθημα ευθύνης, ήθος, τέτοιους εκπαιδευτικούς θέλουμε για τα παιδιά μας και να μην λέμε ότι είναι τύχη κάθε φορά στο πού θα πέσουν, ακόμη και στα ανώτερα, με τα ανώτατα ιδρύματα, στο ποιους θα έχουν ως καθηγητές, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί, έχει ακουστεί και ένα τα χρόνια φυσικά για περιπτώσεις παρενοχλήσεων ή οτιδήποτε, να το πω ακόμη και εκεί δηλαδή για τα πανεπιστήμια, που κάποιοι λέγανε εντάξει, σε έκοψα στο μάθημα αλλά παίρνω από το γραφείο μου να τα πούμε. Και κάποιοι τιμωρήθηκαν ανά τα χρόνια, ευτυχώς μίλησαν κάποιες κοπέλες. Και αυτό είναι το ζήτημα, έτσι να μιλάμε. Να μιλάνε όσοι και όσες μπορεί να έχουν κάποια οποιοδήποτε τέτοια ζητήματα. Για τη συγκεκριμένη περίπτωση πρόκειται φυσικά για όλη την κοινωνία, για έναν δάσκαλο, για έναν εκπαιδευτικό που αφιέρωσε τη ζωή του στη γνώση, τη διαπαιδαγώγηση και την πρόοδο των παιδιών της Κρίας Βρύσης, οπότε ελήφθη η απόφαση για την ονοματοδοσία του Γενικού Λυκείου της Κρίας Βρύσης, μια όχι απλά διοικητική πράξη, μια πράξη ιστορικής δικαίωσης και συλλογικής μνήμης, και έβγεσε αυτούς που το κατάφεραν και το έπραξαν. Έχουμε και ένα αίτημα παράτασης προθεσμίας της καταβολής ασφαλιστικών εισφορών, αλλά δεν θα έπρεπε να είναι μόνο ένα αίτημα για τους αγρότες. Θα έπρεπε ο πρωτογενής τομέας σε τέτοιες καταστάσεις που βρίσκεται, με απλήρωτα πριστινά από παγετούς, με όλες αυτές τις ζημίες, να το πω, να χαρίζονται μία-δύο δόσεις τουλάχιστον, έτσι δεν είναι? Όταν έχουν φτάσει...
2: Δεν νομίζω ότι θα χαριστεί κάτι, αλλά και αυτές οι παρατάσεις ή τέλος πάντων οι καλύτερες ρυθμίσεις θα πρέπει
1: τι
2: να γίνουν.
1: Τι να χαριστεί, μωρέ. Όταν ήμασταν κλειστοί, ας πούμε, και τα καταστήματα, άντε κάποιοι ήταν τυχεροί, μπορεί να είχαν και αρκετούς υπαλλήλους και πήραν και κάποιες επιστρεπτές.
2: Και τις επιστρεπτές τις ξαναεπιστρέφουν, έτσι.
1: Ναι, εντάξει, φυσικά. Αλλά τέλος πάντων ότι βγάλανε έστω τα μισά ή κάτι μπορεί να κέρδισαν. Να κέρδισαν για να πληρώσουν τα ενίκια, να πληρώσουν τις εισφορές στον ΕΦΚΑ. Και τσακ μπαμ, οι εισφορές στον ΕΦΚΑ, ακόμη και από το χαμηλότερο. Τη χαμηλότερη βαθμίδα κλιμάκιο, κλίμακα, όχι κλιμάκιο, από τα 2,20-2,25 πήγε στα 2,65, στο τσακ μπαμ δηλαδή, κάθε χρόνο υπάρχει μια αύξηση. Εκείνο το διάστημα με τον κορονοϊό εννοείται ότι είχαμε, βλέπαμε αυτά, με να πληρώνεις κανονικά ενίκια, να πληρώνεις ασφάλεια, να πληρώνεις και να μην παίρνεις τίποτα πίσω.
2: Μάλιστα. Έχουμε άρχισαν τα όργανα, λέει, στη Νέα Δημοκρατία, δεν ξέρω αν το άκουσες, κάτι που ζητά ο γραμματέας του πολιτικού σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας, ο Βασίλης Οφεύγας. Με επιστολή του ζητά την κατάργηση του γάμου ομοφυλόφιλων και την άρση της διαγραφής Σαμαρά για χάρη της αυτοδυναμίας. Μάλιστα.
1: Το ένα με το άλλο τι σχέση έχει?
2: Όλα έχουν σχέση. Κάνοντας ζάπινγκ εδώ στα το θερμόμετρο τον που...
1: το τι ζητάμε για τους ομοφυλόφιλους με το Σαμαρά και αυτό, τα έχουν μπερδέψει τα μπούτια μας, τέλος πάντων. Ο Γεωργιάδης.
2: Ένταση βλέπω στη Νέα Δημοκρατία εκεί στην Πειραιώς.
1: Και ο Γεωργιάδης βγήκε πάλι σε συνέντευξη, φυσικά όλη μέρα στην τηλεόραση, δεν βρίσκεται αυτός.
2: Πήρε συνέντευξη ο Κασελάκης, έτσι δεν είναι? Ξεκίνησε το θέμα.
1: Ναι. Και μίλησε και για τον Τσίπρα, ποιος τον ανακήρυξε τον πιο έντιμο πρωθυπουργό και τι είμαστε εμείς και τι αυτό, και εντάξει έγινε πάλι ένας χαμός, εννοείται. Είναι έτσι.
2: Το θερμόμετρο ανεβαίνει καθημερινά, βλέπω.
1: Έχουμε Ξενογιανακοπούλου, Παπά, ο ένας ο άλλος τρέχουν κατά εδώ κατά εκεί, δεν ξέρω πού να πάνε. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι δεν θα σας δεχτούμε πίσω, ο Ελλάς απ' την άλλη ότι δεν μπορούμε να πάρουμε αυτούς που είχαμε. Εντάξει, γίνεται έτσι λίγο κουλουβάχατα, έχουμε και βλέπουμε.
2: Το μαγειρίο δουλεύει.
1: Έχουν βάλει καζάνι όλοι και βράζει. Δεν φτάνει που έχουμε τέτοιες θερμοκρασίες. Έχουμε και πιο έντονα τέτοια φαινόμενα.
2: Ποιο καζάνι, σε αυτά που έχουν στο, πώς το λένε,
1: κουρμπάνια?
2: Όχι, ρε, αυτό που έχει τη μαγική δύναμη εκείνο των Αστερίξ και Οβελίξ εκεί που... για να πάρουν δυνάμεις, για να...
1: Τα φίλτρα, ναι, έτσι.
2: Τέτοιο καζάνι.
1: Φίλτρα, μπορεί. Να περιμένουν κάποιοι ότι θα μπουν και θα βγουν ανέγγιχτοι και ότι θα τους ψηφίσει και πάλι ο κόσμος και θα συμβεί αυτό. Η Θοδόρη Τζάκρη έκανε και νέες δηλώσεις, έτσι, ότι για τον Κασελάκη, ότι ομολογεί μόνος του ότι πάει στη δεξιά, νόμισε ότι παριστάνει το Μεσσία, αυτό πιστέψαμε και εμείς αρχικά, κάπως έτσι τέλος πάντων ήταν η δήλωσή της, και φτάσαμε στα ξεφτιλίκια τα σημερινά, αρκετά αιχμηρές δηλώσεις. Θα δούμε δηλαδή έντονο πόλεμο με την κριτική που άσκησε και πάλι, κατηγορώντας τον για αλλαγή πολιτικής κατεύθυνσης του κόμματος, ανακοινώντας φυσικά την αποχώρησή της από τους Δημοκράτες. Υποστήριξε ότι ο πρόεδρος κύριος Κασελάκης εγκατέλειψε τον αντιδεξιό και σοσιαλιστικό χαρακτήρα του εγχειρήματος. Χαρακτήρισε επίσης ως προσωπικές επιλογές όλες τις κινήσεις του που οδήγησαν στην αναστολή λειτουργία των κομματικών οργάνων, οπότε και η ίδια σαν αντιπρόεδρος του τίποτε δεν ήταν πλέον χρήσιμη. Παρίστανε το Μεσσία ή είχε τύπου fan club, οπότε αυτά οδήγησαν στα ξεφτιλίκια τα σημερινά. Αυτά προς το παρόν, θα έχουμε να τα λέμε και το επόμενο χρονικό διάστημα, θα περιμένω και την απάντηση Κασελάκη.
3: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
0: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείο και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
3: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
0: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκίδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
4: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θέατρο Δασάκη Αριδαία. Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση 20 ευρώ. Βιβλιοπωλεία Συμβολή και Τοξίδου και more.com.
5: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό. Γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση, γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκίδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
6: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
7: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-601-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
8: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
9: Συμπέθερη από τα Τύρανα. Η ξεκαρδιστική κωμωδία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου. Σκηνοθεσία Βιβί Παπαδοπούλου. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών στις 9. Γενική είσοδος 8 ευρώ. Μέρος των εσόδων θα δοθεί σε φιλανθρωπικό σκοπό. Συμπέθερη από τα Τύρανα. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών. Παραγωγή εκτέλεση Κασιθέ. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Βιβλιοπωλείο Γραφή, αρωματοπωλείο Perfume Lab.
10: Χορηγός επικοινωνίας Bella FM 103,3.
4: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θέατρο Γαβαλιώτισσας Έδεσα. Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση 20 ευρώ. Βιβλιοπωλείο του Φεξής. Καταράχτες, τουριστικό περίπτερο και more.com.
11: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
12: Radio Bella. Εσείς πήρατε γραμμή τα νέα. Μαζί στην πρώτη γραμμή. Μια εκπομπή που σας τα λέει όλα έξω από τα δόντια. Για να μαθαίνετε πρώτοι, έγκυρα και έγκαιρα ό,τι συμβαίνει. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, μαζί στην πρώτη γραμμή. Όλη η επικαιρότητα και οι δικές σας παρεμβάσεις στον Πέλα FM. Πάρτε γραμμή.

0: Πέλα FM, δεύτερο μέρος στους 103,3, πρώτη γραμμή με τη Χριστίνα Παπαδοπούλου
1: και τον Άκη Κοσκινόπουλο. Έχουμε μαζί μας και τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Γιαννητσών,
0: τον Παναγιώτη Σαραφούδη. Παναγιώτη, καλή σου μέρα.
2: Καλημέρα.
1: Να ξεκινήσουμε, κύριε Σαραφούδη, έτσι με το τι γίνεται με την εικόνα της αγοράς, γιατί λέμε τα τελευταία χρόνια ότι βλέπουμε μια πτωτική τάση. Υπάρχουν όμως και αρκετές καινούργιες επιχειρήσεις στην πόλη μας. Θα μας πείτε και τι γίνεται και με το κλείσιμο αντίστοιχα, αλλά ας ξεκινήσουμε λίγο από τα θετικά.
0: Γενικά την όλη κατάσταση που επικράτησε.
2: Συμβαίνει ότι στις καινούργιες επιχειρήσεις περισσότερες είναι με επιδότηση και δυστυχώς κρατάνε κάποιο χρονικό διάστημα που υπάρχει η δέσμευση και ένα μεγάλο ποσοστό από αυτές μετά και από αυτές κλείνει, να πούμε. Δεν ξέρω πώς τα 3 χρόνια πόσο είναι η δέσμευση.
1: Όχι, πλέον στον
2: αυτό το πράγμα γίνεται ως επιτοπλίστων αυτή τη στιγμή με τις καινούργιες επιχειρήσεις. Ενώ από τις υπάρχουσες επιχειρήσεις η κατάσταση είναι... Δεν θέλω να μιλάω έτσι, αλλά είναι δραματική αυτή τη στιγμή στην αγορά. Ειδικά τα που είναι ο κύριος όγκος, τα είδη ένδυσης υπόδεισης, είδη σπιτιού, είδη δώρο να πω, πραγματικά είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα, πολύ άσχημα.
1: Βλέπουμε όμως, κύριε Σαραφούδη, ότι υπάρχουν κάποιες επιχειρήσεις οι οποίες μπορεί να ήταν παλιές, δηλαδή υπάρχουν, στέκουν στην αγορά τουλάχιστον μια 20ετία, αν όχι και παραπάνω, μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, ότι έχουν ανοίξει και δεύτερο και τρίτο κατάστημα. Οπότε αυτό σημαίνει ότι έχουν απήχηση.
2: Νομίζω ότι είναι... αν το

0: νομίζω ότι είναι, αν το
1: βάζεις, παίζει ρόλο αυτό.
0: Συνδιαλεί και αυτό. Συμβαίνει όμως από την αλήθεια στις περισσότερες πόλεις που κάνουν αυτή τη στιγμή έργα αναπλάσεων, είτε φυσικό αέριο και διάφορες άλλες παρεμβάσεις. Συμβαίνει στις περισσότερες πόλεις. Τώρα όμως μιλάμε για μας, για τη δικιά μας την πόλη. Είναι πράγματι ένας μεγάλος ανασταλτικός παράγοντας. Είναι εδώ πέρα πλέον και 2 χρόνια που διανύουμε, που η πόλη συνεχώς είναι σε ανασκαφές και ελπίζουμε να τελειώσει γρήγορα.
1: Γνωρίζετε και πολύ καλά ότι...
0: Ταυτοχρόνως είναι πακέτο αυτό εδώ πέρα, το πρόβλημα το μεγάλο του πάρκινγκ.
1: Γνωρίζετε πολύ καλά ότι όλοι αυτοί μετά από 2 χρόνια είναι πολύ δύσκολο να επιστρέψουν πάλι, έτσι, δηλαδή το διάστημα αυτό είναι πολύ μεγάλο και ενδεχομένως θα πάνε κάπου αλλού και θα...
2: Μπορεί να μάθουν νέες αγορές, εννοείς, ναι. Ναι.
0: Ευελπιστούμε να τελειώσουν όσο το δυνατόν πιο σύντομα και μετά θέλει πάλι κουπί αγώνας, δηλαδή, για να φέρουμε αυτούς που χάσαμε και να φέρουμε και καινούργιους.
1: Σαν εμπορικός σύλλογος, κάποια δραστηριότητα για να προσελκύσετε...
0: Ήταν τώρα...
1: Σε συνεργασία με το Δήμο ενδεχομένως.
0: Νύχτα, αλλά δυστυχώς αναβλήθηκε 2-3 φορές επειδή δεν είναι έτοιμη ο Δήμος. Αναβλήθηκε 2-3 φορές. Ενώ του πήγαμε στη Σκαριά και τα λοιπά. Είχαμε και πρόβλημα ακόμα και με τη μουσική, τις γιορτές που άλλες χρονιές υπήρχε, να πούμε. Λοιπόν, τέλος πάντων, υπήρξαν κάποια προβλήματα. Ήταν να γίνει και Λευκή Νύχτα μέσα στον Ιούνιο. Έτσι το είχαν προγραμματίσει.
1: Ο λόγος που δεν έγινε.
0: Δεν είναι έτοιμος ο Δήμος στην πλατεία. Ακόμα δεν έχουμε φωτισμό εκεί πέρα.
2: Ναι.
0: Τώρα μπήκε φωτισμός αυτές τις μέρες που ακόμα δεν λειτουργήσε, έτσι.
2: Έχουν επηρεάσει όλα αυτά, ναι.
0: Και ευελπιζόμαστε με τις αρχές. Εντάξει, τώρα δεν είναι ακριβώς να το λέμε. Ας έχει γίνει πρώτα και να ανακοινωθεί κτλ.
2: Αντίστοιχα,
0: τέλος Αυγούστου, κάπου εκεί πέρα που ανατολιζόμαστε.
2: Αντίστοιχα με την τελευταία τριετία, δεν θα πω πενταετία γιατί είχαμε και την COVID. Είχαμε άλλα ζητήματα πιο πριν. Η αγοραστική κίνηση γενικότερα, έτσι, και οι τζίροι έχουν πέσει
0: πάρα πολύ. Πάρα πολύ, ειδικά η περσινή χρονιά και η φετινή, αυτή που διανύουμε, είναι πολύ άσχημες.
2: Ο κόσμος βλέπετε ότι συμβαίνει αυτό, γιατί, ας πούμε, γίνονται περισσότερες διαδικτυακές αγορές, πάει στα πιο οικονομικά.
0: Και αυτό, αλλά βάλτε τώρα σε μία μέση οικογένεια 3-4 ατόμων, λοιπόν, δεν περισσεύουν, εντάξει, πρώτη προτεραιότητα είναι, δηλαδή, να βιώσει η οικογένεια, δηλαδή, να πάει στο μάρκετ να έχει τη τροφή. Μετά δυσκολεύεται να πληρώσει και τους λογαριασμούς κοινή ωφελία, δηλαδή ΔΕΗ, το.
2: Ναι, με όλη αυτή την ακρίβεια.
0: Το τηλέφωνο,
2: φυσικά.
0: Ναι. Δυσκολεύεται. Στην τέτοια με τους επαγγελματίες, γιατί μια μεγάλη μερίδα είναι επαγγελματίες. Εδώ και 3 χρόνια τώρα μας έχει βάλει το τικμαρτό.
2: Αυτό θα ανέφερα, ναι.
0: Η οποία, δηλαδή, δεν μπορούσαμε να πληρώσουμε τα τρέχουσα, δηλαδή βάλαμε ακόμα ένα χαράτσι πάνω στο κεφάλι. Λοιπόν, και αυτός είναι και ένας μεγάλος ανασταλτικός παράγοντας. Αυτό το πράγμα έχουν κλείσει μαγαζιά. Αλλά δεν τα λέω τώρα για να παρηγορήσω ή να γλυκάνω το χάπι. Και σε άλλες πόλεις με φοιτητές πολλούς. Δηλαδή, παράδειγμα, για δουλειά ήμουνα στην Κομωτινή. Λοιπόν, έχουν κλείσει σωριδών μαγαζιά. Μια Κομωτινή που
2: φύγει
0: από νέο κόσμο τους φοιτητές και από στρατό, πράγματα που δεν τα έχουμε εμείς στο ελάχιστο, έτσι. Λοιπόν,
1: ενδεχομένως παίζει ρόλο το διαδίκτυο, έτσι, τα τελευταία χρόνια.
0: Ναι.
2: Με όλα αυτά που γίνονται, που αναφέρεται, με το τεκμαρτό, όταν έρχεται ένα καθαριστικό σε κάποιον που πριν μπορεί να πλήρωνε, παραδείγματος, 2.000 ευρώ και τώρα έρχεται 3, 4, 5, εννοείται ότι γίνονται και ρυθμίσεις, οπότε πού να ανταπεξέλθει από εκεί πέρα ο επαγγελματίας, ο επιτεδευματίας.
0: Είμαστε στη ρύθμιση όπως τα παλιά τα μπακάλικα. Ρύθμιση στη ρύθμιση είμαστε.
2: Έτσι,
0: χάνουμε τη μία ρύθμιση και ξανακάνουμε άλλη καινούργια. Αυτό το πράγμα γίνεται. Δυστυχώς για τους περισσότερους. Και μετά τι απερισσέψει, δηλαδή, να.

0: Δεν έχω εγώ. Πώς θα έρθω στους ξένους να πούμε.
1: Στήριξη.
0: Είχαμε και το φετινό πρόβλημα την περιοχή μας που είναι ως υπτοπλίστων αγροτική, που τώρα λένε ότι αυτές τις μέρες θα αξιοφληθούν για τον ΟΠΚΕΠΕ, δηλαδή.
1: Ναι, ή τα περσινά αποζημιώσει από παγετούς.
0: Δηλαδή, ήταν όλα, ήρθε και αυτό εδώ πέρα να πούμε. Σε μια περιοχή όπου η πλειοψηφία είναι αγρότες, άμα δεν έχει ο αγρότης, τι περιμένουμε να κινηθεί στην αγορά μετά να πούμε.
1: Στήριξη από εκεί και πέρα.
0: Αλλά είναι και η νεολαία, να πούμε την αλήθεια. Αυτό το φτηνό από το ίντερνετ, δηλαδή το διαδικτυακές πωλήσεις, λοιπόν, έχει γίνει πλέον τρόπο συνήθειας. Αλλά εδώ να πω, όχι να πω θα είμαι αυστηρός, όταν θα φτάσουν σε μια πόλη σαν τα Γιάννητσά, οποιαδήποτε πόλη, γιατί συμβαίνει σε όλες τις πόλεις, ότι θα υπάρχουν ελάχιστα μαγαζιά και θα σκεφτούν, παράδειγμα, και αυτοί και όλοι αυτοί που τους κατευθύνουν να ψωνίζουν από εκεί πέρα, αυτοί που τους χρηματοδοτούν, εμείς οι γονείς, δηλαδή να ψωνίζουν διαδικτυακά αντί να στηρίζουν την τοπική αγορά, όταν δεν θα υπάρχουν, ελάχιστα θα υπάρχουν μαγαζιά, σε τι πόλη θα...
1: Ναι, κύριε Σαραφούδη, πάνω σε αυτό όμως, όταν βλέπεις μια τοπική αγορά 9 στους 10 να προτιμούν τα Κινέζικα ή τα Τούρκικα και τα λοιπά και να κάνουν αντίστοιχες αγορές, και βλέπουμε τα τελευταία 20 χρόνια, 15 χρόνια, να μην το πάω και πιο πίσω, γιατί αυτό ξεκίνησε τουλάχιστον 30 χρόνια, έχουν κλείσει μόνο στη Θεσσαλονίκη πόσες, 20.000 βιοτεχνίες ελληνικές, χάθηκαν 100.000 θέσεις εργασίας. Όλο αυτό το βλέπαμε να έρχεται και δεν κάναμε τίποτα. Και καθόμαστε μόνο το συζητούσαμε μεταξύ μας, και εσείς ο ίδιος που είστε τόσα χρόνια μπορεί να λέγατε, ναι, θα ζητάμε από την πολιτεία. Έκανε κανείς κάτι, κινήθηκε, όχι. Δηλαδή αυτή νομίζω ότι είναι η απάντηση, ότι θα έπρεπε να προβλεφθούν όλα αυτά νωρίτερα.
0: Τέλος πάντων, εμείς στο τριτοβάθμιο όργανο πάντα μεταφέρουν τώρα τα αιτήματα. Άμα θέλετε να σας αναφέρουμε αυτή τη στιγμή, όπως τα έχω και μπροστά μου, τα αιτήματα που επικαιροποιούνται, δηλαδή ένα τακτό χρονικό διάστημα, αλλά δυστυχώς δεν μας ακούνε. Δεν μας ακούνε. Ναι. Είτε είμαστε ένα πρωτοβάθμιο όργανο Υπουργικό Σύλλογο, είτε το τριτοβάθμιο που είναι η συνομοσπονδία μας. Είναι λίγο φανερότερο ότι δεν μας θέλουν. Θέλουν τη δουλειά σε λίγα χέρια.
1: Αυτό ναι, ήθελα να σας πω. Πιστεύετε άλλο, αλλά... δηλαδή όντως ότι μπορεί να θέλουν να μείνουν μόνο οι πολυεθνικές στην αγορά, είτε σε μικρότερες είτε σε μεγαλύτερες πόλεις?
0: Δεν θέλω να κρύβομαι, αλλά δυστυχώς έτσι είναι τα πράγματα. Δεν θέλω να ακούγεται σαν πολιτικό, δηλαδή πολιτική θέση, αλλά αυτή τη στιγμή τουλάχιστον εγώ προσωπικά νιώθω ότι θέλουν να μας διώξουν.
1: Αυτό
0: θέλουν, τόσα χρόνια προσπαθούν να, όχι με τις Κυριακές, όχι με το ένα, όχι με το άλλο. Βρήκανε τώρα τον τρόπο να πούμε.
1: Έτσι, οπότε το μέλλον του εμπορίου το βλέπουμε να φθήνει.
0: Πολύ δυσίωνο, και η δουλειά θα πάει, αυτές είναι, εντάξει, να το λέμε, είναι νεοφιλελεύθερες πολιτικές, σε λίγα χέρια είναι αυτά εδώ πέρα, να πάει η αγορά. Αυτές είναι οι πολιτικές, δυστυχώς, να πούμε.
1: Ναι.
0: Οι λίγοι έχουν δυστυχώς περισσότερη δύναμη από τους πολλούς.
1: Γι' αυτό θα έπρεπε, όπως αναφέραμε έτσι κάποιες... Γι' αυτό θα έπρεπε, όπως αναφέρατε, ότι εφόσον γίνουν λίγο και τα έργα και η πλατεία και τελειώσουν όλα αυτά, να γίνουν κάποιες κινήσεις, είτε λευκή νύχτα, είτε κάποια στήριξη μεταξύ των καταστημάτων.
0: Θα μου πείτε, είναι λίγο, λοιπόν, αλλά πρέπει να γίνονται όμως, να πούμε. Άμα δεν υπάρξει, δηλαδή, γραμμή από την πολιτεία για ενίσχυση των μικρών, γιατί είμαστε μικρές επιχειρήσεις, δεν είμαστε ούτε καν μικρομεσαίες, μικρές είμαστε, οι πολύ μικρές, αυτές είναι η πλειοψηφία, το 90% σήμερα στην Ελλάδα είναι μικρές επιχειρήσεις. Λοιπόν, και το άλλο υπόλοιπο μέχρι το 100, άλλο 8-9% είναι μικρομεσαίες, και μετά πάμε στις μεγάλες.
1: Αυτό που αναφέραμε και πριν σας βγάλουμε στη γραμμή, ότι όταν από τον κορονοϊό και μετά και εκείνο το χρονικό διάστημα κλείσαμε τη μία χρονιά, κλείσαμε την άλλη χρονιά για μήνες και μήνες και τρέχανε τα ενίκια, έτρεχε ο ΕΦΚΑ, όλα τα πάντα, τα πάγια τρέχανε και έπρεπε να τα πληρώνεις. Ο άλλος και κρατημένα κάποια χιλιάρικα να είχε ή αυτό, ή έφτασε να χρωστάει ή τα ξόδεψε όλα για να μπορεί να πληρώσει τις υποχρεώσεις του. Οπότε πού να μπορέσει να επανέλθεις.
0: Να πω ότι εγώ έχω μιλήσει άσχημα και στους τότε κυβερνώντες, υπουργούς οικονομίας κτλ. Πολύ άσχημα, φοβηθήκαν έτσι πως φώναζε και τα λοιπά, γιατί εμάς ακάτεψε τελικά, μόνο εμάς ακάτεψε ο κορονοϊός. Οι υπάλληλοι καλά κάναν και τους δώσαν τα λεφτά τους, λοιπόν, αλλά εμείς δεν πήραμε ούτε καν το ελάχιστο. Αυτές οι επιστρεπτές προκαταβολές ούτε καν ασπιρίνες ήταν για τις περισσότερες επιχειρήσεις, λοιπόν, και λέγαμε δηλαδή, εμείς είμαστε πολίτες, τι είμαστε τώρα, δεύτερης, τρίτης κατηγορίας, να πούμε. Από τότε φαινόταν, συγγνώμη, το έργο ότι δεν μας θέλουν.
1: Τώρα το μήνυμά σας, να πούμε, προς καταναλωτές εν όψη...
0: Σε παίρνω εγώ λίγο, σε ένα λεπτό μιλάω. Ναι.
1: Το μήνυμά σας προς τους καταναλωτές έτσι, του τοπικής, λοιπόν, αγοράς εν όψη και της περίοδου.
0: Έχουμε θερινές εκπτώσεις οι οποίες θα διαρκέσουν μέχρι τέλος Αυγούστου. Οι εκπτώσεις θα είναι σίγουρα πάρα πολύ καλές, πολύ μεγάλες, πολύ γενναίες. Κάνουμε δηλαδή έκκληση στους καταναλωτές, στους συμπολίτες, στους συντοπίτες, να στηρίξουν την τοπική αγορά. Είναι μια αγορά που παρόλα αυτά που περνάει τα έχει όλα, και σε επάρκεια και σε τιμές. Λοιπόν, μόνο με τη στήριξη της αγοράς πιστεύω ότι θα πάνε προς το καλύτερο τα πράγματα.
1: Ναι, και να μην το πάμε μόνο στην ένδυση υπόδηση, να το πάμε σε όλο το ευρύ φάσμα.
0: Φυσικά, σε
1: όλο. Και για έπιπλα και όλα, τέλος πάντων, για όλους τους επαγγελματίες.
2: Για όλη την αγορά.
0: Εννοείται για όλη την αγορά. Δεν κάνουμε.
1: Όχι, το αναφέρω τώρα γιατί θυμήθηκα κάποιους που λένε, α, πήγα για έπιπλα ή παρήγγειλα ηλεκτρονικά ή αυτά, και λες, είναι δυνατόν να έρχεται φορτηγό τώρα, δεν ξέρω, από την Αθήνα, από κάπου αλλού ή απ' έξω, από Βουλγαρία, έπιπλα. Δεν υπάρχουν εδώ πέρα αυτό. Οπότε μιλάμε για όλη την αγορά.
0: Τι, δεν πάνε δηλαδή, παράδειγμα που λέμε, τα συζητάνε και όλος ο κόσμος στην αγορά, στα Σκόπια ή σε άλλες γειτονικές χώρες, είτε ακόμα και τα δόντια, να πάνε να βάλουν καύσιμα.
1: Ναι, έτσι.
0: Τα πάντα. Ισχύει για όλους τους κλάδους της αγοράς, να πούμε.
1: Εννοείται.
0: Να στηριχτεί η αγορά.
1: Αυτό
0: είναι το ίδιο για όλους.
1: Να είστε καλά, κύριε Σαραφούδη, να σας ευχαριστήσουμε, θα έχουμε ευκαιρία να τα λέμε
0: καλά,
1: και πάλι.
0: Καλό καλοκαίρι σε όλο τον κόσμο, σε εσάς, σε όλο τον κόσμο και σε όλους τους αδελφούς.
2: Καλή συνέχεια.
3: Εσείς πήρατε γραμμή τα νέα, μαζί, στην πρώτη γραμμή. Μια εκπομπή που σας τα λέει όλα έξω από τα δόντια. Για να μαθαίνετε πρώτοι, έγκυρα και έγκαιρα, ό,τι συμβαίνει. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, μαζί, στην πρώτη γραμμή. Όλη η επικαιρότητα και οι δικές σας παρεμβάσεις στον Πέλα FM. Πάρτε γραμμή.

0: Είδες πως κινηθεί εγώ έτσι.
1: Ανέφερα πάνω σε αυτό έτσι και τον κύριο Ζαραφούδη ότι πολλοί το κάνουν, για να μην λέμε από τη μια στήριξη τοπική αγορά και από την άλλη πηγαίνουμε και κάνουμε εμείς αγορές από τα κινέζικα και τα βλέπουμε.
0: Και εδώ που τα λέμε
1: σε 8 πλάσεις,
0: και τα καταστήματα, τα φυσικά καταστήματα και στην πόλη μας, όχι μόνο στην πόλη μας και σε όλη την Ελλάδα δουλεύουν διαδικτυακά και αυτά, έτσι.
1: Ναι, εφόσον είχαν βγει ναι, έτσι, τα e-shop, 9 στους 10, 8 στους 10, να πούμε ότι όντως έχουν πλέον και ένα e-shop.
0: Έχουν επενδύσει και σε αυτόν τον τομέα.
1: Εννοείται.
0: Θόδωρε, πρόσεχε στον δρόμο εσύ που τώρα που είσαι, έρχεσαι και από κρύα βρύση. Αν χρειαστεί κάτι από υλικά από κάνα κατσαβίδι, έχουμε εδώ να σε βοηθήσουμε.
1: Θα το συνεχίσω αυτό άλλη φορά, έτσι, όχι μόνο με την τοπική αγορά, γενικότερα με την κατάσταση. Ας μην επεκταθούμε άλλο σήμερα, το πάμε λίγο χαλαρά τώρα στο κλείσιμο. Πολλοί τραγουδιστές έρχονται στην περιοχή μας. Βλέπω τώρα και τον Μάκη τον Χριστοδουλόπουλο.
0: Και ο Μάκης.
1: 25 πότε? Ιούλη, από τη Δόξα Παλαιούμιλο τόπου. Έρχονται διάφοροι και καλά κάνουν. Από το Δήμο της Πέλλας έχουμε τι, 3-4-5 θέατρα, αυτό είναι. Κάποιες συναυλίες ακυρώθηκαν, δεν ξέρω αν θα μπορέσουν να προγραμματίσουν κάτι στο ενδιάμεσο, γιατί πολύ νέκρα
0: έχει
1: φέτος.
0: Έχει πολλές εκδηλώσεις, οι οποίες γίνονται από τους πολιτιστικούς συλλόγους.
1: Ναι, αυτό.
0: Χωρίς άλλος.
1: Ναι, ο ίδιος ο Δήμος δεν είδαμε και κάτι το ιδιαίτερο φέτος, όπως και πέρυσι. Και το ζήτημα είναι θα φτάσουμε σιγά σιγά και που λέμε σιγά σιγά θα γίνει ένα τσακ μπαμ και θα πηδήξουμε ξαφνικά και θα βρεθούμε στο Σεπτέμβρη.
0: Τσακ μπαμ. Καλό.
1: Θα φτάσουμε στο Σεπτέμβρη και θα αρχίσει η εμποροπανήγυρη και θα δούμε την κατάσταση που επικρατεί με τη νέα δημοτική αρχή. Πέρυσι δεν είχε κόσμο.
0: Δεν είχε.
1: Δηλαδή μεγάλη απογοήτευση ήταν. Μπαίνανε κάποιοι, βγαίνανε γρήγορα.
0: Για ποιο λόγο το...
1: Γιατί μπορεί καλά να πράξανε και κάνανε κάποιες μόνιμες εγκαταστάσεις που είναι κάποια σίδερα αυτά, κατασκευές που τα φέρνουν κάθε χρόνο, τρίτη χρονιά θα ισχύει αυτό.
0: Το αντίθετο συμβαίνει όμως, Χριστίνα, δίπλα μας στο Αιγίνιο που γίνεται χαμός κάθε χρόνο, έτσι.
1: Καλά, μιλάμε για εκατομμύρια κόσμου, δηλαδή στο σύνολο των ημερών μπορεί να είναι 500, 700, 800 χιλιάδες που μιλάμε για τρελό αριθμό δηλαδή κόσμου, ναι, επισκεπτών.
0: Εδώ τι φταίει,
1: Ελλάδα, που δεν έχουμε. Δυτική Μακεδονία, από κεντρική και...
0: Δεν έχουμε αυτή την επισκεψιμότητα που θα θέλαμε. Θέλουμε τόσο κόσμο.
1: Χρειάζεται μια βελτίωση, το σκέφτηκε ίσως σωστά, έπραξε στην αρχή, δημοτική αρχή, να υπάρξει κάποιος περιορισμός, μετά δεν επιτρεπόταν το ψήσιμο, χρειαζόταν άδειες, μπήκανε πρόστιμα, γίνανε μόνιμες κατασκευές.
0: Και στα άλλα μέρη.
1: Οπότε η πανήγυρη έγινε, συρρυκνώθηκε πάρα πολύ. Και αυτό μείωσε έτσι και την επισκεψιμότητα. Με το που έγινε την πρώτη χρονιά και μαθεύτηκε, σου λέει τι να ξαναπάω εκεί πέρα. Δεν ξέρω αν θα σκεφτούν κάτι διαφορετικό για φέτος. Καλοκαιρινές εκδηλώσεις έχουμε με αρκετούς τραγουδιστές, όπως είπαμε. Το πρωί έτσι υπήρξε μια ένταση με εξαφάνιση ενηλίκου. Ένας 16χρονος από την Αξό. Βρέθηκε όμως το παιδάκι, να είναι καλά.
0: Ευτυχώς.
1: Πανοήρ έχουμε από το ΕΠΑΛ της Αριδαίας το 25ο κιόλας με πολλούς τραγουδιστές και μουσικούς. 2 Ιουλίου έναρξη.
0: Μήπως έχει τμήμα μουσικής αυτό το ΕΠΑΛ και έχει δικό του τμήμα και κάνει δηλώσεις?
1: Όχι, δε, από την έφηξη νολές και αλμοπίας που θα γίνει στο ΕΠΑΛ της Αριδαίας, ναι, και είναι το 25ο που γίνεται εκεί. Του συμπέθρους από τα Τύρανα που έχουμε έτσι και χορηγία στο Ράδιο Πέλε.
0: Μια καλή
1: για τις 5
0: παράσταση.
1: Ιουλίου και 6, όσοι την έχει δει τουλάχιστον μια φορά ή ακόμη και τη σειρά που παίζει στην τηλεόραση, πρόκειται για έτσι μια εξαιρετική παράσταση πολλών ετών.
0: Έχουμε και πολλούς φίλους ηθοποιούς μέσα στην παράσταση.
1: Ναι, βεβαίως, φυσικά τα παιδιά εννοείται. Έχουμε και καλοκαιρινές γιορτές να συνεχίζουμε να βλέπουμε και με Κιάμο και με Βέρτη και με Χριστοδουλόπουλο.
0: Αυτά όλα μπορώ να τα δεις και όλα αναλυτικά να τα πούμε αύριο, να τα
1: δεις. Οπότε θα συνεχίσουμε να τα λέμε το πολύ πόντι έτσι. Λοιπόν, όχι δεν είμαστε εμείς οι πόντι, απλά λέω ότι οι περισσότερες εκδηλώσεις
0: είναι ωραίες οι εκδηλώσεις αυτές,
1: όπως έρχεται
0: πολύ
1: και
0: κόσμο,
1: από το Σύλλογο Ποντίων και εκεί προσεγγίζονται.
0: Ναι. Και έχω παρατηρήσει, Χριστίνα, ότι έχει πολύ συμμετοχή από νεαρό κόσμο.
1: Αυτό είναι το ιδιαίτερα ευχάριστο. Κάπου εδώ να κλείσουμε την εκπομπή και για σήμερα. Να είστε καλά, καλή συνέχεια να έχουμε.
0: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Συμπέθερη από τα Τύρανα. Η ξεκαρδιστική κωμωδία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου. Σκηνοθεσία Βιβί Παπαδοπούλου. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών στις 9. Γενική είσοδος 8 ευρώ. Μέρος των εσόδων θα δοθεί σε φιλανθρωπικό σκοπό. Συμπέθερη από τα Τύρανα. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών. Παραγωγή εκτέλεση Κασιθέ. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Βιβλιοπωλείο Γραφή, αρωματοπωλείο Perfume Lab.
2: Χορηγός επικοινωνίας Bella FM 103,3.
3: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
4: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
5: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θέατρο Δασάκη Αριδαία. Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση 20 ευρώ. Βιβλιοπωλεία Συμβολή και Τοξίδου και more.com.
6: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
7: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
8: Το Φεστιβάλ Επταπηδγείου 2026 παρουσιάζει την όπερα «Μποέμ» του Τζάκομο Πουτσίνι. Μια συγκλονιστική ιστορία για τον έρωτα, τα όνειρα της νιώτης και τη βίαιη ενηλικίωση. Με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 17, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Νισάν Σιδηρόπουλος.
10: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Νισάν Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Νισάν. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
9: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
10: Νισάν Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
11: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 2382-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
12: Bella FM

0: Γεια σας, είμαι η Μαντώ και ακούτε Πέλα FM 103,3.
1: Πέλα FM.
2: Γεια σας, είμαι ο Λούκας Γιώρκας και ακούτε Πέλα FM στους 103,3.

0: Καλά FM.
1: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στην Ισάν Σιδηρόπουλος.
2: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στην Ισάν Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
1: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
2: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
0: Πέλα FM.
3: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Γεια σας, είμαι ο Ηλίας Παλιουδάκης και ακούτε Πέλα FM 103,3.
1: Πέλα FM.
2: Γεια σας, είμαι η Μορφούλα και ακούτε Πέλα FM 103,3.

Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις τα σ' αγαπώ. Λες τα πάντα θα διαγράψεις στο τέρμα πως φτάσαμε. Εσύ ξεχνάς, σκορπάς, διαγράφεις τα

0: Η ώρα είναι 2.
1: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα turbo diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick J. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
2: KGM. Σιδηρόπουλος, ΑΕ, 4ο χιλιόμετρο, Σκύδρας Αριδαίας.
3: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, τα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
4: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
5: Πέλα FM.
6: Που γίνονταν στα θεμέλια του κτιρίου εργασίας εξκαφής. Μιλάμε για μια πολυκατοικία με 7 διαμερίσματα κατοικήσιμα σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν τις συνθήκες. Η ενημέρωση η πρώτη που υπάρχει είναι ότι είναι εγκλωβισμένα και να ζητούν 4 άτομα. Αυτό είναι τουλάχιστον η πρώτη επίσημη ενημέρωση που υπάρχει από το πυροσβεστικό σώμα που έχει σπεύσει το σημείο και μιλάμε για πολύ μεγάλη κινητοποίηση, διότι εκτός από τους 30 πυροσβέστες με τα 8 οχήματα που βρίσκονται στο σημείο είναι και ένας σκύλος έρευνας διάσωσης. Μιλάμε για στελέχη της πρώτης ΕΜΑΚ που συμμετέχουν σε τέτοιες επιχειρήσεις. Οι εικόνες τώρα από το σημείο είναι πραγματικά αποκαρδιωτικές, γιατί φαίνεται πραγματικά να έχει εξαφανιστεί αυτό το κτίριο στο οποίο εμείς αναφερόμαστε, να έχει καταρρεύσει σαν χάρτινος πύργος. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν και τη δυσκολία αυτής της επιχείρησης. Ακόμα και για αυτούς τους 4 εγκλωβισμένους γίνεται λοιπόν μια προσπάθεια σε πρώτο στάδιο να διαπιστώσουν τα στελέχη της πυροσβεστικής αν υπάρχει κάποιο άτομο το οποίο ενδεχομένως ζητά βοήθεια, αν υπάρχει κάποιο ίχνος το οποίο θα διευκολύνει κάπως και θα κατευθύνει πιο συγκεκριμένα τις έρευνες, γιατί μιλάμε για ένα μέρος το οποίο έχει καλυφθεί από μπάζα, από συντρίμια, μια μεγάλη έκταση από την ολική κατάρρευση αυτού του κτιρίου.
7: Οπότε γίνεται, είναι σε εξέλιξη αυτή η έρευνα.
6: Εικόνα.
7: Μάλιστα, μάλιστα. Γιώργο, θα χρειαστεί να επανέλθουμε όπως αντιλαμβάνεσαι. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης, ο αστυνομικός μας συντάκτης, εκεί για να καταλάβετε, μας το περιέγραψε βεβαίως καλά ο Γιώργος, η πολυκατοικία αυτή έχει καταρρεύσει κάθετα, δηλαδή μοιάζει, πώς να σας το πω, σαν εικόνα που έχουμε μετά από ένα σεισμό, όταν καταραίει, πέφτει ένα κτίριο, δηλαδή ίσιωμα όλα. Έτσι έχει γίνει στα Πετράλωνα με αυτή την πολυκατοικία και πυροσβέστες αυτή τη στιγμή πάνω στα χαλάσματα με το σκύλο, τον εκπαιδευμένο, αναζητούν ίχνη ζωής από τους καταπληροφορίες 4. Κατά άλλες πληροφορίες, ίσως και περισσότεροι, που ενδεχομένως βρίσκονται εγκλωβισμένοι σε αυτά τα συντρίμια. Νομίζω εκεί είναι ο Βαγγέλης Κοκολάκος ή ο Νίκος Μαλιαράκης και μεταδίδουν από το σημείο που έχει γίνει η κατάρρευση.
8: Στον δρόμο και μέχρι και αυτήν την ώρα όλοι μένουν εδώ, κοιτάζουν τις πυροσβεστικές δυνάμεις που ουσιαστικά κάνουν μια τιτάνια προσπάθεια αυτή τη στιγμή μέσα στα χαλάσματα και όλοι περιμένουν να δουν και εύχονται να μην υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι να βρίσκονταν εκείνη τη στιγμή εντός της πολυκατοικίας. Όπως είπαμε, συνδράμει και η ελληνική αστυνομία, το ΕΚΑΒ και ο ΔΔΕ. Υπάρχει αυτή η πληροφορία ότι υπάρχουν τέσσερα εγκλωβισμένα άτομα δεν είναι κάτι που έχει αποσαφινιστεί ακόμα, γιατί υπήρχε και ένα λεωφορείο που σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες περνούσε εκείνη τη στιγμή από τον δρόμο ακριβώς μπροστά από την πολυκατοικία. Έπεσαν κάποια θραύσματα και πάνω στο λεωφορείο δεν είναι ακόμα σαφές αν οι εγκλωβισμένοι για τους οποίους μιλούσε νωρίτερα το πυροσβεστικό σώμα αφορούσαν το συγκεκριμένο λεωφορείο ή αν υπήρχαν εκείνη τη στιγμή και άνθρωποι μέσα στη...
7: Ο Νίκος Μαλιαράκης μπροστά στο σημείο του συμβάντος μας μεταδίδει, ενώ από ό,τι μπορώ να διακρίνω είναι τουλάχιστον 20 πυροσβέστες που έχουν αναπτυχθεί πάνω στα χαλάσματα και αυτή τη στιγμή βγάζουν έναν εξοπλισμό που μάλλον είναι ένας ειδικός εξοπλισμός για τον εντοπισμό ήχων, κάτι τέτοιο υποθέτω. Είναι και ο Γιώργος Κεραμτζόλης στο στούντιο να μας βοηθήσει λιγάκι.
0: Ναι, ναι, βεβαίως. Λοιπόν, αυτό που βλέπετε τώρα στην τηλεόραση, δηλαδή αν ανοίξετε την τηλεόραση του Sky, είναι πραγματικά συσκευές εντοπισμού ήχου, εντοπισμό επίσης ακόμα και για αέρια, αν υπάρχουν εκεί μέσα στο κτίριο, για να διαπιστωθεί αν υπάρχει ανθρώπινη ζωή,
7: ναι,
0: μέσα σε αυτά τα χαλάσματα. Επίσης θα χρησιμοποιηθούν αργότερα και οι ειδικές κουβέρτες που χρησιμοποιούν οι ειδικές δυνάμεις πυροσβεστικής για να μπορέσουν να απεγκλωβίσουν τους ανθρώπους που υπάρχουν εκεί μέσα.
7: Γίνονταν,
0: είναι μια πολύ ωραία διαδικασία.
7: Κατά πληροφορίες.
0: Ναι, ναι, ναι.
7: Γίνονταν εργασίες στην πολυκατοικία και ενδεχομένως, γι' αυτό λένε οι πληροφορίες, ότι ενδεχομένως εγκλωβισμένοι είναι και όσοι εργάζονταν.
0: Κυρίως, ναι,
7: την ώρα εκείνη.
0: Επίσης θα πρέπει να γίνει προσεκτική δουλειά, διότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να έχουμε και κατάρρευση κάποιου άλλου τμήματος κατά τη διάρκεια των προσπαθειών της πυροσβεστικής. Άρα λοιπόν εκεί δεν μπορούν να πλησιάσουν εύκολα άνθρωποι που δεν έχουν σχέση με την επιχείρηση. Mm-hmm. Απομακρύνονται επίσης και πολύ μακριά για τα τηλεοπτικά συνεργεία, γι' αυτό δεν βλέπουμε. Μάλλον τα πλάνα που βλέπουμε είναι από μακρινή απόσταση, διότι θα πρέπει να υπάρχει απόλυτη ησυχία. Αυτό το έχουμε διαπιστώσει και το έχουμε ζήσει και σε πάρα πολλές σεισμικές σεισμούς.
7: Ναι, δυστυχώς είναι οικίες οι εικόνες.
0: Είναι
7: λέω
0: πιο δύσκολη.
7: Δυστυχώς είναι οικίες, γιατί ναι, τέτοιες εικόνες έχουμε στους σεισμούς. Δηλαδή, ένα κτίριο να έχει καταρρεύσει ολοσχερός,
0: ναι, ναι, ναι,
7: να έχει γίνει ένα με το ισόγειο, να έχουν πέσει όλοι οι όροφοι δηλαδή, ένα με το ισόγειο. Και τώρα πάνω στα χαλάσματα, δηλαδή, πώς να το πω, στην ταράτσα αυτού του
0: ναι,
7: κτιρίου,
0: ναι, ναι, ναι,
7: που προϋπήρχε στην ταράτσα, είναι 4, 5, 6 πυροσβέστες με 2 σκύλους από ό,τι μπορώ να διακρίνω και με ειδικά μηχανήματα εντοπισμού ήχου να ψάχνουν να βρουν τους επιζώντες.
0: Ναι,
7: να ψάχνουν να βρουν βασικά δίωδο μέσα στα χαλάσματα.
0: Είναι το πιο δύσκολο κομμάτι αυτής επιχείρησης. Να μπορέσεις δηλαδή να μπεις, να φτιάξεις ένα μικρό τούνελ, να πλησιάζεις, γιατί ακόμα ναι, δεν ξέρουμε το υπόγειο σε τι βάθος είναι.
7: Τι βρίσκεται
0: και
7: εκεί.
0: Τι βρίσκεται
7: ο
0: εκεί.
7: Βαγγέλης Κοκολάκος, νομίζω, από εκεί μεταδίδει.
9: Εγκλωβισμένων μετά από σεισμούς.
7: Ο Παναγιώτης Σπυρόπουλος.
9: Ειδικό διασωστικό όχημα, το οποίο με γεώφωνα, κάμερες, με αισθητήρες ανίχνευσης θερμότητας και καρδιακών παλμών θα επιχειρήσουν να δουν αν υπάρχουν εγκλωβισμένοι μέσα στα συντρίμια. Είναι λίγο δυσίωνες οι πρώτες αναφορές των πυροσβεστών που βρίσκονται στο πεδίο όσον αφορά ήχους, εκκλήσεις βοήθειας ή φωνές. Προς το παρόν δεν ακούν τίποτα.
10: Ανταπόκριση.
9: Ωστόσο θα φέρουν όλα αυτά τα μηχανήματα που έχουν φτάσει ήδη εκεί μαζί με την πρώτη ΕΜΑΚ, προκειμένου να, που είναι πιο ευαίσθητα τα συγκεκριμένα μηχανήματα, να μπορέσουν να διακρίνουν, να εντοπίσουν σημεία που ενδεχομένως θα επικεντρωθεί το επόμενο χρονικό διάστημα η προσπάθεια διάσωσης και ανάστασης.
7: Βγήκε πριν από λίγο και επίσημη ενημέρωση από το πυροσβεστικό σώμα. Δεν προσθέτει κάτι,
0: ναι,
7: απλά επειδή μιλούσαμε για τις δυνάμεις που έχουν σπεύσει εκεί, είναι η πρώτη ΕΜΑΚ, η ειδική μονάδα αντιμετώπισης καταστροφών, είναι 2 σκύλοι έρευνας και διάσωσης και προς βοήθεια βασικά των πυροσβεστών που αναζητούν ίχνη ζωής είναι η αστυνομία, έχει αποκλείσει το χώρο, το ΕΚΑΒ, η ΔΕΦΑ για το φυσικό αέριο. Καταλαβαίνουμε
0: γιατί. Γιατί περνά και από αγωγός φυσικό αέριο.
7: Και ο ΔΕΔΙΕ επίσης αντιλαμβανόμαστε.
0: Για να κόψει το ρεύμα, γιατί έχουν πέσει και κολόνες. Επίσης, να ξέρετε σε αυτές τις περιπτώσεις, η πυροσβεστική υπηρεσία ζητάει τα σχέδια κατασκευής αυτού του κτηρίου.
7: Mm.
0: Δηλαδή, όταν έχουμε τέτοια ζητήματα, πρώτο που κοιτάνε τα σχέδια κατασκευής και τις αλλαγές που έχουν γίνει κατά τη διάρκεια ζωής αυτού του κτηρίου, δηλαδή πότε προσθέθηκαν κολόνες, πότε προσθέθηκαν όροφοι, τι αλλαγές έχουν γίνει και, αλλά το βασικό είναι η οικοδομική άδεια και τα σχέδια για να μπορέσουν να δουν πού βρίσκεται το υπόγειο, αν υπήρχαν σκάλες, πού ήταν, πού έγιναν εργασίες από αυτό το συνεργείο και για ποιο λόγο γίνονταν αυτές οι εργασίες. Όλες αυτές οι διαδικασίες τώρα θα πρέπει να μελετηθούν, να εξεταστούν, για να, αλλά βέβαια το κυριότερο είναι να μπορέσουν τα στελέχη της ΕΜΑΚ.
7: Μιλάει άνθρωπος από εκεί τώρα, κάτοικος περιοχής.
10: Γιατί λίγο πιο πριν είχε έρθει ένα τεράστιο όχημα, πολύ μακρύ όχημα, και ήταν από το σημείο που είναι το συνεργείο στη γωνία, με ένα τεράστιο σωλήνα, και ακριβώς στο τέλος του μηχανήματος ήταν μια πολύ μεγάλη μπετονιέρα. Αυτή η μπετονιέρα ήταν στο φουλ, έδινε στροφές και έδινε τα μπετά.
11: Ακούμε τώρα δηλώσεις των κατοίκων.
7: Ναι, είναι άνθρωποι εκεί, περιγράφουν, λέει ήταν μια μπετονιέρα, μα αυτό είναι, γι' αυτό...
0: Ναι, δεν μας διευκρινίζει ο κάτοικος,
7: το θέμα.
0: Δεν μας διευκρινίζει ο κάτοικος τι εννοούσε, δηλαδή γινόταν τσιμεντοενέσεις, ενίσχυε το συνεργείο αυτό τα θεμέλια τους, δηλαδή... Δεν έχουμε μια απάντηση για το τι γίνονταν εκεί εργασίες.
7: Ναι, και οι σκύλοι προσπαθούν, βλέπουμε δύο σκυλιά στα συντρίμια, προσπαθούν, πηγαίνουν από τη μια πλευρά της πολυκατοικίας, από την άλλη προσπαθούν να εντοπίσουν, ειδικά εκπαιδευμένοι σκύλοι, προσπαθούν να εντοπίσουν τους εγκλωβισμένους που κατά βεβαιότητα, έτσι όπως λένε τουλάχιστον οι μαρτυρίες που έχει συγκεντρώσει η πυροσβεστική, υπάρχουν εκεί. Ελπίζουμε όχι, αλλά το αναφέρουν ως κάτι δεδομένο. Πώς να το πω. Και από το αρχηγείο της πυροσβεστικής αναφέρεται ως δεδομένο.
0: Είναι εκπαιδευμένα αυτά τα σκυλιά, ούτως ώστε να βρίσκουν ακόμα και την μικρή χαράδρα, να πλησιάζουν εκεί που εντοπίζεται ανθρώπινη ζωή και να στέλνουν ειδοποίηση στα στελέχη της προσβεστικής υπηρεσίας, και ούτως ώστε να ξεκινήσει από εκεί πέρα η επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό.
7: Για να επιστρέψουμε στο σημείο, Γιώργο, σε λιγάκι θα επιστρέψουμε στο σημείο. Είναι και οι δημοσιογράφοι του Sky και ο Βαγγέλης Κοκολάκος και ο Νίκος Μελιαράκης και περιγράφουν αυτές τις σοκαριστικές εικόνες από την πολυκατοικία που κατέρευσε στα Πετράλωνα, με τις προσπάθειες της πυροσβεστικής να βρίσκονται σε εξέλιξη. Επειδή δώσαμε πολλές πληροφορίες τα τελευταία 10 λεπτά, να συνοψίσω, έχει καταρρεύσει μια πολυκατοικία στα Πετράλωνα.
0: Οδός Αλκμίνης 22. Πετράλωνα.
7: 7 διαμερίσματα, έτσι, σύμφωνα με την πλήρη ενημέρωση που έχει το πυροσβεστικό σώμα, γιατί είναι πολύ δύσκολο από την εικόνα που βλέπουμε, είναι πολύ δύσκολο να διακρίνουμε ούτε τους ορόφους, ούτε πόσα διαμερίσματα είχε. Έχουν γίνει όλα ίσιωμα, δηλαδή έχει καταρρεύσει, έχει έρθει, η ταράτσα έχει φτάσει στο ισόγειο, η καταρρεύσει πλήρως.

ακούσαν νωρίτερα κάποιοι από τους περίοικους ενίκους παρακείμενων κτηρίων και κάποιοι από αυτούς κατάφεραν να απομακρυνθούν. Να σου πω ότι σε άλλο επίπεδο η ελληνική αστυνομία αναζητά μέλη του συνεργείου εργασιών στη συγκεκριμένη οικοδομή και υπευθύνων, προκειμένου να δουν αν αυτές οι εργασίες ήταν νόμιμες.

0: Το σημείο του 1999 αναφέρουν ότι η κατάρρευση του συγκεκριμένου κτηρίου δυστυχώς τους θυμίζει εκείνη την εικόνα που αντίκρισαν σε φυσικά σε πολλαπλά κτίρια στην
1: Σας το είπαμε, είναι η εικόνα δηλαδή μοιάζει σαν αυτή που βλέπουμε μετά από ένα πολύ ισχυρό σεισμό και πρόσφατη ήταν εικόνα στη Βενεζουέλα. Η κατάρρευση του κτηρίου θυμίζει μια τέτοια εικόνα. Υπάρχει μια επικαιροποίηση της ενημέρωσης από το πυροσβεστικό σώμα και έχει μια σημασία. Λέει ότι οι τελευταίες ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες κάνουν λόγο για έναν εγκλωβισμένο, αλλά οι έρευνες και η συγκέντρωση πληροφοριών συνεχίζεται. Γιατί το πρώτο που είπαν στο κλιμάκιο των πυροσβεστών που έφτασε εκεί είναι ότι είναι τέσσερις. Ότι είναι τουλάχιστον τέσσερις που ήταν στο ισόγειο, υπόγειο και εργάζονταν. Η πυροσβεστική τώρα, και αυτό μπορεί να έχει τη σημασία του, έχει αναθεωρήσει τον αριθμό. Αλλά βεβαίως είναι πολύ νωρίς ακόμη να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Και επίσης ενημερώνει ότι έχει φτάσει εκεί ειδική μονάδα με σκύλους, τα είπαμε, και την επιχείρηση συντονίζει ο ίδιος ο υπαρχηγός
2: του πυροσβεστικού
1: σώματος, ο κύριος Παπάς. Βρίσκεται εκεί ο υπαρχηγός και συντονίζει και έχει δοθεί και εντολή σε άλλες ΕΜΑΚ, σε άλλες ειδικές μονάδες να είναι σε ετοιμότητα, δηλαδή έχουν. Βρίσκονται, πώς να το πω, στα αυτοκίνητα πάνω και περιμένουν σήμα να πάνε και εκείνες εάν ζητηθεί.
2: Μια πολύ πολύ πολύ δύσκολη επιχείρηση αυτή, διότι θέλει προσεκτικές κινήσεις, γιατί αν δεν γίνει σωστά η κίνηση υπάρχει κίνδυνος να εγκλωβιστούν και άλλοι άνθρωποι. Και επίσης θα πρέπει να γίνει και έλεγχος και στα διπλανά κτίρια.
1: Και στα διπλανά. Μου επιτρέπεις, Γιώργο, ο Νίκος Μαλιαράκης από το σημείο εκεί του σημάδου.
3: Οι συγκεκριμένες πολυκατοικίες είχαν αποχωρήσει, ενδεχομένως να είχαν αντιληφθεί ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Ωστόσο, οι άνθρωποι εδώ πέρα που άκουσαν την κατάρρευσή μας περιγράφουν ότι όλα έγιναν κυριολεκτικά μέσα σε μια στιγμή και φυσικά ευχή όλων ήταν να μην υπήρχαν εκείνη τη στιγμή ένικοι εντός της.
4: Γιατί έγινε και μέρα μεσημέρι, έγινε νωρίς. Υπάρχει πιθανότητα κάποιοι να ήταν στις δουλειές τους, κάποιοι άλλοι όμως να ήταν στο σπίτι τους. Είναι και τα σχολεία κλειστά. Καταλαβαίνουμε.
1: Λοιπόν, ακόμα και την περιγραφή από το σημείο, από τον Νίκο Μελιαράκη, της επιχείρησης αυτής των πυροσβεστών. Είναι πολύ δύσκολες οι στιγμές και είναι και μια πολύ δύσκολες στιγμές, γιατί βλέπουμε την αγωνία ανθρώπων που έχουν συγκεντρωθεί, αυτό εννοώ, έχουν συγκεντρωθεί στο σημείο, δεν ξέρω αν είναι κάτοικοι της περιοχής που έχουν πάει εκεί να δουν τι ακριβώς έχει γίνει, δεν ξέρω αν είναι συγγενείς ανθρώπων που αυτή τη στιγμή τους αναζητούν, πάντως είναι έκδηλη αγωνία ανθρώπων που βρίσκονται εκεί, σε μια απόσταση βέβαια έχει αποκλειστεί ο χώρος, έτσι, σε μια απόσταση, και περιμένουν να δουν πώς θα πάει όλη η επιχείρηση. Έχουν συγκεντρωθεί πυροσβέστες. Δεν είναι πολλοί πυροσβέστες πάνω από τα ερείπια. Είναι προσεκτικά, είναι 3-4 πυροσβέστες με τους σκύλους που ψάχνουν. Οι υπόλοιποι είναι σαν να παίρνουν οδηγίες από τον επικεφαλής για το πώς θα κινηθούν.
2: Πρέπει πρώτα να εντοπιστεί ο χώρος εισόδου, ούτως ώστε να φτιαχτεί ένα τούνελ.
1: Και να μπουν μέσα.
2: Για να μπορούν να μπουν μέσα στα χαλάσματα.
1: Να μέσα στα χαλάσματα.
2: Γιατί αυτή η πρώτη φάση είναι και πλέον πιο δύσκολη.
1: Ναι.
2: Πρέπει να βρουν ακριβώς το σημείο
1: και για την ασφαλειά τους, αλλά ασφαλειά και, για όλα.
2: Και επίσης για άλλη μια φορά θα το ξαναπούμε εδώ, γιατί χρειάζεται η ηλεκτρονική ταυτότητα των κτηρίων. Εάν το κτίριο αυτό έχει ηλεκτρονική ταυτότητα, καλείται ο μηχανικός του κτηρίου, μπορεί να βοηθήσει, μπορεί να πει ακριβώς
1: όπως έχει γίνει, ναι, Γιώργο, αυτό το πράγμα.
2: Μα για αυτό το σκοπό η ηλεκτρονική ταυτότητα του κτηρίου γίνεται, υπάρχει για αυτό το σκοπό.
1: Έχει γίνει σαν ένα σωρούσκο.
2: Η κατάρρευση αυτό γίνεται. Αυτό σημαίνει. Και γι' αυτό και οι ανελκυστήρες που σήμερα λέγει η προθεσμία, γι' αυτό τον λόγο γίνονται. Mm. Έχουν γίνει τόσα δυστυχήματα και τόσα ατυχήματα με ανελκυστήρες και επί η πολιτεία να ξεκινήσουν την καταγραφή τους.
1: Πάντως φαίνεται να

0: παλιό κτίσμα, έτσι, δεν φαίνεται μια πολυκατοικία, πώς να το πω, δεκαετίας. Φαίνεται παλιό το οίκημα.
1: Ναι, δεν είναι θέμα παλαιότητας, είναι θέμα και τι αλλαγές έχουν γίνει. Δηλαδή και αν κατά το παρελθόν έχουν πέσει κτήχοι, έχουν αλλάξει, βεβαίως, και τις εργασίες που έγιναν σήμερα και τι αλλαγές έχουν γίνει κατά τη διάρκεια των χρόνων σε αυτό το κτίριο, δηλαδή έπεσαν τείχοι, έπεσαν δοκάρια για να μεγαλώσουμε. Όλα αυτά τα κάνουμε χωρίς να ξέρουμε.
0: Ο Παναγιώτης Σπυρόπουλος από το αρχηγείο με τις πληροφορίες του.
2: Σε συγκεκριμένα σημεία τις έρευνες και από εκεί και έπειτα να σχεδιάσουν σύμφωνα με το πρωτόκολλό τους τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να εσχωρήσουν σε ένα κτίριο το οποίο έχει καταρρεύσει. Υπάρχουν μεγάλες συμπαγές, όγκοι από τσιμέντα και σίδερα τα οποία χρειάζονται ειδική αντιστήριξη προκειμένου να μπορέσουν και οι ίδιοι με ασφάλεια να περάσουν στο εσωτερικό του κτιρίου. Να σημειώσω ότι στα Πετράλωνα, στο σημείο της κατάρρευσης βρίσκεται και ο υπαρχηγός του πυροβεστικού σώματος Αναστάσιος Παπάς, ο οποίος συντονίζει από εκεί τις επιχειρήσεις. Σε ένα άλλο επίπεδο, στελέχη της αστυνομίας αναζητούν τον ιδιοκτήτη της πολυκατοικίας ή τουλάχιστον του κτηρίου που φαίνεται να γινόντουσαν οι εργασίες, εργαζομένους ή υπευθύνους αυτών των εργασιών. Θέλουν να διαπιστώσουν τι εργασίες γινόταν, αν ήταν νόμιμες, ποιοι ενδεχομένως θα συλληφθούν, γιατί πρέπει να καταθέσουν αρχικά και στη συνέχεια να μιλήσουμε με τον εισαγγελέα για τις περαιτέρω δικονομικές ενέργειες. Βέβαια, αυτά όλα είναι σε ένα δεύτερο στάδιο.
3: Αυτά έρχονται αμέσως μετά.
0: Λοιπόν, είναι ο χρόνος. Ο χρόνος αυτή τη στιγμή είναι αντίπαλος για. Βασικά για τον άνθρωπο ή τους ανθρώπους που ενδεχομένως αυτή τη στιγμή ενδεχομένως λέμε, γιατί δεν υπάρχει κάποιο στοιχείο απόδειξη, υπάρχουν μόνο μαρτυρίες. Οι μαρτυρίες λένε στους πυροσβέστες ότι εδώ δούλευαν κάποια άτομα. Στην αρχή είπαν για τέσσερις, η πυροσβεστική τώρα λέει αναζητούμε έναν. Τέλος πάντων, ο χρόνος είναι τώρα πολύ βασανιστικά περνάει και για τον εντοπισμό αυτού του ανθρώπου, για τη διάσωσή του και γι' αυτό κάνουν όλες αυτές τις ενέργειες τώρα οι πυροσβέστες στο ειδικό κλιμάκιο της ειδικής μονάδας αντιμετώπισης καταστροφών με τα ειδικά σκυλιά. Είναι πιθανό να πάρει και ώρες. Όχι, είναι πιθανό.
1: Όχι, μπορεί να πάρει και μέρες.
0: Σχεδόν σίγουρο είναι.
1: Μπορεί να πάρει και μέρες.
0: Θα πάρει
1: δηλαδή
0: ώρες μια τέτοια επιχείρηση. Έτσι. Έχει καταρρεύσει μια ολόκληρη πολυκατοικία και προσπαθούν τώρα, είναι στο σημείο που προσπαθούν να δουν πώς θα τρυπήσουν μέσα στα ερείπια, να βρουν κάποια δίωδο να περάσουν μέσα. Για
1: και
0: να καταλάβετε
1: θέλει
0: τι γίνεται.
1: Ειδικό εξοπλισμό, καλά εκπαιδευμένα στελέχη της πυροσβεστικής, μαζί με τα σκυλιά να μπορέσουν να εντοπίζουν πού βρίσκεται αυτός ο άνθρωπος, για να μπορέσουν να τον απεγκλωβίσουν.
0: Είναι
1: το πιο σημαντικό αυτό.
0: Να πάμε μία ακόμα φορά στον Νίκο Μαλιαράκη που είναι εκεί στην πολυκατοικία που κατέρευσε στα Πετράλωνα.
4: Με τον ειδικό εξοπλισμό που έχουν να διαπιστώσουν αν υπάρχουν άνθρωποι μέσα στα χαλάσματα.
3: Είναι μία μεγάλη επιχείρηση αυτή. Είναι μία συντονισμένη επιχείρηση αυτή με πολύ σωστές κινήσεις, τουλάχιστον όπως μπορούμε να δούμε και εμείς από τον drone του Sky από ψηλά. Την εικόνα είναι τουλάχιστον τέσσερις οι διασώστες.
0: Λοιπόν, η διασώστες εκεί με τα εκπαιδευμένα σκυλιά, η πυροσβεστική, οι πυροσβέστες, το κλιμάκιο εκεί το συντονίζει ο ίδιος ο υπαρχηγός του πυροσβεστικού σώματος. Σε αυτό το κομμάτι δεν είναι ώρα, αλλά το λέω εγώ, δηλαδή ότι οι Έλληνες πυροσβέστες σε αυτές τις υπηρεσίες είναι από τις ελίτ του κόσμου. Από τις ελίτ του κόσμου.
1: Έτσι.
0: Οι Έλληνες διασώστες σε αυτές τις επιχειρήσεις και ο εξοπλισμός που έχουν είναι ελίτ. Οπότε αυτή τη στιγμή οι επαγγελματίες, οι καλύτεροι επαγγελματίες σε παγκόσμιο επίπεδο, δηλαδή δεν είναι υπερβολή να
1: δεν
0: το πούμε.
1: Είναι τυχαίο ότι ακόμα
0: Έλληνες,
1: δεν είναι,
0: είναι εκεί στα Πετράλωνα και προσπαθούν να εντοπίσουν τον εγκλωβισμένο. Μου επιτρέπεις, Γιώργο,
1: ναι,
0: είναι η Χρυσαμπόλια στο στούντιο, γιατί έχει κάποιες πληροφορίες που τις έχει συγκεντρώσει από το αρχηγείο του πυροσβεστικού σώματος.
5: Mm-hmm. Χώρια από αυτή τη μάχη που δίνεται στο σημείο, δίνεται και μια άλλη μάχη να διασταυρώσουν τα στοιχεία των ανθρώπων που βρίσκονταν μέσα.
0: Αυτό.
5: Μέσα, λοιπόν, υπάρχει μια πολύ θετική πληροφορία αυτή τη στιγμή, ότι μια κοπέλα που υπήρχε πληροφορία ήταν μέσα, δεν είναι μέσα, έχουν μιλήσει μαζί της, είναι καλά, βρίσκεται αλλού.
0: Μάλιστα.
5: Οπότε συνεχίζεται αυτή η διασταύρωση πληροφορία.
0: Και
5: ανθρώπων, καθώς επίσης και των ανθρώπων που δούλευαν και έκαναν τις εργασίες εκεί.
0: Πολύ καλό νέο μας έφερες. Και ίσως γι' αυτό αλλάζει συνεχώς και ο αριθμός. Στην αρχή τους έλεγαν ότι ήταν 4, μετά 3, τώρα 1. Αλλά είναι καλό, δηλαδή μια, και μια θετική εξέλιξη αυτό το μεσημέρι. Τι να πω, σε ευχαριστούμε πολύ, την Μπέσα Μπόλια. Γιώργο, θα μείνουμε σε επικοινωνία. Ναι. Θα πάμε τώρα σε διαφημίσεις και επανέλθουμε. Βεβαίως θα επανέλθουμε μετά νεότερα γι' αυτό, αλλά θα βάλουμε και τα υπόλοιπα θέματα που τρέχουν στη σημερινή δισογραφία.
6: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημιούπολη του Unique Athens, 21η οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unique και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες www.unique.ac.cy.
7: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
8: Η bwin φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
9: Πολύωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύωρο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
10: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
11: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
12: Πάμε δυνατά και σταθερά.
11: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
13: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
14: μέχρι όσο θέλω εγώ.
13: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
15: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησης. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
16: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
17: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα. Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
18: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
17: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
19: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
18: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
16: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες. Θες. Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
0: Επιστρέψαμε. Επιστρέφουμε. Θα προχωρήσουμε, επαναλαμβάνω, και στα υπόλοιπα της ιδιοσιογραφίας. Αν μπήκατε στην ακρόαση τα τελευταία λεπτά, σας μεταδίδαμε όλες τις εξελίξεις από τα Πετράλωνα, εκεί όπου έχει καταρρεύσει μια πολυκατοικία και έχουν σπεύσει πυροσβέστες και αναζητούν τυχόν εγκλωβισμένους. Ας κάνουμε, πριν προχωρήσουμε στα υπόλοιπα θέματα, ας κάνουμε μια σύνοψη, Γιώργο, των όσων έχουν γίνει, ο Γιώργος Κεραμτζόγλου είναι, όσων έχουν γίνει μέχρι τώρα. Και συχνά πυκνά θα, σε όποια εξέλιξη έχουμε, θα μεταφερόμαστε στα Πετράλωνα.
1: Εδώ και αρκετή ώρα, λοιπόν, στελέχη από τη μονάδα αντιμετώπισης εκτάκτων καταστροφών, την ΕΜΑΚ δηλαδή, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, κάνουν ελέγχους και έρευνες στο κτίριο το οποίο κατέρευσε.
0: Προσπαθούν μια πολυκατοικία.
1: Μια πολυκατοικία Αλκμίνης 22 στα Πετράλωνα. Εκεί γίνεται τώρα η επιχείρηση με τα στελέχη του πυροσβεστικού σώματος, ούτως ώστε να μπορέσουν να δημιουργήσουν μια δίωδο για να εντοπίσουν το ένα άτομο το οποίο, κατά πληροφορίες της πυροσβεστικής, είναι εγκλωβισμένο εκεί μέσα στο υπόγειο αυτού του κτιρίου που κατέρευσε, και προσπαθούν και με τη βοήθεια δύο εκπαιδευμένων σκυλιών του πυροσβεστικού σώματος να εντοπίσουν. Επίσης και με ειδικό εξοπλισμό, έχουν οδικό εξοπλισμό που μπορούν να εντοπίσουν τη φωνή, ακόμα και τους καρδιακούς πάλους.
0: Και γι' αυτό ζήτησαν πριν από λίγο, έτσι, από τον κόσμο να κάνει ησυχία για να μπορούν να ακούσουν. Μισό λεπτό, ο Βαγγέλης Κοκολάκος από το σημείο της κατάρρευσης εκεί στα Πετράλωνα.
2: Γιατί υπάρχουν κάποιες νεότερες πληροφορίες.
0: Ο Παναγιώτης Σπυρόπουλος.
2: Ο σώμα, και αναφέρει ότι οι αναζητήσεις ουσιαστικά επικεντρώνονται σε 4 άτομα, εκ των οποίων 3 άντρες και μια γυναίκα. Τα συγκεκριμένα άτομα εντοπίστηκαν μετά από τηλεφωνική επικοινωνία μαζί τους. Δεν ξέρω να αντιλαμβάνομαστε το τι ακριβώς σημαίνει αυτό. Ενδεχομένως...
3: Εννοούν ότι εντοπίστηκαν εκτός κτηρίου ή κατάφεραν κάπως να έρθουν σε επαφή μαζί τους ενώ είναι σε μια δυσκολότερη κατάσταση, ίσως εγκλωβισμένοι ή κάπου στα πέριξ.
2: Όχι, ότι οι 4 αναζητούμενοι, 3 άντρες και μια γυναίκα, που ήταν ένοικοι της συγκεκριμένης πολυκατοικίας, όπως μας αναφέρουν ως νεότερη πληροφόρηση, οι 3 άντρες και μια γυναίκα εντοπίστηκαν ουσιαστικά σώοι μετά από τηλεφωνική επικοινωνία που υπήρχε.
0: Αυτό είναι μια πολύ θετική εξέλιξη, γιατί στην αρχή ανέφεραν πληροφορίες στους πυροσβέστες, δηλαδή μαρτυρίες. Τους είπαν ότι ξέρετε, μπορεί να είναι 4 άνθρωποι εκεί κάτω από τα συντρίμια της πολυκατοικίας που κατέρευσε. Τώρα ο Παναγιώτης Σπυρόπουλος, ο αστυνομικός μας συντάκτης, λέει ότι έφτασε η πληροφορία στο αρχηγείο ότι επικοινώνησαν 4 που ενδεχομένως να τους έψαχναν εκεί.
1: Ναι, ναι. Και τελικά ήταν εκτός του κτηρίου.
0: Επισήμως, η πυροσβεστική λέει πως ένας είναι ψάχνω έναν στα συντρίμια. Και επίσης, άλλη μια εξέλιξη αστυνομικού ενδιαφέροντος, έχουν γίνει προσαγωγές για εργασίες.
1: Βεβαίως.
0: Που γίνονταν και εκεί και στο διπλάνο κτίριο. Έχουν γίνει προσαγωγές 5 ατόμων. Λοιπόν, θα μείνουμε σε αυτά. Σε ευχαριστώ, Γιώργο.
1: Ωραία. Οτιδήποτε άλλο,
0: ναι, βέβαια,
1: είμαστε
0: βέβαια.
1: Να ενημερώσουμε.
0: Αντιλαμβάνεστε τώρα ότι όταν υπάρχει σε εξέλιξη ένα τέτοιο συμβάν, κατάρρευση πολυκατοικίας και επιχείρηση διάσωσης, έχουμε έναν διάβλο επικοινωνίας με τους δημοσιογράφους που καλύπτουν αυτό το γεγονός συνεχώς ανοιχτό, και προσπαθούμε να καλύψουμε και κάποια άλλα θέματα σε σημεία που δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη, οπότε μας δίνει το περιθώριο να πάμε στον Κωνσταντίνο Δαυλό για ένα θέμα που νομίζω ότι δεν προκάλεσε και πολύ μεγάλη εντύπωση, με την έννοια ότι συχνά πυκνά έρχονται πληροφορίες που δείχνουν ότι σε πολλά βενζινάδικα οι αντλίες είναι πειραγμένες. Απλά τώρα έρχεται μια έρευνα και αυτό που το βλέπουμε στο ρεζερβουάρ μας το επιβεβαιώνει και η έρευνα. Ο Κωνσταντίνος Δαυλός, ο οικονομικός μας συντάκτης. Γεια σου, Κωνσταντίνε.
20: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Είναι από τη μία, αναλόγως πώς θα διαβάσεις τα στοιχεία, μπορεί να είναι από εντυπωσιακά ως πολύ εντυπωσιακά. Διότι αν σου πω ότι μία στις 4 αντλίες κάνει ελληματικές παραδόσεις, είναι εντυπωσιακό. Αν όμως σου πω ότι αυτό είναι κατά πολύ μειωμένο σε σχέση με πέρυσι.
0: Α, δηλαδή έκλεβαν περισσότερο.
20: Ναι, κατάλαβες. Γι' αυτό λέω ότι είναι η ανάγνωση που μπορεί να αλλάξει την εικόνα. Σε κάθε περίπτωση, φέτος 23,1% των παραδόσεων στα ελληνικά βενζινάδικα είναι ελληματικό, όταν πέρσι αυτό ήταν 33,1%. Άρα δηλαδή τώρα είμαστε 1 στα 4, πέρυσι ήταν 1 στα 3. Τα προηγούμενα χρόνια ήταν κάπως καλύτερη κατάσταση. Για παράδειγμα, το 2020 ήμασταν στο 20%, το 2017 ήμασταν στο 14,5. Τώρα όμως, σε σχέση με πέρσι, έχουμε μια βελτίωση, όμως είμαστε πολύ ψηλά, διότι 1 στα 4 το να κλέβουν είναι σίγουρα πάρα πολύ κακό. Για να έχουμε μια σύγκριση, να πω ότι ο υπεύθυνος της Σχολής Χημικών Μηχανικών που έκανε την έρευνα, ο υπεύθυνος της έρευνας του Εθνικού Μετσοβλίου Πολυτεχνείου, ο κύριος Φανούριος Ζανίκος, έχει εξηγήσει ότι οι αποκλήσεις έως 1% θεωρούνται ενός νόμιμων ορίων. Μπορεί να χάνει δηλαδή μια αντλία 1% και αυτό να μην θεωρείται ότι είναι παράνομο, μπορεί να είναι τεχνικό. Αλλά εδώ μιλάμε ότι είμαστε στο 23,1% και αυτό είναι πραγματικά μεγάλο.
0: Και το σύνολο των χρημάτων που αντιστοιχούν αυτά τα χαμένα, τα κλεμμένα λίτρα είναι κοντά στο μισό δις.
20: Είναι 400 εκατομμύρια
0: δηλαδή
20: το χρόνο
0: που τσέπες,
20: εμείς οι καταναλωτές.
0: Σε κάποιες
20: δηλαδή
0: τσέπες έχει μπει μισό δις σε κάποιες τσέπες πουλώντας κυριολεκτικά σε αυτή την περίπτωση αέρα κοπανιστό.
20: Ναι, ακριβώς, μπουρμπουλήθρες. Οι μεγαλύτερες αποκλήσεις έφτασαν να είναι φέτος 15%, 14,99%, όταν πέρσι ήταν 18,2%. Δηλαδή 14,99% είναι μεγάλη απόκληση, είναι η μεγαλύτερη απόκληση, είναι το μεγαλύτερο κλέψιμο. Ενώ υπάρχουν και μικρότερες αποκλήσεις, μέχρι ας πούμε αυτό το 1% που θεωρείται το νόμιμο όριο. Αυτό συμβαίνει και στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη, διότι η δειγματοληψία έγινε μυστική δειγματοληψία σε 200 αντλίες, 130 στην Αττική και 70 στη Θεσσαλονίκη. Φαντάζομαι ότι είναι μυστική όταν λένε απλά βάζουν βενζίνη.
0: Ναι.
20: Δεν ξέρει ο άλλος. Αλλά έχουν τρόπο να μετρήσουν τι είχε το ρεζερβουάρ, πόσο έβαλε τελικά σε σύγκριση με αυτό που
0: Είχα ακούσει από έναν ειδικό, δεν θυμάμαι αν ήταν καθηγητής που συμμετείχε στην έρευνα ή αν ήταν βενζινοπόλης, ότι τα συγκεκριμένα αυτοκίνητα που χρησιμοποιούνται, το λέω με επιφύλαξη, πριν από καιρό το είχα ακούσει, στα συγκεκριμένα αυτοκίνητα που χρησιμοποιούνται έχουν συνδέσει την οποία και που μπαίνει η αντλία με ένα δοχείο, όχι το ρεζερβουάρ, με ένα δοχείο όπου είναι
20: διαφορετικό
0: δοχείο.
20: Εξωτερικό.
0: Ακριβώς, εξωτερικό. Δηλαδή η βενζίνη που ρίχνουν δεν μπαίνει στο ρεζερβουάρ, μπαίνει σε ένα.
20: Πάει στο προμπαγκάζ,
0: ένα δοχείο. Ακριβώς. Ακριβώς. Οπότε.
20: Ακριβώς.
0: Αυτό.
20: Εδώ λοιπόν το θέμα είναι ότι αυτή είναι μια έρευνα η οποία γίνεται εδώ και 20 χρόνια. Την κάνει το Εθνικό Μετσοβλίο Πολυτεχνείο για λογαριασμό του Συνδέσμου Εταιριών Εμπορίας Πετρελοειδών Ελλάδος. Άρα είναι οι ίδιοι που αλληλομετρώνται. Μετρούν την αγορά τους ο σύνδεσμος αυτός. Είναι μια φωτογραφία της ελληνικής αγοράς καυσίμων και όπως και να έχει, και νομίζω ότι με αυτό μπορώ να ολοκληρώσω, ναι μεν είναι βελτιωμένη εικόνα από πέρσι, έχουν υπάρξει άλλες χρονιές όμως που είναι καλύτερες. Σε κάθε περίπτωση το να σε κλέβει ή το να κλέβει, όχι να σε κλέβει, το να κλέβει ένα στα τέσσερα πρατήρια καυσίμων.
0: Είναι προβληματικό.
20: Είναι πάρα πολύ προβληματικό. Δεν είναι απλό για να το περάσουμε έτσι απλά.
0: Συμφωνούμε απολύτως. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Κωνσταντίνο. Ο Κωνσταντίνος Δαυλός για αυτή την ιστορία. Έχει νομίζω αξία το τι λένε και οι ίδιοι βενζινοπόλες. Ο κ. Παπαγεωργίου είναι πρόεδρος του Συνδέσμου Πρατηριούχων Καυσίμων. Ήταν στο Action.
4: Στην έρευνα αυτή αναφέρεται ότι το 12,3% των πρατηρίων που ελέγχθηκαν είχαν μικρές αποκλήσεις. Στο επάγγελμά μας οι μικρές αποκλήσεις δικαιολογούνται από τον νόμο.
21: Πρόεδρε.
4: Μέχρι 3 λίτρα στα 70 που αναφέρατε, μέχρι 3,5 λίτρα δικαιολογείται.
21: Πρόεδρε.
4: Είτε προς τα κάτω ελληματική. Αυτό είναι το σφάλμα της αντλίας ή το σφάλμα που απλά ο νόμος δικαιολογεί το 0,5% και είναι ανεκτό.
0: Εντάξει, ένα πολύ μικρό ποσοστό, να μου πείτε, είναι ανεκτό ένα 0,5 ή 1%, γιατί για προσθέστε το 1% από πόσα αυτοκίνητα περνούν την ημέρα σε ένα βενζινάδικο και πάντοτε τυχαίνει αυτή η απόκληση, η κατά λάθος, να είναι η ελληματική. Κανείς δεν σου βάζει βενζίνη παραπάνω για να πει ότι έκανα λάθος. Τέλος πάντων, επαναλαμβάνω ότι το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό και παρά τους ελέγχους που έχουν ενταθεί και τη σωστή δουλειά που γίνεται προς τα εκεί και από την ΑΔΕ και από όλους τους φορείς, εξακολουθούν κάποιοι να κινούνται κάτω από το ραντάρ. Νέα ενημέρωση για την πολυκατοικία στα Πετράνωνα. Συνοψίζω, μπορεί να είναι κουραστικό για κάποιους από εσάς που μας ακούτε από την αρχή του μαγκαζίνου, αλλά υπάρχουν ακροατές που μπαίνουν στην πορεία, οπότε έχει καταρρεύσει μια πολυκατοικία στα Πετράλωνα και αναζητούν πυροσβέστες τυχόν εγκλωβισμένους με ειδικούς ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους, μηχανήματα. Εδώ και περίπου μία ώρα είναι σε εξέλιξη αυτή η επιχείρηση. Τελευταία λοιπόν ενημέρωση είναι ότι τα στελέχη του πυροσβεστικού σώματος αναζητούσαν 4 άτομα που ήταν 3 άντρες και 1 γυναίκα. Τα άτομα αυτά εντοπίστηκαν μετά από τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν μαζί τους. Παρόλα αυτά, λέει η πυροσβεστική, εγώ συνεχίζω την επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, γιατί ενδεχομένως να υπάρχει εγκλωβισμένος που να μην έχει αναφερθεί, που να μην έχει καταγραφεί. Αλλά οι αρχικές πληροφορίες για 4 εγκλωβισμένους φαίνεται ευτυχώς ότι δεν ευσταθούν. Αυτό είναι μια καλή τροπή. Σε ό,τι αφορά το αστυνομικό κομμάτι, έχουν προσαχθεί 5 εργάτες και ο ιδιοκτήτης της διπλανής οικοδομής. Στη διπλανή οικοδομή γίνονταν εργασίες. Το εξετάζει η πολεοδομία αν οι εργασίες αυτές γίνονταν νόμιμα ή όχι. Η πρώτη εικόνα που δίνουν στους πυροσβέστες είναι ότι η πολυκατοικία κατέρευσε ενώ έκαναν κάποιες εργασίες στα θεμέλια της οικοδομής. Στα θεμέλια. Πήραξαν τα θεμέλια της πολυκατοικίας και κατέρευσε από τη διπλανή οικοδομή. Αλλά όλα αυτά, επαναλαμβάνω, μπορεί να ανατραπούν. Σας το λέω με όση βεβαιότητα. Έχει μια πρώτη εικόνα χωρίς ακόμη να έχουν καταγραφεί στοιχεία και όλα τα, και όλα τα δεδομένα. Η Βάση Αγκανάρα, νομίζω, μας δίνει το ρεπορτάζ τώρα από το σημείο.
5: Υπάρχει και περαιτέρω πανικός. Αρχικά να πούμε ότι οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν υπάρχει κανένας εγκλωβισμένος, όπως μας λένε από το ΕΚΑΒ, και όλοι όσοι βρίσκονταν μέσα πρόλαβαν να βγουν λίγο πριν καταρρεύσει η πολυκατοικία. Τώρα να σας πω ότι από την πρώτη στιγμή έχουν σπεύσει 3 ασθενοφόρα, μία κινητή μονάδα και μία μηχανή άμεσης ανταπόκρισης, όπως αρμόζει το πρωτόκολλο. Επίσης έχουν ενεργοποιηθεί τα εφημερεύοντα νοσοκομεία, γεννηματά, και Τζάνιο, και τα πρώτα λεπτά της κατάρρευσης το ΕΚΑΒ χρειάστηκε να δώσει τις πρώτες βοήθειες για ένα λιποθυμικό επεισόδιο που υπήρξε. Πάντως,
0: από το σοκ κάποιος λιποθύμησε, αλλά το θετικό είναι πως τα τελευταία λεπτά κερδίζει έδαφος η πληροφορία που λέει ότι όσους έψαχνε αρχικά η πυροσβεστική έχουν επικοινωνήσει μαζί της και το ευτύχημα βεβαίως να είναι να αποδειχθεί ότι δεν υπήρχε κανείς εκεί. Παρόλα αυτά, επαναλαμβάνω, η εικόνα είναι πυροσβέστες πάνω από τα συντρίμια με εκπαιδευμένους σκύλους και ειδικά όργανα που εντοπίζουν ήχους, και αυτό βεβαίως θα, για να εξαντληθεί κάθε και τελευταία η παραμικρή πιθανότητα να υπάρχει άνθρωπος εκεί. Θα επανέλθουμε. Προσπαθούμε σε τέτοιες μέρες πάντοτε να βάζουμε θέματα τα οποία είναι υψηλού ενδιαφέροντος ανάμεσα σε ένα μεγάλο συμβάν. Στα κενά ενός μεγάλου συμβάντος προσπαθούμε να βάζουμε και άλλα θέματα που νομίζω ότι σας ενδιαφέρουν. Και ένα από αυτά είναι το τι αλλάζει στη ζωή μας από αύριο. Λέω το τι αλλάζει στη ζωή μας γιατί είναι πια κυριολεκτικά είναι εκατομμύρια τα δέματα που έρχονται όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλη την Ευρώπη, κυρίως από ασιατικές αγορές, με διάφορα μικροαντικείμενα, γκατζετάκια και ούτω καθεξής, ρούχα, οτιδήποτε. Είναι λοιπόν εκατομμύρια τα δέματα που φτάνουν στην Ελλάδα και άλλες ευρωπαϊκές χώρες από ασιατικές αγορές, και από αύριο εσείς που συνηθίζατε να ψωνίζετε μέσα από αυτές τις πλατφόρμες πρέπει να γνωρίζετε τα εξής. Έλενα Χελβατζόγλου στο ρεπορτάζ. Γεια σου, Έλενα.
21: Καλό μεσημέρι, και να πούμε ότι από την 1η Ιουλίου, από αύριο δηλαδή, αλλάζει το τοπίο στις φθηνές online αγορές, καθώς έρχεται δασμός 3 ευρώ για κάθε δέμα αξίας 100 έως 150 ευρώ που φτάνει από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το μέτρο αφορά στις δημοφιλείς ηλεκτρονικές πλατφόρμες εμπορίου, κυρίως στις κινέζικες, που πρέπει να δώσουμε προσοχή ότι αυτό το τέλος θα εφαρμοστεί σε όλα τα δέματα που θα περάσουν από τελωνείο από την 1η Ιουλίου και μετά, ανεξάρτητα από το πότε έγινε η παραγγελία. Πώς γίνεται η χρέωση? Όχι ένα δέμα συνολικά, αλλά ανακατηγορία προϊόντος. Δηλαδή, αν μέσα στο ίδιο δέμα υπάρχουν ρούχα, αξεσουάρ και ένα προϊόν τεχνολογίας, το τέλος μπορεί να φτάσει 9 ευρώ. Ποιος χάνει σε αυτή την περίπτωση? Πρώτα ο καταναλωτής που βλέπει τις φθηνές αγορές να ακριβαίνουν, χάνει όμως και το ευρωπαϊκό εμπόριο, γιατί ο ανταγωνισμός παραμένει άνισος. Ποιος κερδίζει? Κερδίζουν τα κράτη όπου γίνεται ο εκτελονισμός, καθώς εκεί καταλήγουν τα χρήματα. Πού είναι το κρίσιμο τώρα σημείο?
0: Ναι.
21: Τα τελευταία δύο χρόνια, από τότε δηλαδή που ανακοινώθηκε ότι θα γίνει αυτό, οι ίδιες οι κινέζικες πλατφόρμες έχουν ήδη προσαρμοστεί και δημιουργούν αποθήκες μέσα στην Ευρώπη.
0: Βέβαια. Οπότε πρόκειται για ενδοκοινοτικές παραδόσεις.
21: Ακριβώς, για να μπορούν να φέρουν τα προϊόντα μαζικά και να αποφεύγουν εμπόδιση
0: διανομή. Το 3 ευρώ, βέβαια.
21: Και να πούμε ότι στην χώρα μας εισέρχονται καθημερινά, επειδή το ανέφερε, ναι, περίπου 200.000 δέματα κάθε μέρα.
0: Συγγνώμη, τι εκατομμύρια που είπα εγώ? Αν είναι 200.000 την ημέρα, το εκατομμύριο το πιάνουμε μέσα σε 5 μέρες.
21: Ακριβώς. Είναι πάρα πολλά αυτά τα δέματα.
0: Ναι, ναι, ναι.
21: Και είναι ένα προσωρινό μέτρο, να πούμε, να μένει την ενισχύση έως το 2028 και από την 1η Ιουλίου του 2028 θα εφαρμοστεί το κανονικό δασμολογικό καθεστώς, με τον εισαγωγικό δασμό να υπολογίζεται βάση της δασμολογικής κατηγορίας κάθε προϊόντος, ανεξάρτητα από την αξία του ή τον τρόπο αγοράς και αποστολής.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Έλενα. Ένας άνθρωπος που γνωρίζει καλά το τοπίο είναι ο κ. Στεφάνος, είναι σύμβουλος ηλεκτρονικού εμπορίου, είχε μιλήσει στο Action.
6: Ένα προϊόν το οποίο μπορεί να κάνει 5 ευρώ, όταν έρθει η ώρα να το πάρει κάποιος, θα πάει 8 ευρώ, μιλάμε για μια αύξηση κοντά στο 60%. Mm. Αυτό τι σημαίνει πρακτικά? Σημαίνει ότι εκεί που κάποιος πλέον έβλεπε ότι είναι πιο φτηνά στο εξωτερικό, αρχίζει και λοξοκοιτάει στα ελληνικά καταστήματα, διότι βλέπει ότι και πιο γρήγορα θα έρθει και πλέον δεν είναι τόσο πιο φθηνό. Αυτό δεν έχει γίνει για να τιμωρηθεί ο καταναλωτής. Έχει γίνει για να βοηθήσει τις ευρωπαϊκές πλατφόρμες και τις τοπικές αναχώρα να παίξουν λίγο με ίσους όρους.
0: Αλλάζει λοιπόν το τοπίο από αύριο σε ό,τι αφορά την παράδοση δεμάτων και τις χρεώσεις με αυτό το 3 ευρώ. Αλλάζει το τοπίο και σε ό,τι αφορά τα ασανσέρ. Γιατί θα αρχίσουν να πέφτουν πρόστιμα σε όσους δεν τα δήλωσαν. Ο Γιώργος Καραμτζόγλου που μας βοήθησε με την περίπτωση των πετραλών, την πολυκατοικία, θα μας βοηθήσει και τώρα για τα ασανσέρ, Γιώργο.
1: Ναι, σήμερα είναι η τελευταία μέρα που μπορείτε να μπείτε στην ειδική πλατφόρμα και να δηλώσετε το ασανσέρ είτε στο σπίτι σας, είτε στην πολυκατοικία από τον υπεύθυνο διαχειριστή της πολυκατοικίας, ή και να δηλωθούν τα ασανσέρ σε όλα τα εμπορικά κέντρα, γραφεία, κτίρια.
0: Στο σπίτι.
1: Μπορεί να υπάρχουν, ας πούμε, ένα διόροφο στην πίτη, να είναι από
0: έναν ανηλικιωμένο. Να διευκολύνει έναν ηλικιωμένο να βάλει ένα ασανσέρ ή οτιδήποτε άλλο. Είτε αυτό εσωτερικό, πρέπει να δηλώσω, το εσωτερικό που έχω στο σπίτι.
1: Οτιδήποτε υπάρχει.
0: Όχι μόνο πως οι πολυκατοικίες.
1: Όλοι οι ανελκυστήρες πρέπει να δηλωθούν. Είτε είναι εσωτερική, είτε είναι εξωτερική, είτε είναι ιδιοκατασκευή. Δηλαδή, ναι, είναι, όλοι πρέπει να δηλωθούν. Επίσης, εάν δεν δηλωθεί το ασανσέρ, να ξέρετε ότι σας περιμένουν από αύριο με τους ελέγχους που θα γίνουν 1.000 ευρώ πρόστιμο για τα κτίρια σε κατοικίες, 2.500 είναι το πρόστιμο για τα δημόσια κτίρια, δηλαδή κυρίως εμπορικά κέντρα γραφεία, και 5.000 είναι σε κτίρια με μεγάλη συνάθρηση κοινού, δηλαδή νοσοκομεία, κέντρα υγείας, δηλαδή σε κτίρια με πολύ μεγάλη συνάθρηση κοινού, 5.000 πρόστιμο. Και επίσης υπάρχει ένα βασικό στοιχείο. Εάν δεν δηλώσετε τον ανελκυστήρα σας, δεν θα δεχτεί κανένας με κανένας συντηρητής να πάει να το φτιάξει, να το συντηρήσει σε οποιαδήποτε άλλη βλάβη. Πρέπει λοιπόν να το δηλώσετε, γιατί μετά δεν θα βρίσκετε συντηρητή. Θα έρχεται ο άνθρωπος, ο επαγγελματίας, σας λέει: παιδιά, το δηλώσατε? Δεν μπορώ να πάω να το συντηρήσω.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, είναι βασικό όλο αυτό.
0: Ναι, για να θα έλεγα κάτι, αλλά θα ξεσηκώνονταν οι συντηρητές.
1: Όχι, άμα πρέπει να.
0: Πώς θα γίνεται από εδώ και πέρα η δουλειά, αλλά δεν θέλω να ξεσηκωθώ.
1: Η βασική προϋπόθεση να πάει συντηρητής, ναι, είναι να έχει δηλωθεί το ασανσέρ στην πλατφόρμα αυτή.
0: Εντάξει. Γιατί γίνεται αυτό?
1: Για ποιο λόγο γίνεται? Γιατί είχαμε τα τελευταία χρόνια πάρα πολλά ατυχήματα.
0: Ωραία, αν το δηλώσω, θα σταματήσει το ατύχημα?
1: Όχι. Όμως η πλατφόρμα αυτή θα ελέγχει κάθε πότε γίνεται συντήρηση, κάθε πότε πηγαίνει ο συντηρητής.
0: Θα μπορεί δηλαδή μία αρχή να βλέπει
1: να
0: αν
1: βλέπει
0: εγώ το συντηρώ ή όχι?
1: Βεβαίως. Βεβαίως.
0: Άρα όταν το δηλώσω, όλες οι συντηρήσεις
1: όλες οι συντηρήσεις περνάνε από το συντηρητή και θα βλέπει αυτή η αρχή ποιος το συντήρησε. Γιατί αν χτυπάω ξύλο, συμβεί κάτι.
0: Ποιος θα είναι υπόλογος?
1: Να ξέρει η ανεξάρτητη αρχή ποιος πήγε και το έφτιαξε. Επίσης, κάτι ακόμα, δηλώνεται και τους ανελκυστήρες που είναι εκτός λειτουργίας. Δηλαδή, ακόμα και αυτός που δεν χρησιμοποιείται από τους 3 μήνες και πίσω. Και παλιότερα. Άρα λοιπόν και αυτοί οι ανελκυστήρες πρέπει να δηλωθούν, άσχετα εάν δεν χρησιμοποιούνται.
0: Καμία παράταση τελευταία στιγμή?
1: Δεν υπάρχει. Ο νόμος όριζε μία παράταση, γιατί η αρχική δήλωση στην πλατφόρμα ήταν μέχρι τέλος Νοεμβρίου. Πήγε το Υπουργείο και έδωσε μέχρι το τέλος Ιουνίου. Μεγάλο χρονικό διάστημα. Δεύτερη παράταση δεν γίνεται βάσει της νομοθεσίας.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, ο Γιώργος Κεραμιτσόγλου. Αυτά συμβαίνουν και με τα σανσέρ. Καλό θα είναι. Προλαβαίνετε νομίζω να τα δηλώσετε, όσοι δεν το έχετε κάνει ήδη. Δηλαδή, ο κύριος Βλασόπουλος είναι αντιπρόεδρος βιοτεχνών εγκαταστατών ανελκυστήρων εδώ στην Αθήνα και μίλησε στην ΕΡΤ.
7: Αν δεν απογραφεί ο ανελκυστήρας, δεν μπορεί να λειτουργήσει νόμιμα, δεν μπορεί να συντηρείται. Είναι για την ενίσχυση της διασφάλισης σωματικής ακεραιότητας των επιβατών. Η πλατφόρμα θα κλείσει, η νέα ανεξάρτητη αρχή θα κάνει ελέγχους από αύριο. Όποιο φορολογικό παραστατικό δεν γράφει επάνω το μοναδικό αριθμό που προκύπτει από την απογραφή θα έχει πρόστιμο και η συντηρήτρια εταιρεία.
0: Συνεχώς υπάρχουν ανατροπές. Έτσι συμβαίνει όταν με ένα τέτοιο συμβάν βρίσκεται σε εξέλιξη. Σας είπαμε πριν ότι 4 άνθρωποι που είχαν δηλωθεί από μάρτυρες τους πυροσβέστες ως αγνοούμενοι, ως εγκλωβισμένοι σε αυτή την πολυκατοικία που κατέρευσε στα Πετράλωνα, έδωσαν σημεία ζωής. Επικοινώνησαν τηλεφωνικά. Οπότε υπήρχε μια καθησυχαστική εξέλιξη σε ό,τι αφορά την έρευνα για εγκλωβισμένους. Πριν από λίγο βγήκε ότι πιθανό να υπάρχει μια ηλικιωμένη στο κτίριο που κατέρευσε. Είναι πιθανό, αλλά και πάλι δεν είναι απολύτως σαφές το τι γίνεται. Οι δημοσιογράφοι του Sky είναι στο σημείο και θα μας μεταδώσουν σε λίγο όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Οι πυροσβέστες με τα ειδικά σχοιλιά έχουν αναπτυχθεί στα συντρίμια. Βάσει ενός σχεδίου προσπαθούν να βρουν διόδους προκειμένου να εξακριβώσουν εάν ευσταθεί αυτή η πληροφορία που έφτασε στο αρχηγείο του πυροσβεστικού σώματος, ότι δηλαδή μια ηλικιωμένη είναι εγκλωβισμένοι εκεί. Έχουν γίνει και προσαγωγές από την αστυνομία. Ο Νίκος Μαλιαράκης είναι στο σημείο εκεί όπου έπεσε πολυκατοικία.
8: Ο πυροσβέστη αυτή τη στιγμή, δεν γνωρίζω τον λόγο, προσπάθησε να ενδεχομένως δει selfie στο διπλανό κτίριο. Προσπαθούν, βλέπετε αυτή τη στιγμή τον πυροσβέστη.
22: Ακούμε και έναν αυτοπτημάτι.
23: Όχι, εχθές πέρασε, το βράδυ πέρασα.
24: Χθες το βράδυ. Είδατε να γίνει πολυκατοικία.
23: Είδα ότι δεν τα κάνουν ωραία δουλειά αυτοί που δουλεύουν, οι ξένοι. Δεν είναι Έλληνες. Συγγνώμη που το λέω. Αλλά το κατηγορώ, διότι δεν ελέγχει το κράτος, η δημοκρατία, οτιδήποτε.
0: Εντάξει, το πράγμα τώρα έχει ξεφύγει. Μιλάμε για άλλο. Το πρωτεύουν είναι να διαπιστωθεί αν υπάρχει εκεί κάποιος άνθρωπος εγκλωβισμένος. Και γι' αυτό συνεχίζονται προσπάθειες των πυροσβεστών με όλα τα μέσα, τέλος πάντων, που διαθέτει αυτή η ειδική μονάδα αντιμετώπισης καταστροφών. Έχουν φορέσει και τα ακουστικά οι πυροσβέστες, προκειμένου με τα ειδικά μηχανήματα να εντοπίζουν το παραμικρό ήχο μέσα στα συντρίμια. Έχουν αποκλείσει όλη την περιοχή. Περιττό να σας πω ότι στην οδό Αλκμίνης, εκεί όπου κατέρευσε η πολυκατοικία, έχει διακοπεί κυκλοφορία. Δεν ξέρω αν μας ακούτε εκεί και είστε με το αυτοκίνητό σας να αποφεύγετε την περιοχή. Ο Νίκος Μαλιαράκης, επιστροφή στο σημείο.
8: Το συγκεκριμένο σημείο είναι αυτό που σας έλεγα, ότι θέλουν να έχουν μια εικόνα από κάθε γωνία του κτηρίου, θέλουν να αποσαφηνίσουν το τι ακριβώς έχει συμβεί και είναι πολλές παράλληλες έρευνες σε εξέλιξη. Μία είναι αυτή που βλέπουμε, αυτή που μας μεταδίδει.
0: Είναι η έρευνα σε εξέλιξη για οτιδήποτε εννοείται το μεταδίδουμε, αλλά μέχρι τότε να ακούσουμε και τις διεθνείς εξέλιξεις με τη βοήθεια των συναδέλφων από την Deutsche Welle.
25: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
26: Σοκ, απογοήτευση και αυτοκριτική στη Γερμανία μετά τον αποκλεισμό της Εθνικής στο Μουντιάλ. Κρίσιμη συνάντηση Ευρωπαίων στην Τουρκία εν ώψη της Συνόδου του ΝΑΤΟ. Οριακή αλλά και απροσδόκητη μείωση των ανέργων στη Γερμανία για το μήνα Ιούνιο. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Χρύσα Βαχτσεβάνου. Βαρύ το κλίμα στη Γερμανία μετά τον πρόωρο αποκλεισμό της χώρας από το Μουντιάλ. Ο Μάνουελ Νόιερ ανακοίνωσε οριστικά το τέλος της διεθνούς καριέρας του. Την ίδια ώρα, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς συνεχάρει μέσω της πλατφόρμας X την Εθνική Γερμανία για την προσπάθειά της, κάνοντας λόγο για μια ομάδα η οποία ενθουσίασε τη χώρα, προκαλώντας έτσι έντονες αντιδράσεις και επικρίσεις, με ορισμένους να σχολιάζουν ότι βρίσκεται εκτός πραγματικότητας. Αλλάζουμε θέμα. Ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών Γιώχαν Βάντεφουλ συναντήθηκε στην Ουάσιγκτον με τον Αμερικανό ομολογό του Μάρκο Ρούμπιο, επαναβεβαιώνοντας τη σημασία της διατλαντικής συνεργασίας εν ώψη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα και των τελευταίων εξελίξεων στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή. Μετά τη συνάντηση και επίσης μέσω πόστο X, ο Βάντεφουλ τόνισε την ανάγκη να διασφαλιστεί η ελεύθερη και ασφαλής ναυσιπλοεία στα στερνά του Ορμούς.
0: Και επιστροφή στο στούντιο με Νίκο Σαματέλο. Καλώς ήρθες.
9: Γεια σας, Σπύρο.
0: Είχαμε την πρώτη έκπληξη. Ξέρω εγώ.
9: Το Γερμανία-Παραγουάη.
0: Θα το χαρακτήριζε έκπληξη.
9: Ναι, θα το χαρακτήριζε. Ναι.
0: Όχι, θέλω να πω από την εξέλιξη.
9: Από την εξέλιξη, εντάξει, οκ. Okay, δεν θα το έλεγα έκπληξη. Ναι, ναι. Αλλά πριν τον αγώνα, πριν τη σέντρα, έλεγε μεγάλη φαβόρη την Γερμανία. Θα μου πει, ξανήγο, με είχε μαγέψει τα πλήθη. Όχι. Ατετράκησε πρωταθλήτρια κόσμο απέναντι στην Παραγουάη, που και η Παραγουάη δεν είχε δείξει κάτι το ιδιαίτερο. Αλλά κατάφερε, προηγήθηκε, πήγε στα πέναλτι με το 1-1 και εκεί ο Χιλ έγραψε τη δική του ιστορία. Πήρε η Παραγουάη την πρόκριση απέναντι στην Γερμανία. Δεν είναι ότι πιο συνηθισμένο στη φάση των 32 να αποχωρεί η Γερμανία. Τέσσερις φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια.
0: Βέβαια. Σωστό.
9: Και ακολούθησε μετά και το Μαρόκο-Ολλανδία, επίσης παιχνίδι με suspense, αλλά εκεί ποιοτικά νομίζω ήταν χειρότερο από το Γερμανία-Παραγουάη. 1-1 και εκεί με τους Ολλανδούς κόντρα στη ροή της αναμέτρησης να προηγούνται και στις καθυστερίες να ισοφαρίζει το Μαρόκο. Και στα πέναλτι φτάσαμε στο σημείο να χαθούν τα μισά από τα 10 και μάλιστα το 1 από τα 5 που μπήκε γκολ, δεν ξέρω αν τα έχεις δει, το βάζει ο τερματοφύλακας κατά λάθος που μπλοκάρει την μπάλα. Περνάει κάτι από το σώμα του και από την κίνηση που έχει το σώμα τη βάζει με το πόδι μέσα. Πέρασε το Μαρόκο, πέρασε η Παραγουάη και νωρίτερα στο πρώτο παιχνίδι χθες του προγράμματος η Βραζιλία βρέθηκε να χάνει από την Ιαπωνία και όλοι ετοιμάζονταν για παράταση και ήρθε ο Μαρτινέλη στο 95, έκανε το 2-1, πέρασε η Βραζιλία. Φοβερές οι αντιδράσεις των Ιαπώνων που κλαίνε πραγματικά, δεν πιστεύουν τον τρόπο που έχασαν και ας αντιμετώπιζαν την Βραζιλία και παρόλα αυτά, κατά την προσφυλή του συνήθεια, καθάρισαν το κομμάτι της εξέδρας στο οποίο βρίσκονταν στο γήπεδο. Σήμερα έχουμε στις 8 ακτήλεφαντος του Νορβηγία, τα μεσάνυχτα Γαλλία-Σουηδία και 4 το πρωί, για τους μερακλείδες σαν και σένα, Μεξικό-Εκουαδόρ.
0: Σε ευχαριστώ πολύ.
10: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
11: Αμέ.
10: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
11: Αμέ.
10: Θα έρθεις από μένα.
11: Αμέ.
10: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
11: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Κάποτε φτάσαμε στο τέλος του μαγκαζίνου. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά έρχονται τα παιδιά της αλλαγής. Εννοείται πως τα παιδιά της αλλαγής μαζί με ό,τι έχουν προγραμματίσει να κάνουν και είναι πολλά και σήμερα θα σας κρατούν ενημέρωση και για αυτή την ιστορία με την κατάρρευση της πολυκατοικίας και αν υπάρχει κάποιος εγκλωβισμένος εκεί που είχαμε στα Πετράλωνα. Καλό υπόλοιπο, εύχομαι.
12: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
13: Time out για Θράκων.
14: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
13: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
14: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
13: Η λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη,
25: Μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
2: Σε 100 μέτρα, κλειστή στροφή δεξιά. Στρίψε δεξιά. Παρατήρησε τους πεζούς που ήταν έτοιμοι να περάσουν.
3: Συχνά οι πεζοί περνούν απαρατήρητοι. Επειδή όμως δεν έχουμε κάποιον να μας το θυμίσει, οδηγούμε πάντα με προσοχή. Πρώτα ο πεζός. Μια πρωτοβουλία από τους 4 τροχούς και την Καθημερινή. Μάθε περισσότερα στο 4stroχή.gr.
15: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πέσους να με περιμένουν.
16: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
15: Ποιος μίλησε?
16: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
15: Στον δεύτερο.
16: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
15: Τι?
16: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
15: Μπήκα σωστά?
16: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
17: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
15: Όπου θέλω.
17: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε το κόσμο σου.
18: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε.
19: Η ώρα είναι 3.
27: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
28: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
29: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
30: Συμπέθερη από τα Τύρανα. Η ξεκαρδιστική κωμωδία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου. Σκηνοθεσία Βιβί Παπαδοπούλου. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών στις 9. Γενική είσοδος 8 ευρώ. Μέρος των εσόδων θα δοθεί σε φιλανθρωπικό σκοπό. Συμπέθερη από τα Τύρανα. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών. Παραγωγή εκτέλεση Κασιθέ. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Βιβλιοπωλείο Γραφή, αρωματοπωλείο Perfume Lab.
31: Χορηγός επικοινωνίας Bella FM 103,3.
32: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
33: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία.
1: Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
4: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
1: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
4: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
5: Το Φεστιβάλ Επταπηγείου 2026 παρουσιάζει την όπερα «Μποέμ» του Τζάκομο Πουτσίνι. Μια συγκλονιστική ιστορία για τον έρωτα, τα όνειρα της νιώτης και τη βίαιη ενηλικίωση. Με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 17, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
7: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θέατρο Γαβαλιώτισσας, Έδεσσα. Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση 20 ευρώ. Βιβλιοπωλείο του Φεξής. Καταράχτες, τουριστικό περίπτωμα. Και more.com.
8: Στα Γενιτζά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 2320-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
9: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
20: Πέλα FM.
21: Θέλει να παίξει μαζί μου. Κανόνες δεν έχω δυσλά. Εξάντλησε την αντοχή μου και πάρε με εσύ όπου θες.

που γίνονται και θαύματα. Και τώρα πια από πίσω σου δεν τρέχω. Ήρθε ο καιρός

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Plus FM.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
3: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα turbo diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick Yota Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
4: KGM. Σιδηρόπουλος, ΑΕ, 4ο χιλιόμετρο, Σκίδρας Αριδαίας.
5: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Μισελέν, Μπρίτζεστον, Κοντινένταλ, Γκουτιέα, Ντάνλοπ. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο, Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
6: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκίδρα. Τηλέφωνο 23 810 82 588.
0: Πέλα FM.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
2: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
3: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Νισάν Σιδηρόπουλος.
4: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Νισάν Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Νισάν. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
3: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
4: Νισάν Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύτρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
5: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θέατρο Δασάκη Αριδαία. Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση 20 ευρώ. Βιβλιοπολία Συμβολή και Τοξίδου και more.com.
6: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
7: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-601-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
8: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
9: Bella FM

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ραδιοπέλα. Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στερ.
2: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
3: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα turbo diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick J. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
4: KGM. Σιδηρόπουλος, ΑΕ, 4ο χιλιόμετρο, Σκίδρας Αριδέας.
5: Συμπέθερη από τα Τύρανα. Η ξεκαρδιστική κωμωδία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου. Σκηνοθεσία Βιβί Παπαδοπούλου. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών στις 9. Γενική είσοδος 8 ευρώ. Μέρος των εσόδων θα δοθεί σε φιλανθρωπικό σκοπό. Συμπέθερη από τα Τύρανα. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών. Παραγωγή εκτέλεση Κασιθέ. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Βιβλιοπωλείο Γραφή, αρωματοπωλείο Perfume Lab.
6: Χορηγός επικοινωνίας Bella FM 103,3.
7: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκίδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
8: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θέατρο Γαβαλιώτισσας, Έδεσσα. Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση 20 ευρώ. Βιβλιοπωλείο του Φεξής. Καταράκτες, τουριστικό περίπτερο και more.com.
9: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
10: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
11: Bella FM.
12: Τώρα, like στη μουσική,
13: like στη μουσική,
12: like στη μουσική,
13: like στη μουσική.
12: Με την Εβίτα Σαριγιάννη.

μου, τι κάνετε? Καλώς ήρθατε και σήμερα στην εκπομπή Like στη Μουσική. Τρίτη σήμερα 30 Ιουνίου, παιδιά. Τελευταία μέρα του Ιουνίου, έτσι. Μπαίνει ο Ιούλιος αύριο. Άντε να δούμε. Πέρασε πολύ γρήγορα, θα φύγει το καλοκαίρι, δεν θα καταλάβουμε τίποτα. Ζέστη full αυτές τις μέρες. Τα έχουμε παίξει τελείως. Το air condition full, παρόλο που δεν το συμπαθώ, το έχω πει πάρα πολλές φορές. Ξεκινάμε και σήμερα την εκπομπή μας Like στη Μουσική. Απόψε γρανίτα, παιδιά.

Δεν θέλω να σας απογοητεύσω, αλλά τις επόμενες 15 μέρες έρχεται καύσωνας, λένε. Πόσο θα αντέξουμε, παιδιά, τέλος πάντων. Μπαίνουμε στον Ιούλιο για να δούμε τι θα δούμε.

διαβάζουμε, παιδιά. Νατάσα Θεοδωρίδου και Δέσποινα Βανδύ μαζί το χειμώνα. Έτσι λένε. Το έχουν δηλώσει για τον Νόξ. Για να δούμε, θα είναι μαζί. Γιώργος Μαζωνάκης αποχωρεί από την επιχείρηση που δούλευε και αυτό σε νέα στέγη από το χειμώνα. Για να δούμε, θα γίνουν όλα αυτά στην πράξη.

0: με την Εβίτα στο μικρόφωνο.
1: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στην Ισάν Σιδηρόπουλος.
2: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στην Ισάν Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
1: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
2: Nissan Σιδηρόπουλος, 4 χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.

Γλέτσος, παιδιά, μίλησε για το Δέλα. Είπε ότι δεν εντυπωσιάστηκε από τη στήριξη του Δέλα στη γωγό Μαστροκώστα. Έπρεπε, λέει, έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει. Τι να πούμε τώρα, παιδιά.

Ποιος είναι ο φυσικός εχθρός του λαγοκέφαλου? Το βρήκαμε και αυτό, παιδιά, για να σας ενημερώσουμε εδώ στην εκπομπή Like στη Μουσική. Είναι η καρέτα καρέτα, οπότε πρέπει να ψάξουμε τις χελώνες καρέτα καρέτα, μήπως και φάνε τους λαγοκέφαλους και γλιτώσουμε φέτος το καλοκαίρι.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θέατρο Δασάκη Αριδαία. Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση 20 ευρώ. Βιβλιοπωλεία Συμβολή και Τοξίδου και more.com.
2: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στην Ισάν Σιδηρόπουλος.
3: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στην Ισάν Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείο και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
2: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
3: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκίδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
4: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
5: Στα Γενιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
6: Bella FM.
7: Με την Εβίτα στην παρέα είναι ωραία. Like στη μουσική. Με την Εβίτα Σαριγιάννη.

6 προσβολές με έχουν μισήσει. Οι ίδιοι άνθρωποι που με έχουν αγαπήσει, αυτοί που έσπρωχναν να φύγουν μακριά μου, τώρα στριμώχνονται για να έρθουν πιο κοντά μου. Δεν με τρομάζουν οι βροντές ούτε τα λόγια. Ποτέ δεν κόλωσα, δεν το βάλα στα πόδια. Οι αστραπές, οι κεραυνοί, ούτε οι οργοί.

αγαπημένα ζώδια και τάκες. Παιδιά, τον Ιούνιο όλα τα ζώδια ήταν και λίγο εκνευρισμένα. Κάποια λίγο, κάποια περισσότερο. Για να δούμε τι θα δούμε τον Ιούλιο. Θα ηρεμήσει η κατάσταση ή θα χειροτερέψει.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Αγαπημένα ζώδια και τάκες, έχω αίσθημα για σένα και ας το κρύβω, λένε Δίδυμος, Παρθένος, Ζυγός, Σκορπιός, εγώ καιρός. Ποια ζώδια θα ξεσαλώσουν παιδιά τον Ιούλιο? Ζυγός σίγουρα, Τοξότης σίγουρα, Σκορπιός σίγουρα, εγώ καιρός λίγο.

στο δρόμο του θανάτου και εσύ στο δρόμο της ζωής. Που να σε βρω, που να με βρεις. Βάλε με μέσα στη

0: Μαζί σου θα ζω.
1: Με 210 χιλιόμετρα στην Κηφισιά, χειροπέδεσε 21χρονο μετά από ηλικιώδη κούρσα. Παιδιά, δεν βάζει κανένας μυαλό, γίνονται τόσα, συνεχίζουν παιδιά και τρέχουν με τόσα χιλιόμετρα.

Άλλη μια εκπομπή έφτασε στο τέλος, αγαπημένοι μου φίλοι. Για να δούμε τι λέει η Τζόι Σεβίδη εδώ. Μέσα στη μέρα προσπαθώ να περάσω όσο γίνεται καλύτερα και να έχω μια καλή επαφή με όσους ανθρώπους μιλήσω, ώστε όταν πεθάνω να μην με κακο... το είπε λίγο διαφορετικά, κακολογούν. Θα το πω έτσι, για να μην το πω έτσι όπως το είπε, και εδώ έχουμε θέμα στο ραδιόφωνο. Λοιπόν, το καλύτερο πράγμα θεωρώ είναι να μην μιλάς και πολύ με τους ανθρώπους, με πολλούς ανθρώπους μάλιστα. Λοιπόν, αύριο φίλοι μου σας περιμένω, έτσι, πρώτη του μήνα να τα πούμε εδώ. Ό,τι νέο υπάρχει, εδώ στην εκπομπή Like στη Μουσική. Από μένα τα φιλιά μου, γεια σας.

0: την Εβίτα στο μικρόφωνο. Like στη μουσική με την Εβίτα Σαριγιάννη.
1: Δεν έχεις φύγει, όσο κι αν θέλεις να το κρύβεις, όσο κι αν θες να με συνθλίβεις.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick Y. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
2: KGM. Σιδηρόπουλος ΑΕ, 4ο χιλιόμετρο, Σκίδρας Αριδαίας.
3: Συμπέθερη από τα Τύρανα. Η ξεκαρδιστική κομμωδία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου. Σκηνοθεσία Βιβί Παπαδοπούλου. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών στις 9. Γενική είσοδος 8 ευρώ. Μέρος των εσόδων θα δοθεί σε φιλανθρωπικό σκοπό. Συμπέθερη από τα Τύρανα. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών. Παραγωγή εκτέλεση Κασιθέ. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Βιβλιοπωλείο Γραφή, αρωματοπωλείο Perfume Lab.
4: Χορηγός επικοινωνίας Bella FM 103,3.
5: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το Picnic σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Picnic. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Picnic. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
6: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
7: Το Φεστιβάλ Επταπηργίου 2026 παρουσιάζει την όπερα «Μποέμ» του Τζάκομο Πουτσίνι. Μια συγκλονιστική ιστορία για τον έρωτα, τα όνειρα της νιώτης και τη βίαιη ενηλικίωση. Με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 17, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Bella FM.
9: Η πρώτη σκέψη

ακούτε στους 103,3 στο στούντιο Κοσμάς ο Ερυθρόπουλος. Σήμερα η Χρύσα η Τριφωνίδου δεν μπόρεσε να έρθει για κάποιο προσωπικό λόγο. Την επόμενη φορά θα είμαστε πάλι μαζί παρέα. Θα έχουμε τη δυνατότητα όμως να περάσουμε ένα όμορφο δίωρο. Στις 8 και 4 θα έχουμε κοντά μας τηλεφωνικά το Δήμαρχο Χαλκιδόνας, τον κύριο Σταύρο Αναγνωστόπουλο, και στις 9 και 4 θα έχουμε τον βουλευτή, τον ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Νίκο Φαραντούρη. Θα έχουμε βέβαια και τη δυνατότητα να έχουμε κάποια σχόλια και βέβαια πάντα ακούγοντας την όμορφη μουσική μέσα από τη συχνότητα του Ράδιο Πέλα. Να πω βέβαια ότι στο στούντιο είναι και ο φίλος ο Μανώλης ο Δούμτζης, ο οποίος μας βοηθάει τεχνικά, πάντα πρόθυμος και τα λοιπά, και τον οποίο βέβαια ευχαριστούμε. Συνεχίζουμε με μουσική και 8 και 4 ο Δήμαρχος Χαλκιδόνας κοντά μας.

0: Ράδιο Πέλα, μας ακούτε στους 103,3 στο στούντιο ο Κοσμάς ο Ερυθρόπουλος, στην άλλη άκρη της γραμμής ο Δήμαρχος Χαλκιδόνας, ο κύριος Σταύρος Αναγνωστόπουλος. Δήμαρχε, μας ακούτε?
1: Σας ακούω, καλησπέρα σας κύριε Ερυθρόπουλε, καλησπέρα και στους ακροατές και ακροάτριες του Ράδιο Πέλα.
0: Καλησπέρα Δήμαρχε. Δήμαρχε, είχατε εξελίξει όσο αφορά τον πρώτο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης. Θα θέλαμε έτσι να μας ενημερώσετε, γιατί νιώθουμε ότι υπάρχει λίγο ένα μπέρδεμα, κάτι δεν είναι κατανοητό. Να μας ξεκαθαρίσετε λίγο τι ακριβώς αλλάζει, πώς ακριβώς θα γίνουν. Πώς θα γίνουν οι καινούργιες εκλογές, όπου λέει θα είναι μιας Κυριακής.
1: Ψηφίστηκε ο κώδικας, είναι ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης, είναι πλέον νόμος του κράτους. Βέβαια το εκλογικό σύστημα είναι ένα μικρό μέρος από τον κώδικα αυτόν.
0: Σημαντικό είναι, όμως, Δήμαρχε.
1: Αυτό που μονοπολεί το ενδιαφέρον, αλλά για μας αυτή τη στιγμή τα ζητούμενα είναι οι υπόλοιπες όλες διατάξεις και προβλέψεις του κώδικα, που ελπίζουμε να μας βοηθήσουν να κάνουν το έργο μας ευκολότερο, αποδοτικότερο και πιο καθορισμένο. Αυτός είναι ο στόχος άλλωστε και του κώδικα.
0: Ωραία, ας μας πείτε λίγο για το εκλογικό σύστημα και να ακούσουμε πολύ ευχαρίστως και τις σημαντικές αλλαγές που φέρνει ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης.
1: Σε ό,τι αφορά το εκλογικό σύστημα, είναι η βασική αλλαγή που είναι ότι πλέον, να το πω, έχουμε εκλογή ενός γύρου. Δεν θα υπάρχει ο δεύτερος γύρος που ξέραμε από παλιά, αν δεν έπιανε στο ποσοστό που όριζε ο νόμος, ο 43% την προηγούμενη φορά. Οπότε τώρα, εφόσον πάμε σε μια διαδικασία εκλογική και δεν έχει ο πρώτος συνδυασμός πιάσει το ποσοστό του 42%, τότε προσμετρώνται
0: οι δεύτερες επιλογές
1: που έχουν κάνει οι πολίτες από την αρχική διαδικασία.

0: με 4-5 συνδυασμούς. Επιλέγουμε το αυτόν που θέλουμε, ψηφίζουμε αυτόν που θέλουμε.
1: Και μια δεύτερη επιλογή.
0: Και επιλέγουμε, αν θέλουμε, ξαναλέω πάλι, με δεύτερη επιλογή, έναν από τους υπόλοιπους συνδυασμούς.
1: Ναι, ο οποίος όμως, λέω, η δεύτερη μας επιλογή μπορεί να μην είναι ένας από τους συνδυασμούς που θα είναι οι δύο που θα μονομαχήσουν. Αυτό λέω.
0: Ναι. Αυτό θα σας εξηγήσω παρακάτω. Ναι. Οπότε, στη συνέχεια, εφόσον δεν πιάσει κανένα συνδυασμός το 42%, τότε πάμε σε διαδικασία προσμέτρησης. Δηλαδή, οι δύο πρώτοι συνδυασμοί, προς τους δύο πρώτους συνδυασμούς, προστίθενται οι δεύτερες ψήφοι των ψηφοδετών επιλογών που έχουν πάρει ο καθένας από αυτούς. Στους αυτούς δεύτερους ψήφους προστίθενται, δηλαδή, οι δεύτερες επιλογές που έχουμε κάνει από τον τρίτο, τέταρτο, πέμπτο ή όσους συνδυασμούς έχουμε. Και εκεί βγαίνει το τελικό αποτέλεσμα, που μπορεί εκεί να μην είναι αυτός που βγήκε πρώτος εξ αρχής, να είναι ο δεύτερος ή να παραμείνει αποτέλεσμα.
1: Και σε περίπτωση που η δεύτερη μας επιλογή είναι και ένας από τους δύο, δηλαδή και η πρώτη μας επιλογή και η δεύτερη, είναι οι δύο συνδυασμοί οι οποίοι θα πάνε στη δεύτερη Κυριακή, που θα πήγαιναν.
0: Σε αυτή την περίπτωση δεν είναι.
1: Δεν μετράται η δεύτερη.
0: Είναι, αυτά τα έχουν πάρει ούτως ή άλλως.
1: Μα θεωρείτε ότι αυτό, δηλαδή, το σύστημα,
0: δεύτερη,
1: ας πούμε, θα λειτουργήσει?
0: Στις ψήφες που προστίθενται από τις δεύτερες επιλογές είναι από τους συνδυασμούς, από τα ψηφοδέλτια των συνδυασμών που δεν συμμετείχαν, που δεν συμμετέχουν στο δεύτερο, ας πούμε, στη δεύτερη καταμέτρηση.
1: Σωστό, ναι.
0: Όχι στο δεύτερο γύρο, στη δεύτερη καταμέτρηση.
1: Αλλιώς μετράει η πρώτη, ναι.
0: Οπότε με αυτόν τον τρόπο αποφεύγεται ο δεύτερος γύρος των εκλογών και αποφεύγεται βέβαια και το παζάρι, να το πούμε έτσι, που γινόταν μεταξύ πρώτης και δεύτερης Κυριακής, όπου η αλήθεια είναι ότι υπήρχαν ένα αλυσβερίσι, το οποίο, εντάξει, σε πολλές περιπτώσεις δεν τιμούσε την αυτοδιοίκηση.
1: Οπότε, από ό,τι αντιλαμβάνουμε, με βάση τα αποτελέσματα που φέρατε εσείς στις τελευταίες εκλογές, στο Δήμο Χαλκιδόνας δεν άλλαζε τίποτα?
0: Όχι, σε εμάς δεν άλλαζε. Αυτό έχει μία σημασία όταν, ας το πω, υπάρχουν...
1: Δεν πιάσει από την πρώτη κάποιος 42%.
0: Ας το πω, τουλάχιστον 4, ας το πω, ισοδύναμοι συνδυασμοί που θα μοιράσουν το ποσοστό τους, που θα μοιράσουν τα ποσοστά, οπότε δεν θα έχει κανένα.
1: Επειδή έτσι διέρευσε λίγο στον τύπο και τα λοιπά, ότι αυτό γίνεται γιατί υπήρξε το αποτέλεσμα των Αθηνών. Φαίνεται όμως κάτι τέτοιο, ότι αυτό επηρέασε στο να έρθει ο καινούριος κώδικας?
0: Δεν ξέρω αν έγινε με συγκεκριμένη κατεύθυνση, πάντως αυτή η ιστορία, αυτή η διαδικασία του δεύτερου γύρου, ξέρουμε ότι οδηγούσε σε συμμαχίες απρόβλεπτες και ανήκες.
1: Γινόταν συμφωνίες, θα μου δώσεις αυτό, θα εξουψηφίσω.
0: Και αυτό, ξαναλέω, εφόσον δεν ήταν εξ αρχής γνωστό, ας πούμε, δεν νομίζω ότι δεν ήταν και τόσο έτσι δημοκρατικό, να το πούμε.
1: Δήμαρχε, είπατε προηγουμένως ότι υπάρχουν και άλλα σημαντικά στοιχεία στον κώδικα, τα οποία πιθανόν να δώσουν κάποιες λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζετε. Θα ήταν, νομίζω, χρήσιμο να μας πείτε τα πλέον σημαντικά.
0: Κοιτάξτε, το βασικό είναι ότι κωδικοποιείται όλη η νομοθεσία και μαζεύεται σε ένα πλέον νόμο, τον οποίο μπορεί να τον παρακολουθήσει οποιοδήποτε. Αυτή τη στιγμή η τοπική αυτοδιοίκηση λειτουργούσε με 3-4 διαφορετικούς νόμους.
1: Και πάρα είχαμε πολλές τροπολογίες, φαντάζομαι.
0: Είχαμε ακόμα βασικές λειτουργίες της αυτοδιοίκησης, όπως η οικονομική διαχείριση, που ήταν με βασιλικά διατάγματα του 58, έτσι, δηλαδή 70 ετών νομοθετήματα. Και καταλαβαίνετε ότι υπήρχε μια πασπερμία νομοθετημάτων, ερμηνεών, νομολογιών.
1: Κατανοητό, ό,τι συμβαίνει συνήθως γενικά.
0: Μια πολύ μεγάλη δυσλειτουργία, πολλές φορές και παρερμηνία, δυσερμηνία μάλλον, πολλών εφαρμογών. Αυτό όλο το πράγμα τώρα μαζεύεται, ξεκαθαρίζεται σε ένα νομοθέτημα, οπότε εύκολα τουλάχιστον μπορεί κάποιος να παρακολουθήσει όλες τις διαδικασίες τις οποίες θα πρέπει να εφαρμόζονται στην λειτουργία μας ως δημοτικές αρχές και βέβαια

0: ως υπηρεσιακοί παραγόντες. Όχι μόνο, δεν αφορά μόνο τη λειτουργία των ερεθών, αφορά κατεξοχήν τη λειτουργία του Δήμου γενικότερα.
1: Νομίζω είναι κατανοητό αυτό, ότι η κωδικοποίηση είναι κάτι το οποίο είναι χρήσιμο, κάτι το οποίο βέβαια θα διευκολύνει κατά πολύ τη λειτουργία της τοπικής αυτοδιοίκησης.
0: Βέβαια,
1: και βέβαια μπορεί να υπήρχαν και αντιφάσεις μέσα στην ομολογία και στις τροπολογίες που υπήρχαν τόσα χρόνια.
0: Βέβαια θα απομένουν πολλά πράγματα να βγουν στη συνέχεια. Καταλαβαίνω ότι πρέπει να βγουν ερμηνευτικές εγκύκλοι, να βγουν και μια σειρά άλλων έτσι, διατάξεων που θα αποσαφηνίσουν ακόμα περισσότερο αυτά τα οποία έχουν ψηφιστεί. Αυτά τα περιμένουμε στη διάρκεια, ας το πω, των επόμενων εβδομάδων, ώστε να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε απρόσκοπτα. Δεν είναι βέβαια αυτό που θα μας λύσει όλα τα προβλήματά μας ως αυτοδιοίκηση. Καταλαβαίνετε
1: θα
0: ότι
1: θα σας λύσει τα χέρια όμως.
0: Δεν εξαρτώμαστε απλά και μόνο από έναν κώδικα, αλλά τέλος πάντων είναι ένα βήμα και αυτό που διευκολύνει και ξεκαθαρίζει ρόλους και αρμοδιότητες. Αυτό είναι το βασικότερο, είναι αυτό, να ξεκαθαριστούν οι αρμοδιότητες, οι ρόλοι, οι ευθύνες του καθενός και να μην υπάρχει και αυτή η αλληλοκάλυψη ρόλων και αρμοδιοτήτων που δημιουργεί μεγάλα προβλήματα στην λειτουργία μας.
1: Δήμαρχε, είπατε ότι αρκετά προβλήματα, αν θέλετε πείτε μας και κάποιο ακόμα. Δεν ξέρω, και το οικονομικό έχει σχέση, γιατί κάτι διαβάζουμε ότι θα μπει φόρος για την τοπική αυτοδιοίκηση.
0: Το οικονομικό, αυτό που έχει γίνει μεγάλη έτσι, κουβέντα, ότι επιβάλλονται νέοι φόροι και τα λοιπά, δεν ισχύει κάτι τέτοιο, απλά
1: ενσωματώνονται.
0: Καταργείται το τέλος ακίνητης περιουσίας και ο δημοτικός φόρος που υπάρχει αυτή τη στιγμή, που πληρώνει οι δημότες, και ενσωματώνονται σε ένα ενιαίο τέλος, το οποίο αυτό θα υπολογίζεται και με βάση τις αντικειμενικές αξίες των περιοχών. Αυτό σημαίνει ότι σε κάποιες περιοχές μπορεί να υπάρχουν κάποιες μικρές αυξήσεις, σε κάποιες άλλες μπορεί να υπάρχουν αντίστοιχα μειώσεις, ώστε να υπάρχει μια δικαιότερη έτσι κατανομή αυτού του τέλους, χωρίς όμως να είναι σημαντικά αυτά τα ποσά τα οποία θα αλλάξουν είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω.
1: Οπότε, και πάλι θα είναι ενσωματωμένος.
0: Είναι πολύ κουβέντα γι' αυτό, χωρίς έτσι, να υπάρχει τόσο μεγάλη βάση.
1: Θα είναι πάλι μέσα από τον πάροχο της ενέργειας που έχει ο καθένας, της ΔΕΗ, ξέρω
0: και
1: ό,τι έχει.
0: Αυτό προβλέπεται να αλλάξει. Θα πλέον όλα αυτά τα τέλη και τα δημοτικά τέλη που πληρώνουμε τώρα μέσα από τους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας από 1η-1η του 2028
1: θα πηγαίνουν απευθείας δηλαδή στο Ταμείο του Δήμου
0: με μηχανισμό που θα δημιουργήσει ο κάθε Δήμος ξεχωριστά.
1: Αυτό βέβαια είναι καλό, Δήμαρχε?
0: Κοιτάξτε,
1: υπήρχε περίπτωση η ΔΕΗ, ξέρω κι εγώ τι πάροχο έχει ο καθένας, να αργούσε να δώσει τα χρήματα στο Δήμο?
0: Τα τελευταία χρόνια, με την εμφάνιση των πολλών παρόχων που υπάρχουν πλέον στη χώρα μας και με την εναλλαγή τη συνεχή που μπορεί να κάνει οποιοδήποτε, από μήνα σε μήνα να αλλάζουμε πάροχο κτλ., αυτό δημιούργησε μια δυσλειτουργία.
1: Υπήρξαν
0: στο παρελθόν περιπτώσεις που δεν αποδόθηκαν αυτά τα χρήματα στην τοπική αυτοδιοίκηση και ακόμα έχουμε δικαστικές γενέξεις για να τα εισπράξουμε από εταιρείες που δεν τα δώσανε. Αλλά σε κάθε περίπτωση βέβαια θα πρέπει να δημιουργηθεί και ένας αντίστοιχος μηχανισμός, γιατί καταλαβαίνω ότι δεν υπάρχει αυτός ο μηχανισμός και είναι και δύσκολο άμεσα να δημιουργηθεί κάτι τέτοιο ώστε να μπορούμε να τα εισπράττουμε εμείς μόνοι μας. Ελπίζω όμως ότι με την υποστήριξη του Υπουργείου ότι αυτό το πράγμα θα είναι εφικτό έως τις αρχές του 2028, ώστε να μπορούμε να εισπράττονται από τις υπηρεσίες του Δήμου απευθείας.
1: Δήμαρχε, θυμάμαι σε παλιότερη κουβέντα είχατε αναφερθεί για προαστιακό στον Άγιο Αθανάσιο και στη Γέφυρα. Πείτε μας αν θέλετε τι γίνεται πάνω σε αυτό.
0: Σε αυτό έχουμε σημαντικές εξελίξεις. Έχει πλέον το έργο αυτό δημοκρατηθεί και είναι σε φάση διαγωνιστικής διαδικασίας. Οπότε αναμένουμε σε λίγους μήνες να προκύψει ο οριστικός ανάδοχος του πολύ σημαντικού αυτού έργου για την περιοχή μας, για το οποίο δώσαμε πολύ μεγάλο αγώνα στο να μπορέσουμε να ενταχθεί και ο Δήμος Χαλκιδόνος στο σχεδιασμό του προαστιακού σιδηρόδρομου Δυτικής Θεσσαλονίκης με τρεις τάσεις, Αχίαλο, Άγιο Αθανάσιο και Γέφυρα, και ευελπιστούμε να ολοκληρωθεί σύντομα ο διαγωνισμός που ξαναλέω είναι σε εξέλιξη και να γίνει και πολύ γρήγορα. Είναι ένα έργο το οποίο δεν θα καθυστερήσει πολύ να γίνει,
1: γιατί ήδη γραμμές υπάρχουν και
0: οι μεγάλες υποδομές, οι σοβαρές υποδομές είναι έτοιμες. Έχει ένα χρονοδιάγραμμα της τάξης των 18 μηνών για να καταλάβετε. Οπότε ευελπιστούμε ότι σε μερικούς μήνες, στο άμεσο μέλλον, θα μπορέσει και η περιοχή μας να εξυπηρετείται σιδηροδρομικά με ένα σταθερό μέσο τροχιάς, σταθερής τροχιάς, που θα είναι ο προσιακός.
1: Έχετε υπολογίσει, έχει υπάρξει κάποιος υπολογισμός πόσα αυτοκίνητα λιγότερα θα εισέρχονται στη Θεσσαλονίκη μέσα από αυτή την αλλαγή, τη δημιουργία του προαστιακού?
0: Δεν το
1: εγώ είχα αναζητήσει κάποια στιγμή ότι στο δρόμο, λέει, Χαλκιδόνας Θεσσαλονίκης ο καθημερινός ρυθμός είναι 8 με 15.000 οχήματα. Αυτό, αντιλαμβάνεστε, σημαίνει ότι πάρα πολλά εξ αυτών δεν θα μπαίνουν στη Θεσσαλονίκη, θα χρησιμοποιούν άλλο τον προαστιακό, που σημαίνει ότι θα απεγκλωβιστεί η Θεσσαλονίκη από μια πίεση την οποία έχει πολύ σημαντική. Σημαίνει ότι κάποια παιδιά θα μένουν στον Άγιο Αθανάσιο, στη Γέφυρα, δεν θα χρειάζονται να ψάχνουν κάποιοι εργαζόμενοι, κάποιοι φοιτητές σπίτια στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη. Αλλάζει πάρα πολλά αυτό το μέτρο.
0: Ακριβώς, και αυτός ήταν και ο στόχος ο δικός μας, γι' αυτό και επιμείναμε τόσο πολύ, διότι θεωρούμε ότι αυτή η διαδικασία του προαστιακού αλλάζει και τα μεταφορικά.
1: Βοηθάει και τη Θεσσαλονίκη, δηλαδή. Αυτό
0: και
1: θέλω
0: τα
1: αναπτυξιακά
0: δεδομένα της περιοχής μας. Και προφανώς βοηθάει και την πόλη, διότι
1: την αποκεντρώνει.
0: Όλη αυτή η κυκλοφορία
1: θα
0: εισέρχεται μέσα στο κέντρο της πόλης. Και το μεγάλο πλεονέκτημα πλέον είναι ότι έχουμε πλέον και τη λειτουργία του μετρό, το οποίο σε λίγες εβδομάδες θα ξεκινήσει και προς την Καλαμαριά τη δεύτερη γραμμή. Άρα καταλαβαίνω ότι μπορεί κάποιος να μετακινείται από τη Χαλκιδόνα μέχρι το Φίνικα με ένα σταθερό μέσο τροχιάς. Αυτό πόσο μεγάλη, ας το πω, αλλαγή είναι και πόσο μεγάλη σημασία έχει. Και βέβαια δεν θα εξυπηρετήσει μόνο την περιοχή της Χαλκιδόνας, ακόμα και ο κάτοικος των Γιαννητσών ή ο κάτοικος της Πέλλας μπορεί να αφήσει το αυτοκίνητό του σε έναν από τους σταθμούς που προανέφερα.
1: Στη Γέφυρα ή στην Άγιο Αθανάσιο.
0: Διότι είναι πάνω στον οδικό άξονα που κινείται, αφήνει το αυτοκίνητό του, παίρνει τον προαστιακό και μετακινείται μέχρι την Καλαμαριά και σε λίγο
1: αυτή η γραμμή,
0: και στο αεροδρόμιο.
1: Αυτή η γραμμή περνάει και από Σύνδο, έτσι, ναι?
0: Όχι, δεν είναι. Είναι
1: άλλη
0: η άλλη
1: είναι.
0: Γραμμή. Εκείνη είναι η κάτω γραμμή, η γραμμή των Αθηνών, η οποία θα εξυπηρετεί την περιοχή της Σύνδου. Εμείς αυτή η γραμμή που συζητάμε είναι η γραμμή
1: που πήγαινε στην πρώην Ιουγκοσλαβία. Μάλιστα. Ναι. Πάντως, Δήμαρχε, όταν έγινε η περιφέρεια σε επίπεδο, ξέρω κι εγώ, Κεντρικής Μακεδονίας, θεωρούσα ότι από τα πρώτα ζητήματα τα οποία θα έπρεπε να κάνει η περιφέρεια ήταν τους οδικούς άξονες και, αν θέλετε, αυτό, να δημιουργήσει προαστιακούς για Βέρεια, για Έδεσα, για Κυλκής. Αν είχε δημιουργήσει μια γραμμή Χαλκιδόνα, Γιαννιτσά, Σκίδρα, φανταστείτε τι αποκέντρωση, τι αποσυμφόρηση θα γινόταν στη Θεσσαλονίκη. Δυστυχώς οι βουλευτές και οι υπουργοί δεν το έχουν πιάσει ζεστά αυτό το θέμα.
0: Κοιτάξτε, νομίζω ότι τελευταία γίνεται πολύ κουβέντα και σας λέω, βλέποντας τη λειτουργία του μετρό και την αλληλοσύνδεσή του με τον προαστιακό, έχει προκύψει αυτή η κουβέντα και νομίζω ότι ήθετο στο τραπέζι και για επέκταση στους γειτονικούς δομούς. Δηλαδή βλέπω ότι όλοι οι γειτονικοί νομοί, και από την Ιμαθία και από την Πέλα και από το Κυρκής, ζητάνε πλέον την επέκταση αυτού του σταθερού μέσου τροχιάς που είναι ο προαστιακός,
1: να δημιουργηθεί ένα δίκτυο έτσι όπως τα λέμε. Μάλιστα. Δήμαρχε,
0: και βέβαια και με τους οδικούς άξονες υπάρχουν
1: και εκεί πρόβλημα έχουμε.
0: Έχουμε πρόβλημα, αλλά πλέον, να σου το πω, βλέπουμε ότι υπάρχει σημαντική εξέλιξη ήδη έχει αρχίσει να κατασκευάζεται μετά από πολλά, μετά από 50 χρόνια ο δρόμος του Χαλάστρα Εύζωνη, να γίνεται πλέον ένας σύγχρονος κλειστός αυτοκινητόδρομος όπως είναι και οι υπόλοιποι παθέ. Είναι σε πλήρη εξέλιξη αυτό το έργο.
1: Μια απαράδεκτη εικόνα που δείχναμε στον κάθε, στον κάθε ένα που ερχόταν στην Ελλάδα, έτσι.
0: Ακριβώς, δηλαδή, ήταν η είσοδος της χώρας. Δηλαδή,
1: αφήνω βέβαια ότι δημιουργήθηκαν έπινε πάρα πολλά δυστυχήματα σε αυτό το δρόμο.
0: Από τους μεγάλους οδικούς άξονες ήταν το μοναδικό τμήμα που έμεινε χωρίς να έχει κατασκευαστεί σαν ένας μεγάλος αυτοκινητόδρομος.
1: Δήμαρχε, στη Χαλκιδόνα, στο Δήμο, τι έργα εκτελούνται τώρα?
0: Αυτή τη στιγμή έχουμε σε εξέλιξη κάποια δίκτυα αποχέτευσης που ολοκληρώνουν σιγά σιγά την, την κατασκευή τους, όπως είναι στα δίκτυα στον Άγιο Αθανάσιο και στην, και στην Αχίαλο. Ολοκληρώσαμε πρόσφατα μεγάλες εργασίες από ασφαλτοστρώσεων και αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη νέοι διαγωνισμοί που θα προκύψουν και για μεγάλα αντιπλημμυρικά έργα και για νέες ασφαλτοστρώσεις, για συντηρήσεις δημοτικών κτηρίων όλων των επιπέδων, δημοτικά κτίρια, σχολεία, κτίρια πρόνοιας, τα οποία θα κινηθούν και αυτά το επόμενο διάστημα. Και βέβαια είμαστε και μέσω της ΔΕΙΑ, ετοιμάζουμε και εκεί μια σειρά έργων ίδρυυσης και αποχέτευσης. Εκεί βέβαια περιμένουμε να δούμε λίγο πώς θα εξελιχθεί το, το πλαίσιο λειτουργίας μας, διότι και εκεί αλλάζουν τα δεδομένα. Θα λειτουργήσουμε μάλλον υπό τη σκέπη της ΕΙΑΣ, αλλά σε κάθε περίπτωση εμείς έχουμε ετοιμάσει μια σειρά μελετών και έχουμε ένα σχεδιασμό ώστε τα επόμενα χρόνια να μπορέσουν να γίνουν μεγάλα έργα που ίδρυυσης και αποχέτευσης, είτε από μόνιμα σαν παραμείνουμε, που μάλλον όχι, είτε μέσα από την ένταξή μας στην ΕΙΑΣ. Αλλά το βασικό είναι να υπάρχει όλη αυτή η προετοιμασία και, και η ετοιμότητα. Και από εκεί και πέρα έχουμε στόχο με μια σειρά μικροπαρεμβάσεων σε, σε κάθε χωριό που θα κάνουμε, να μπορέσουμε να, έτσι, να αισθητικών παρεμβάσεων, μικρών αναπλάσεων που ξεκινήσαμε ήδη να φτιάχνουμε, όπως είναι ξέρω, στην πλατεία του Βασιλάκου, στο πεζόδρομο της Γέφυρας, που με μικρά μεν έργα, αλλά σημαντικά για τις τοπικές κοινωνίες, που αλλάζουν αισθητικά έτσι, τα
1: και
0: κέντρα
1: στα κουφάλια. Των,
0: και στα κουφάλια βέβαια, όπου έγινε μια μεγάλη ανάπλαση. Και βέβαια συνεχίζεται αυτό το έργο. Σήμερα μάλιστα είχαμε θέμα στην Δημοτική μας Επιτροπή τη συνέχιση της ανάπλασης όλης της κεντρικής.
1: Δήμαρχε, θέλω λίγο να σταθούμε σε αυτές τις αναπλάσεις, γιατί ακούω πολύ κόσμο που κάνει πολλά παράπονα και το έχω ακούσει και στα κουφάλια, δηλαδή ότι υπάρχει λογική πλέον να γίνονται μεγάλα, πολύ μεγάλα πεζοδρόμια και να υπάρχει αυτά να γίνονται εις βάρος, ας πούμε, του δρόμου. Αυτό είναι μια οδηγία, αν θέλετε, η οποία έχει έρθει από Αθήνα ή από Βρυξέλλες, ή θεωρείτε ότι έτσι θα λειτουργήσει καλύτερα μια πόλη, μια κομμόπολη, ένα χωριό?
0: Κοιτάξτε, γενικώς η σύγχρονη τάση σχεδιασμού των κέντρων των πόλεων είναι του να δοθεί περισσότερος χώρος στους πεζούς, ώστε να υπάρχει σε αυτό που λέμε να βελτιώσουμε την προσβασιμότητα όλων των πεζών, είτε αυτοί έχουν κάποιο θέμα είτε έχουν προβλήματα κινητικότητας, πολύ περισσότερο που πρέπει να είμαστε ακόμα πιο ευαισθητοποιημένοι σε τέτοιες καταστάσεις. Οπότε γενικώς όποιος σχεδιασμός γίνεται τα τελευταία χρόνια σε οποιαδήποτε περιοχή και αν δείτε, έχει αυτή την κατεύθυνση της βελτίωσης της προσβασιμότητας των πεζών, χωρίς βέβαια να δημιουργούνται αντίστοιχα θέματα τα οποία θα προκαλέσουν κυκλοφοριακή έτσι, επιβάρυνση ή συμφόρηση σε μια περιοχή, αλλά το βασικό, η βασική κατεύθυνση είναι να διευκολύνουμε την προσβασιμότητα των πεζών. Και αυτό γίνεται βέβαια και στις δικές μας και στους δικούς μας σχεδιασμούς. Βέβαια, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το κέντρο των κουφαλιών, δεν υπήρξε τέτοιο θέμα. Δεν είχαμε μείωση του πλάτους των πεζοδρομίων, αν εξαιρέσουμε κάποιες διασταυρώσεις όπου εκεί γίναν κάποιες εξοχές για να μπορεί να υπάρχει καλύτερη ορατότητα και υπήρξαν κάποιες διαπλατήσεις των πεζοδρομίων, το υπόλοιπο κομμάτι έμεινε ως είχε.
1: Δήμαρχε,
0: νομίζω ότι το αποτέλεσμα είναι πολύ καλύτερο από αυτό που βλέπαμε στο παρελθόν.
1: Είχα δει κάποια σχόλια, κάποια στοιχεία μάλλον, συγγνώμη, ότι μέσα από το Ταμείο Ανάκαψης τα χρήματα τα οποία έχουν δοθεί προς την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας δεν αντιστοιχούν στη δυναμική που έχει ο πληθυσμός της Κεντρικής Μακεδονίας, ο οποίος είναι περίπου το 18% πανελλαδικά, έτσι, ενώ 800 πόσο είναι. Αντίθετα, δόθηκαν πάρα πολύ ελάχιστα χρήματα από το Ταμείο Ανάκαψης. Έχετε εντοπίσει εσείς κάτι τέτοιο?
0: Δεν το έχω αυτό το στοιχείο για να σας το πω με ποια ποσοστία κατανομή γίναν αυτές οι κατανομές του Ταμείου Ανάκαμψης. Σε κάθε περίπτωση όμως καταλαβαίνω ότι πάντα σε ό,τι αφορά την περιφέρεια γενικότερα υπάρχει μια υστέρηση της χρηματοδοτήσης έναντι, ας το πω, του μεγάλου κέντρου των Αθηνών, που εντάξει, ως ένα βαθμό είναι δικαιολογημένη από την άποψη ότι έχουμε το 50% του πληθυσμού σχεδόν συγκεντρωμένο στο Λεκανοπέδιο και μια πληθώρα δραστηριοτήτων υπερτοπικής σημασίας, εθνικής σημασίας. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι δεν πρέπει αντίστοιχα να στηριχθεί και η περιφέρεια και η Θεσσαλονίκη και βέβαια και η περιφερειακή δήμη και νομή. Γιατί και εμείς εδώ πέρα, ας το πω, πολλές φορές διαμαρτυρόμαστε έναντι, ας το πω, του κέντρου της πόλης. Να σας πω και ένα παράδειγμα.
1: Αυτό που λέτε, Δήμαρχε, έχετε νομίζω πολύ δίκιο. Δηλαδή ότι αυτό που γίνεται με την Αθήνα, η οποία λειτουργεί, ας πούμε, αθηνοκεντρικά εις βάρος της υπόλοιπης περιφέρειας, πολύ φοβάμαι ότι το κάνει και η Θεσσαλονίκη εις βάρος των υπόλοιπων δήμων.
0: Κοιτάξτε, αυτή είναι μια κουβέντα που γίνεται σε κάθε περιοχή. Ακόμα και εσωτερικά στους δήμους υπάρχουν τέτοια,
1: ναι, τα τοπικιστικά είναι πάντα ζωντανά.
0: Κάποιον, ας το πω, πιο δυναμικών οικισμών έναντι κάποιων άλλων. Εντάξει, κάποια πράγματα βέβαια είναι και, ας το πω, δημιουργούνται και από μόνα τους, δημιουργούν και εκ της φύσεως της μετακίνησης των ανθρώπων και της διαμονής τους, που αυτό το πράγμα προκαλεί από πίσω και μια άλλη υποχρέωση υποστήριξης άλλων υποδομών, τις οποίες δυστυχώς δεν υπάρχει δυνατότητα να τις κατανέμουμε και να τις εφαρμόσουμε παντού.
1: Μάλιστα. Δήμαρχε, πριν σας ευχαριστήσω, αν θέλετε κάποιοι να πείτε, θα το ακούσουμε με πολύ μεγάλη προσοχή βεβαίως.
0: Κοιτάξτε,
1: πολλά θα μπορούσαμε να πούμε βέβαια.
0: Πολλά θα μπορούσαμε να πούμε.
1: Κάτι σημαντικό, αν θέλετε, ή ένα μήνυμα.
0: Εμείς περιμένουμε, με βάση και το νέο κώδικα, ξαναλέω, να διευκολυνθούμε. Αυτό που θα προσπαθήσουμε είναι το επόμενο διάστημα να επιταχύνουμε όσο μπορούμε το έργο μας και να μπορέσουμε να κάνουμε όσες περισσότερες από τις να κάνουμε πράξη όσες περισσότερες από τις δεσμεύσεις αναλάβαμε προς τους δημότες μας. Έχουμε πετύχει ένα μεγάλο μέρος, ας το πω, αυτών των δεσμεύσεων. Θα συνεχίσουμε μέχρι την τελευταία μέρα της θητείας μας να υλοποιούμε αυτό το πρόγραμμα προς όφελος των δημοτών μας και της βελτίωσης της καθημερινότητάς τους και της ζωής τους στο Δήμο μας.
1: Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Δήμαρχο Χαλκιδόνος, τον κύριο Σταύρο Αναγνωστόπουλο, για αυτή τη συζήτηση. Ευχαριστούμε βέβαια και τους ακροατές. Συνεχίζουμε με μουσική.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ. Συνεχίζουμε με μουσική και βέβαια 9 και 4 θα έχουμε κοντά μας τον Ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Νίκο Φαραντούρη.

Ράδιο Πέλα, μας ακούτε στους 103,3 συχνότητες. Είναι πολύ σημαντικό να έχετε κατεβάσει στο κινητό σας την εφαρμογή, μέσα από την οποία βέβαια μπορεί να μας ακούτε, μπορεί και να παρεμβαίνετε όμως με μηνύματα τα οποία θα στέλνετε σε όλες τις εκπομπές, τις πλούσιες εκπομπές που έχει το Ράδιο Πέλα. Πριν στη συζήτηση με τον Δήμαρχο Χαλκιδόνος, συζητήσαμε για τη σημασία του προαστιακού. Όταν ανέφερα ότι όταν έγινε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, πίστευα ότι θα έχει έναν ευρύτερο σχεδιασμό, θα έχει ένα στρατηγικό σχεδιασμό όσο αφορά τους οδικούς άξονες και τους προαστιακούς, τις συνδρομικές συνδέσεις οι οποίες μπορεί να δημιουργήσει. Εάν όλα αυτά τα χρόνια που είναι η διοίκηση, ξέρω και εγώ, του Τζικώστα και παλιότερα του κυρίου Ψωμιάδη, είχαν σχεδιάσει ένα σύστημα, ξέρω και εγώ, με προαστιακούς προς Βέρεια, προς Έδεσας διαμέσου Γιαννιτσών, προς Κιλκής, προς Κιλκής και Βέρεια και Κατερίνη, υπάρχουν βέβαια οι γραμμές, υπάρχει βέβαια και η γραμμή προς Έρεσα, αλλά η οποία γραμμή θα, σύμφωνα με αυτό που είχε εξαγγείλει ο προηγούμενος Υπουργός Μεταφορών, θα γίνει μια πιο σύντομη, έτσι, γιατί κάνει ένα κύκλο τώρα για να φτάσει στις Έρες. Φανταστείτε ότι ένα τέτοιο δίκτυο θα δημιουργούσε μια τρομερή αποσυμφόρεση μέσα στη Θεσσαλονίκη. Συγχρόνως όμως πάρα πολλοί εργαζόμενοι, φοιτητές, θα μπορούσαν να μένουν, ας πούμε, σε περιφερειακές πόλεις και να πηγαίνουν στο πανεπιστήμιο τις μέρες, τις ώρες που έχουν μάθημα, που θέλουν τέλος πάντων να ακολουθήσουν το πανεπιστήμιο το οποίο έχουν περάσει ή παρακολουθούν. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι η Θεσσαλονίκη θα είχε γλιτώσει από χιλιάδες αυτοκίνητα, θα είχε αποσυμφορηθεί όσον αφορά το θέμα του πάρκινγκ, και βέβαια και τα ενίκια και τα σπίτια στη Θεσσαλονίκη θα ήταν πιο εύκολο να τα βρει κάποιος, γιατί θα έμενε ο άλλος σε διπλανές πόλεις και τα λοιπά. Δυστυχώς κάτι τέτοιο δεν έχει προγραμματίσει, δεν έχει σχεδιάσει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, και πιστεύω ότι είναι κάτι το οποίο υποβαθμίζει την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Και βέβαια, άμα λάβουμε υπόψη ότι και στους κεντρικούς άξονες δεν έγιναν σημαντικές παρεμβάσεις, δηλαδή βλέπω στην Πέλα ο δρόμος Έδεσας Θεσσαλονίκης, τον οποίο μάλιστα είχε εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός μέσα από στην έκθεση, έτσι, στην πρώτη παρουσία του στην έκθεση στη ΔΕΘ, είχε πει ότι αυτό το έργο θα ξεκινήσει. Σήμερα ακόμα είναι στο ΘΑ. Ο δρόμος Κιλκής Θεσσαλονίκης ακόμα είναι, φτιάχνεται. Δηλαδή, σημαντικές παρεμβάσεις τις οποίες έπρεπε να κάνει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας δεν τις έκανε. Δυστυχώς δεν φαίνεται να υπήρξε ένας σχεδιασμός. Και μιλάμε για μια διοίκηση η οποία πήρε ένα ποσοστό πολύ υψηλό, το οποίο θα έπρεπε να λειτουργεί, αν θέλετε, ως ένα όπλο στα χέρια της και να διεκδικήσει και να προχωρήσει σε τέτοιες ισχυρές παρεμβάσεις. Βέβαια, μπορούμε να δούμε και έναν άλλο τομέα όπου η περιφέρεια έχει κεντρικό ρόλο και αφορά τα ρεύματα και τα κανάλια, τα οποία, άμα κρίνω, ξέρω και εγώ, από την Πέλα και σ' άλλα τα οποία βλέπω, έχουν να καθαριστούν χρόνια. Είναι σε επικίνδυνη κατάσταση. Όταν βλέπεις ένα κανάλι γεμάτο δέντρα, που σημαίνει από, αν γίνει μια πλημμύρα θα έχουμε τεράστια προβλήματα, λες τελικά τι γίνεται, ας πούμε, πού είναι ο ρόλος της παρέμβασης της περιφέρειας. Και αυτό δεν το λέω, αν θέλετε, έτσι με ένα τόνο να κάνω αντιπολίτευση. Το λέω γιατί πραγματικά πίστευα ότι ήταν μια πολύ μεγάλη ευκαιρία να κάνει έργο το οποίο θα ήταν πολύ σημαντικό για την ανάπτυξη της περιοχής. Εάν ρωτήσουμε σήμερα έξω 100 πολίτες τι έχει κάνει η περιφέρεια στον τόπο σου, πιστεύω ότι οι 99, μην πω και οι 100, θα κουνάνε τους ώμους, δεν θα ξέρει κάποιος τι έργα έχει κάνει η περιφέρεια. Ενώ η περιφέρεια έχει και κονδύλια και έχει και έναν ευρύτερο σχεδιασμό, αλλά έχει, αν θέλετε, και την δυναμική αυτή που απαιτείται για να διεκδικήσει από το κεντρικό κράτος να έχει ισχυρή παρουσία στην περιφέρεια. Αυτό που ανέφερα ότι
το Ταμείο Ανάκαμψης τα χρήματα δεν ήρθαν στην Θεσσαλονίκη στο βαθμό που θα έπρεπε να έρθουν, το λένε τα ποσοστά. Η Θεσσαλονίκη σήμερα ο μέσος όρος, το εισόδημα των κατοίκων, είναι στο 62% από ό,τι ξέρω τον κατοίκου, του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αντίστοιχα η Αθήνα είναι στο 92%. Δηλαδή η διαφορά στο βιωτικό επίπεδο της Αθήνας και των κατοίκων της Κεντρικής Μακεδονίας είναι τεράστια. Είναι σχεδόν 50% πάνω. Μέσα όμως από μια τέτοια πολιτική δεν μπορεί να έχεις αποκέντρωση. Ποιο είναι το αποτέλεσμα? Τα χωριά έχουν ερημώσει. Πας σε χωριά τα οποία είχαν μια ζωντάνια και σήμερα δεν έχουν οι άνθρωποι ούτε ένα καφενείο να βγουν να πιούν ένα καφέ, να δείξουν αυτή τη ζεστασιά την οποία είχε το χωριό παλιότερα. Οι νέοι τα έχουν εγκαταλείψει, γιατί δημιουργώντας μια νέα οικογένεια τα παιδιά τους πρέπει να έχουν κάποιο επίπεδο, δηλαδή να έχουν τα φροντιστήρια, τα σχολεία, τα γυμναστήρια, και αυτό οδηγεί, ας πούμε, στα νέα τα ζευγάρια μια φυγή προς μεγαλύτερα αστικά κέντρα. Δυστυχώς τα χωριά, ιδιαίτερα στην Αλμοπία, ιδιαίτερα στα κριτικά χωριά, έχουν εγκαταληφθεί τελείως. Βλέπεις ολόκληρες γειτονίες και δεν έχουν έναν άνθρωπο που κάποτε είχαν μια ζωντάνια. Μη σας κουράζω όμως με αυτά τα δυσάρεστα, ας συνεχίσουμε με τη μουσική και τα ξαναλέμε. Είπαμε 9 και 4 θα έχουμε κοντά μας τον Ευρωβουλευτή, τον κύριο Νίκο Φαραντούρη, για να μιλήσουμε για θέματα της πολιτικής επικαιρότητας.

0: Ράδιο Πέλα μας ακούτε στους 103,3 στο στούντιο Κοσμάς ο Ερυθρόπουλος και στην άλλη άκρη της γραμμής ο Νίκος Φαραντούρης, ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Κύριε Φαραντούρη, καλησπέρα σας. Μας ακούτε, κύριε Φαραντούρη? Μας ακούτε, κύριε Φαραντούρη?
1: Εγώ σας ακούω. Μια χαρά. Καλησπέρα από τις Βρυξέλλες στην όμορφη Πέλα.
0: Καλησπέρα. Για πείτε μας λίγο να μάθουμε μερικά νέα, κύριε Φαραντούρη. Καταρχήν θα ήθελα λίγο για την υπόθεση του κυρίου Αβραμόπουλου. Υπήρξε ένα ένταλμα σύλληψης. Τι συζητιέται στις Βρυξέλλες επ' αυτού?
1: Βρίσκομαι από χθες, όπως κάθε εβδομάδα, στις Βρυξέλλες μέχρι την Παρασκευή, όπου θα επιστρέψω στην πατρίδα. Αυτή την εβδομάδα θα είμαι στα Γιάννενα, αυτό το Σαββατοκύριακο, και σε όλη την περιφέρεια της χώρας, προσπαθώντας να κάνουμε τη δουλειά μας. Δηλαδή, να συλλέξουμε τα προβλήματα του τόπου και να μπορέσουμε να δώσουμε καμιά λύση, να φέρουμε κανένα φράγκο στην περιφέρεια, να θωρακίσουμε τα εθνικά μας συμφέροντα, να βοηθήσουμε τον πρωτογενή τομέα. Και ταυτόχρονα, κάποιοι στην Αθήνα μας τραβάνε συνεχώς το χαλί. Και το λέω αυτό διότι και η υπόθεση Αβραμόπουλου, όπως και άλλες υποθέσεις, το σκάνδαλο του ΟΠΚΠΕ.
0: Θα μιλήσουμε για όλα αυτά, θα τα βάλουμε σε μια σειρά.
1: Θα τα βάλουμε σε μια σειρά, αλλά ξέρετε κάτι? Όλα αυτά απομειώνουν το κύρος της χώρας μας. Μας κάνουν να εμφανιζόμαστε φτωχοί συγγενείς την ώρα που δίνουμε μάχη να κρατήσουμε και την αξιοπρέπεια και το κύρος και να ζητήσουμε περισσότερη έμφαση στα περιφερειακά ζητήματα, περισσότερα χρήματα και να διεκδικήσουμε οτιδήποτε καλύτερο γίνεται. Όταν λοιπόν κάθε δύο και τρεις σκάει ένα σκάνδαλο, σκάει μια λοβητούρα, σκάει μια καταδίκη, σκάει μια δήλωση ενός κυβερνητικού στελέχους που αμφισβητεί το δικαίωμα των ευρωπαϊκών αρχών να ελέγχουν πού πάνε τα χρήματα του ελληνικού λαού, τότε καταλαβαίνετε ότι αυτό κάνει

0: μόνο ότι υπάρχει μία πατέντα, μία λογική, ότι όποιος μας ελέγχει είναι κακός. Η Ευρωπαία Εισαγγελέας που έλεγχε που πήγαν τα χρήματα του ελληνικού λαού που προορίζονταν για τις γεωργικές επιδοτήσεις.
1: Συγγνώμη κύριε Φαραντούρη, δεν ήταν του ελληνικού λαού, ήταν τον ίδιο των αγροτών, που άλλοι αγρότες κλέβανε, και όχι μόνο οι αγρότες, κλέβανε από τους ίδιους αγρότες.
0: Συμφωνώ μαζί σας, αλλά η ραχοκοκαλιά...
1: Να το τονίζουμε αυτό για να ξέρουν οι αγρότες ότι από αυτούς, από το καζάνι το οποίο λάμβαναν τις επιδοτήσεις αυτοί, από εκεί το καζάνι αφαιρούσαν κάποιοι επιτίδη χρήματα εις βάρος των πραγματικών αγροτών. Και μιλάμε σε μια περιοχή που είναι αγροτική, έτσι. Βέρεια, Πέλα, Κυλκής, Θεσσαλονίκη. Έχει αγροτικό κόσμο πάρα πολύ.
0: Μα όταν αναφέρθηκα στα χρήματα του ελληνικού λαού, ακριβώς αυτό εννοούσα, τους Έλληνες αγρότες, διότι υπάρχουν νομοί της πατρίδας μας και ολόκληρες περιφέρειες που η οικονομία και η πλειοψηφία της επαγγελματικής δραστηριότητας είναι αγροτικές δραστηριότητες. Άρα λοιπόν, όταν στερείς από αυτούς τους πραγματικούς δικαιούχους τα χρήματα, τα στερείς βεβαίως από τον αγροτικό κόσμο, τα στερείς από την ανάπτυξη της Υπαίθρου, τα στερείς από την ανάπτυξη της περιφέρειας, τα στερείς από το έθνος, τα στερείς από τον ελληνικό λαό, κάνεις ζημιά στην πατρίδα σου γενικότερα και βεβαίως στον αγροτικό λαό. Οι αγρότες, οι έντιμοι, που τους χρωστάνε χρήματα από επιδοτήσεις ή από ζημιώσεις, από καταστροφές, που τους έρχονται τα μπιλετάκια, τα ειδοποιητήρια. Η Θεσσαλία έχει πάρει τη μορφή επιδημίας αυτό το φαινόμενο, από λανθασμένες καταβολές από το 23 και τους ζητάνε πίσω χρήματα και οι άνθρωποι βρίσκονται σε απόγνωση. Ή αγρότες που τους παίρνουν τα χωράφια για ένα κομμάτι ψωμί στη Θράκη, μου λέγανε τις προάλλες, επειδή λόγω της καθυστέρησης των επιδοτήσεων δεν έχουν να αποπληρώσουν τα δάνεια τους που έχουν κοκκινήσει και έρχονται τα funds και τους παίρνουν τα σπίτια και τα χωράφια. Αυτά είναι φαινόμενα των τελευταίων ετών που οφείλονται στην κακοδιοχείριση, στη ρεμούρα, στις λοβιτούρες, στην αδιαφάνεια, στην απάτη. Και είναι μια λογική αυτή, ότι όποιος μας ελέγχει θέλει να μας ρίξει. Υπάρχει μια συνωμοσία. Οι βελγικές αρχές θέλουν να ρίξουν το Μητσοτάκη, η Ευρωπαία Εισαγγελέα δεν γουστάρει το Μητσοτάκη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο αρμόδιος επίτροπος, όταν θέλει να πάνε στους πραγματικούς δικαιούχους τα χρήματα, δεν θέλει το Μητσοτάκη, και όλοι όσοι τέλος πάντων προσπαθούν να κάνουν τη δουλειά τους έχουν ένα σχέδιο συνωμοσίας να ρίξουν την κυβέρνηση.
1: Θυμάμαι κύριε Φαραντούρη, όταν είχατε κάνει μια τοποθέτηση ότι οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς θα δημιουργήσουν πολλά προβλήματα στην κυβέρνηση. Θυμάμαι είχατε δεχτεί πάρα πολλά πειρά. Στο επόμενο χρονικό διάστημα κάτι τέτοιο φαίνεται ότι μπορεί να είναι πραγματικότητα. Σήμερα όμως βλέπουμε ότι η Ευρωπαία Εισαγγελέας σαν να έχει λίγο αδρανήσει στο ρόλο τον οποίο έχει. Γραφόταν ότι θα έρθουν και άλλες γεωγραφίες, θα έρθουν και άλλα θέματα προς διερεύνηση. Κάτι τέτοιο φαίνεται ότι σαν να έχει σταματήσει.
0: Κοιτάξτε, δεν γνωρίζω τις γεωγραφίες που έχει η Ευρωπαία Εισαγγελέας στο συρτάρι της. Ξέρω μονάχα ότι κάνει τη δουλειά της και ξέρω ότι δεν είναι μονάχα μία γυναίκα, είναι εισαγγελείς έντιμοι από όλα τα κράτη-μέλη και βεβαίως Έλληνες εισαγγελείς, που μάλιστα η κυβέρνηση και ο Άριος Πάγος δεν θέλησαν να τους ανανεώσουν τη θητεία τους για 5 χρόνια όπως προβλεπόταν στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό. Τους την ανανέωσαν μόνο για 2, για να τους έχουν εχμάλωτους, να τους έχουν ομήρους, και άμα δεν τους κάνουν να τους αδειάσουν και όλα στη στροφή. Αυτά τα πράγματα είναι ανεκδίγητα, είναι απίστευτα πράγματα. Δεν συμβαίνουν σε καμία άλλη χώρα που σέβεται τον εαυτό της. Δείχνουν ότι υπάρχει μια εμπόλεμη κατάσταση ανάμεσα στην κυβέρνηση και στην αλήθεια και στη δικαιοσύνη και στη διαφάνεια. Απεχθάνεται οποιονδήποτε θέλει δικαιοσύνη, αλήθεια και διαφάνεια. Πράγματι είχα κάνει πριν από 2 χρόνια μια δήλωση ότι όταν μια κυβέρνηση δεν διευκολύνει τις έρευνες για σκάνδαλα, τα οποία βεβαίως έχουν επιπτώσεις στον ίδιο τον ελληνικό λαό, τότε πρέπει να πάει σπίτι της, να πέσει. Και είχα πει κιόλας ότι οι κυβερνήσεις βεβαίως πέφτουν και από τις δικαστικές έρευνες όταν εμποδίζουν τη διαλεύκανση.
1: Κανονικά κύριε Φαραντούρη, θα έπρεπε να πέφτουν πριν γίνει η δικαστική διερεύνηση, στο άκουσμα μιας μεγάλης παρανομίας.
0: Ακριβώς όπως το λέτε είναι, αλλά ξέρετε, στην Ελλάδα έχουμε πάθει μια ενοείδους ανοσίας. Δηλαδή πλέον είναι τόσα πολλά τα σκάνδαλα που ο κόσμος, ο ταλαιπωρημένος κόσμος που προσπαθεί να πληρώσει τον νίκη του

0: προσπαθεί να πληρώσει το μαγαζί του.
1: Το θεωρεί κανονικότητα. Φτάσαμε σε αυτό το σημείο, κύριε Φαραντίνη.
0: Φτάσαμε στο σημείο να θεωρούμε κανονικότητα και μέσα στο βάρος των ζητημάτων, των προβλημάτων, το παιδί να βρει μια δουλειά, να πληρώσουμε τα νίκια μας, να πληρώσουμε τη φοιτητική στέγαση της κόρης ή του γιου που θα πάει σε κάποια άλλη πόλη να σπουδάσει, να πληρώσουμε το νίκι στο χωράφι, να βγάλουμε τη σοδιά και όλα τα υπόλοιπα, μας κάνουν να έχουμε μια ανοσία και μια ανοχή απέναντι σε φαινόμενα διαφθοράς. Κάποιοι όμως από εμάς πρέπει να υπενθυμίζουμε ότι με τον τρόπο αυτό υποθηκεύεται, υπονομεύεται το μέλλον της πατρίδας και κάνουμε τεράστια ζημιά όταν φέρνουμε συνεχώς στην εξουσία ανθρώπους που διαχειρίστηκαν τα πράγματα του τόπου με τέτοια αδιαφάνεια. Θέλω να σας πω κάτι. Οι εκλογές δεν είναι μονάχα μια, αν θέλετε, ανταγωνιστική διαδικασία για την εξουσία. Ποιος θα πάρει την εξουσία, ποιος θα πρωτοπάρει την εξουσία. Είναι και ένα είδος ουσιαστικά απολογισμού αυτού που άσκησε την εξουσία. Δηλαδή, σου δίνω μια ευκαιρία. Άντε σου δίνω και μια δεύτερη ευκαιρία. Στην Αμερική, ξέρετε, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών έχει μία συν μία θητεία. Τέλος. Γιατί η λογική είναι ότι μέσα σε 4 συν 4 χρόνια, ό,τι έχει.
1: Θα ολοκληρώσει το έργο σου, του στόχου σου, τα οράματά σου.
0: Μπορεί να το κάνει μέσα σε μια τετραετία.
1: Και εξάλλου, κύριε Φαραντούρη, για να πούμε και μια αλήθεια, η πρώτη τετραετία της Νέας Δημοκρατίας με τη δεύτερη τετραετία, νομίζω ότι στη συνείδηση του κόσμου απέχουν πάρα πολύ. Δηλαδή, είδε στην πρώτη τετραετία ότι προσπάθησαν κάποια πράγματα να τα βάλουν σε τάξη. Στη δεύτερη τετραετία βλέπει πράγματα τα οποία, ξέρω κι εγώ, δεν τα περίμενε, φαντάζομαι.
0: Κοιτάξτε, εγώ συνολικά κάνοντας έναν απολογισμό, και δεν το κάνω από αντιπολιτευτική μανία, βλέπω ότι ο κύριος Μητσοτάκης ολοκληρώνει 2 θητείες και αν ρωτήσει κάποιος, αν διερωτηθεί στον καθρέφτη, ρε παιδί μου, ποιο είναι αυτό το σημαντικό πράγμα που αφήνει στον τόπο. Δηλαδή, αν πιάσει διάφορους πρωθυπουργούς από τη μεταπολίτευση και μετά και πριν τη μεταπολίτευση, θα πεις ότι εγώ μπορεί να διαφωνώ ή να συμφωνώ με μια συντηρητική ή με μια πιο προοδευτική πολιτική. Αλλά τέλος πάντων, ο Γέρο Καραμαλής έβαλε σε μια τροχιά την βιομηχάνηση της χώρας. Μπορεί να διαφωνούμε με τον τρόπο που άσκησε αυταρχικά την διακυβέρνηση της ΕΡΕ εκείνη την εποχή, με τα μακρονήσια και τις εξορίες, έτσι, διαφωνούμε, καταδικάζουμε, προσπάθησε να βάλει σε μια βιομηχανική τροχιά τη χώρα. Ο Ανδρέας Παπανδρέου, μπορεί κάποιος να συμφωνεί ή να διαφωνεί με την πολιτική του, αναμόρφωσε το ΕΣΥ. Έβαλε τα θεμέλια για το σύγχρονο κοινωνικό κράτος.
1: Και ενίσχυσε τη δημοκρατία.
0: Καθιέρωσε το ενιαίο αμυντικό δόγμα. Αναμόρφωσε τους θεσμούς. Μπορούμε να παρεθμίσουμε 1000 πράγματα. Και όλα και οι επόμενοι. Ο Κώστας Σιμίτης μπορεί να συμφωνήσει, να διαφωνήσει, αλλά περνάς από το Ρίο Αντίριο, βλέπεις τη Μεγάλη Γέφυρα, βλέπεις την Κύπρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, λες κάτι άφησε. Προσπαθώ να σκεφτώ και πραγματικά, εάν κάποιος από τους ακροατές μας θέλει να παρέμβει, θα το χαρώ πάρα πολύ, να μας πει ποιο ήταν το σημαντικό εκείνο πράγμα που φεύγοντας ο Μητσοτάκης αφήνει πίσω του για να τον θυμούνται οι επόμενες γενιές. Εγώ δυστυχώς δεν έχω δει, μετά από πακτολό δισεκατομμυρίων, ήρθαν δισεκατομμύρια στη χώρα τα τελευταία χρόνια, μετά την πανδημία, με το Ταμείο
1: λόγω Ανάκαψης. Λόγω COVID, λόγω Ταμείου Ανάκαψης, ΕΣΠΑ.
0: Μια δισεκατομμύρια έχουν έρθει στη χώρα.
1: Γύρω στα 90 δις.
0: Τα περισσότερα χρήματα που πήρε η Ελλάδα από τότε που μπήκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο το πακέτο των 40 δισεκατομμυρίων από το Ταμείο Ανάκαψης που μας δόθηκε μετά την πανδημία, όπως δόθηκε και σε άλλες χώρες, είναι χαρακτηριστικό. Θα σας φέρω ένα άλλο παράδειγμα, επειδή ξεκινήσαμε με τα αγροτικά. Ξέρετε ότι για την περίοδο 2023-2027 η χώρα μας πήρε, κρατηθείτε, περίπου 14 δισεκατομμύρια ευρώ. Ξέρετε πόσα πήρε η Δανία, μια χώρα αντίστοιχου μεγέθους, η οποία είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια στα γαλακτοκομικά προϊόντα, εξάγει και ο γεωργικός της τομέας φυσάει. Έτσι, το να είσαι αγρότης στη Δανία είναι σαν να είσαι εφοπλιστής, με την έννοια έχεις κύρος, έχεις χρήματα, τα παιδιά σου θέλουν να πάνε στο χωράφι ή θέλουν να πάνε στο μαντρί, θέλουν να ασχοληθούν με τα ζωντανά, θέλουν να ασχοληθούν.
1: Είναι επιχειρηματίες.
0: Μπράβο. Ή και έχει συνεταιριστικό κίνημα, η πολιτεία φροντίζει να τους επιμορφώνει, τους στέλνει σε σεμινάρια, γνωρίζουν τα πάντα για τις νέες καλλιέργειες, έχουν χρηματοδοτήσεις από τις τράπεζες για καινούργια γεωργικά μηχανήματα και ούτω καθεξής. Ξέρετε πόσα χρήματα πήρε από την κοινή αγροτική πολιτική? Λιγότερο από 5 δισεκατομμύρια. 5 δισεκατομμύρια η Δανία, και είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια, 13,5 δισεκατομμύρια η Ελλάδα, και είναι στο χείλος του γκρεμού ο πρωτογενής τομέας και έχει ερημώσει.
1: Και με μεγαλύτερη έκταση η Ελλάδα, και με μεγαλύτερη έκταση, έτσι. Και παράλληλα και για την κτηνοτροφία έχουμε τις φυσικές, έτσι, ομορφιές που θα μπορούσε να προοδεύσει και η κτηνοτροφία.
0: Και σαν να μην έφτανε αυτό, οι φυσικές ομορφιές, η ποικιλομορφία, η βιοποικιλότητα, τα διάφορα είδη και στα ζωντανά και στα φυτά, σαν να μην έφτανε αυτό, την προηγούμενη εβδομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πέρασε κανονισμός με ψήφους της δεξιάς και της ακροδεξιάς, των ευρωβουλευτών της Νέας Δημοκρατίας πλην ενός που απήχε, της κυρίας Λατινοπούλου και διαφόρων άλλων που το παίζουν και υπερπατριώτες,
1: για τα μεταλλαγμένα,
0: να επεκταθούν στα πιάτα μας τα γενετικά τροποποιημένα προϊόντα, τα μεταλλαγμένα. Το ακούσατε αυτό? Ότι οι 4 ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ καταψηφίσαμε και οι ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και της ακροδεξιάς υπερψήφισαν να επεκταθούν τα μεταλλαγμένα. Μέχρι 20 μεταλλάξεις δεν θεωρούνται μεταλλαγμένα, λέει.
1: Και μάλιστα δεν θα αναγράφονται στα προϊόντα.
0: Και δεν θα αναγράφεται στην ετικέτα του προϊόντα.
1: Αυτό είναι το χειρότερο, γιατί τουλάχιστον δηλαδή, αν υπήρχαν, αλλά να υπήρχε η αναγραφή, να μπορούσα εγώ να προστατεύσω τον εαυτό μου και...
0: Ακριβώς. Φανταστείτε ένα μπισκότο. Φανταστείτε ένα μπισκότο που έχει μέσα 20 συστατικά. Από βρώμη μέχρι σόγια, αραβόσιτο. Και τα 20 συστατικά έχουν μέχρι 20 γονιδιακές μεταλλάξεις, παρεμβάσεις δηλαδή στο DNA τους. Σύνολο 400 γονιδιακές μεταλλάξεις σε ένα μπισκότο. Τρως ένα εξ ολοκλήρου μεταλλαγμένο μπισκότο και σου απαγορεύουν να αναφέρεις
1: την εικόνα του τι τρως.
0: Στην ετικέτα και ταυτόχρονα, προσέξτε τι άλλο συμβαίνει. Ταυτόχρονα όλες αυτές οι πατέντες των μεταλλαγμένων προϊόντων είναι στα χέρια μιας εταιρείας διεθνούς πολυεθνικής στην Αμερική, οι παρεμβάσεις γίνονται στο εργαστήρι και θα σου έρχεται ντομάτα και μαϊντανός και σέλινο και ραδίκια και πορτοκάλια γενετικά τροποποιημένα, μία ποικιλία, δεν θα υπάρχει άλλη ομοιομορφία παντού. Δεν θα μπορεί ο Γεωργός να χρησιμοποιεί άλλου είδους σπόρους, θα τους αγοράζει ακριβά και θα εγκαταληφθεί η βιοποικιλότητα και η ποικιλομορφία που έχει η πατρίδα μας. Σας τα λέω αυτά διότι αυτό έγινε στον Απρίλιο του 2026, τώρα απλά από μερικούς μήνες, στο Συμβούλιο Υπουργών. Για πρώτη φορά η ελληνική κυβέρνηση έσπασε την πάγια θέση της Ελλάδας και ήρθαν μετά οι συνάδελφοι που τους τιμώ και τους σέβομαι κατά τα άλλα, των κομμάτων της κυβέρνησης και της ακροδεξιάς, και υπερψήφισαν να μας εξηγήσουν για ποιο λόγο υπερψήφισαν αυτό τον κατάπτυστο κανονισμό.
1: Μάλιστα.
0: Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όταν φωνάζουμε κάποιοι από εμάς για την Ήπεθρο, για την περιφέρεια, για τον αγροτικό κόσμο, πρέπει να αποδεικνύουμε στην πράξη ότι αυτά που λέμε τα εννοούμε. Δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος για να αποδεικνύεις στην πράξη αν αυτά που λες τα εννοείς, με την ψήφο σου. Εκεί φαίνεται ποιος πραγματικά πιστεύει αυτά που λέει και τα αποδεικνύει στην πράξη.
1: Κύριε Φαραντούρη,
0: ή όταν δεν ψηφίζεις, ή όταν απέχεις, ή όταν υπερψηφίζεις τέτοιου είδους καταστρεπτικές πρακτικές για τον τόπο σου, τότε πραγματικά δεν έχεις κανένα ηθικό έρισμα να βγεις μπροστά και να πεις εγώ υπερασπίζομαι τα συμφέροντα των αγροτών.
1: Ωραία. Κύριε Φαραντούρη, να πάμε λίγο σε ένα άλλο θέμα θέλω. Εκλογές, πιστεύετε ότι θα γίνουν το 27? Γιατί πάρα πολλές ενδείξεις δείχνουν ότι τα κόμματα και ιδιαίτερα το κυβερνών ετοιμάζεται για πιο σύντομο χρονικό διάστημα τις κάνει.
0: Πραγματικά δεν το γνωρίζω. Και δεν το γνωρίζω.
1: Την εκτίμησή σας θα ήθελα.
0: Δεν είναι στο χέρι μου. Εγώ προσπαθώ και τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ και οι συνάδελφοι ευρωβουλευτές και όλοι μας να κάνουμε τη δουλειά μας, ανεξάρτητα από το αν θα γίνουν οι εκλογές σε ένα μήνα ή σε 5 μήνες ή σε ένα χρόνο. Κάνουμε τη δουλειά μας καθημερινά, ώστε να έπρεπε να κριθούμε αύριο. Και κάπως έτσι νομίζω πρέπει όλοι να κάνουμε τη δουλειά μας τώρα.
1: Ωραία.
0: Το ΠΑΣΟΚ θεωρεί ότι πρέπει να γίνουν το συντομότερο δυνατόν εκλογές.
1: Και το έχει ζητήσει ο κύριος Ανδρουλάκης αυτό. Το έχει ζητήσει. Ορίστε. Το έχει ζητήσει ο κύριος Ανδρουλάκης εδώ και πολλούς μήνες αυτό.
0: Το έχει ζητήσει ο κύριος Ανδρουλάκης. Το πιστεύει ο κύριος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και όλοι μας. Ναι. Και το πιστεύουμε με το βλέμμα στραμμένο σε μια διαφορετική πολιτική για την Ήπεθρο, για τη γεωργία, για την ακρίβεια, για την ενέργεια, για τα μεγάλα έργα, για το δημογραφικό, για το στεγαστικό. Και το πιστεύουμε αυτό, διότι εν τέλει πιστεύουμε ότι ο κόσμος που είναι μουδιασμένος, που κάθεται στον καναπέ του, που προσπαθεί να βρει μια λύση στα προβλήματά του, που βομβαρδίζεται καθημερινά από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης διαπλοκής με διάφορα ερεθίσματα. Βλέπουμε τώρα ποια μέσα μαζικής ενημέρωσης και ποιοι επιχειρηματίες και ποιοι όλοι και ποια συμφέροντα έχουν λυσάξει. Το ΠΑΣΟΚ να είναι.
1: Σε αυτά τα συμφέροντα είναι και οι δημοσκοπικές εταιρείες.
0: Έχουν λυσάξει.
1: Για ποιο λόγο όμως, κύριε Φαραντούρη? Γιατί αυτό μου το λένε πάρα πολύ, ότι φαίνεται ότι υπάρχει μια πολεμική εναντίον του κυρίου Ανδρουλάκη και εναντίον του ΠΑΣΟΚ. Ποιος είναι ο σκοπός όμως?
0: Έχουν λυσάξει. Και έχουν λυσάξει για τον απλούστατο λόγο ότι αυτή τη στιγμή το μόνο κόμμα που έχει σοβαρό πρόγραμμα, έχει στελεχειακό δυναμικό και έμπειρο και μια νέα γενιά στελεχών, έχει δηλαδή σοβαρούς ανθρώπους και έχει και ένα πρόγραμμα που αν κάποιος μπει στην ιστοσελίδα του ΠΑΣΟΚ θα το βρει, pasok.gr, δηλαδή πώς θα πέσουν τα νίκια αύριο. Υπάρχει ειδική πλατφόρμα που αν κάποιος πατήσει μέσα θα δει τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, τι γίνεται με τα funds, τους services και τα κόκκινα δάνεια. Πατάς μέσα στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ και βλέπεις την επόμενη μέρα τι νομοθετικές προτάσεις έχουν κατατεθεί για να υλοποιηθούν. Βγήκε το κόμμα του κυρίου Τσίπρα και είπε για τα funds και για τις τράπεζες να βρούμε μια λογική win-win για μια πατριωτική εισφορά, πράγματα αόριστα και χωρίς καμία ουσιαστική και τυπική και πρακτική δέσμευση.
1: Γιατί πράγματα πιστεύετε όμως ότι
0: δηλαδή,
1: τον κύριο Τσίπρα
0: λέγονται στο καφενείο χωρίς καμία υποχρέωση.
1: Γιατί πιστεύετε, κύριε Φαραντούρη, πιστεύετε ότι τον κύριο Τσίπρα, που φαίνεται ότι το σιγοντάρουν κάποια κέντρα, γίνεται τόσο έντονο αυτό, ποιος είναι ο λόγος πιστεύετε?
0: Ο λόγος είναι ότι το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή δεν το θέλει η κυβέρνηση ως αντίπαλο δέος, ως τον πραγματικό αντίπαλο σε ένα δίλημα κυβερνητικό, γιατί ξέρει ότι όλα τα ποιοτικά στοιχεία είναι υπέρ του ΠΑΣΟΚ, δηλαδή και το πρόγραμμά του και η συνέπειά του και ο προγραμματικός του λόγος και οι κυβερνητικές του προτάσεις και το στελεχειακό του δυναμικό και το γεγονός ότι έχει βαθιές ρίζες στην ελληνική κοινωνία. Είναι ένα συγκροτημένο κόμμα, για να το πούμε απλά. Έχει αρχή, μέση, τέλος, ηγεσία, ηγετική ομάδα, περιφερειακά στελέχη. Γνωρίζουν όλοι στην Μπέλα ποιοι είναι στο ΠΑΣΟΚ. Ξέρουν ποιοι είναι και πόσο έχουν συμβάλει στον τόπο τους. Γνωρίζουν 5 πράγματα και 5 ανθρώπους. Στα υπόλοιπα κόμματα και κυρίως αυτά που βγήκανε τώρα τελευταία και στο κόμμα του κύριου Τσίπρα, ακόμα ούτε θέσεις υπάρχουν, ούτε όργανα υπάρχουν, ούτε προγραμματικός κυβερνητικός λόγος υπάρχει. Είναι ο εύκολος αντίπαλος για να συσπυρώσει κάποιους μετριοπαθείς.
1: Γιατί υπάρχει και διακυβέρνηση, έτσι, γι' αυτό. Η προηγούμενη, το 2015.
0: Υπάρχει προηγούμενη διακυβέρνηση που είναι ένα μέτρο σύγκρισης. Υπάρχει όμως και κάτι άλλο. Υπάρχει αυτή τη στιγμή ο εύκολος αντίπαλος. Το ΠΑΣΟΚ δεν είναι ένας εύκολος κυβερνητικός αντίπαλος, ούτε μπορεί να γίνει εύκολα ένας κυβερνητικός πόλος. Το γεγονός ότι βγαίνουν όλοι και προπαγανδίζουν ότι το ΠΑΣΟΚ θα συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία, αυτό που το λένε οι νεοδημοκράτες, είναι για να συσπυρώσουν ένα κρατήριο απέναντι στο ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ έχει δηλώσει σε όλους τους τόνους.
1: Αυτό έχει αποφασιστεί στο συνέδριο ότι δεν μπορεί να γίνει πλέον.
0: Ναι, ακριβώς. Ξέρετε, συνεχώς τα αναμασούν όλα και τα λένε και μεγεθύνουν και ψάχνουν να βρούνε, να ψηλήσουν τη Μαϊμού και να βρούνε δηλώσεις από εδώ και από εκεί να τις μεγεθύνουν. Όλα αυτά τα πράγματα προφανώς δημιουργούν μια σύγχυση στον κόσμο. Όπως επίσης όλες αυτές οι δημοσκοπήσεις ή αμφίβολης αξιοπιστίας, γιατί ξέρουμε και πρόσωπα, η δημοσκόπηση.
1: Μα υπήρξε και δήλωση εκπροσώπου ότι πρόσεξε κύριε Ανδρουλάκη, θα μας βρείτε απέναντί σας. Αυτό θα έπρεπε να παρέμβει εισαγγελέας κανονικά.
0: Βεβαίως κανονικά. Ακριβώς έπρεπε να παρέμβει εισαγγελέας όταν βγαίνει εκπρόσωπος δημοσκοπικής εταιρείας
1: και απειλεί ουσιαστικά έναν αρχηγό πρόεδρο κόμματος.
0: Προειδοποιεί έναν αρχηγό κόμματος.
1: Τον εκβιάζει.
0: Πολύ βάζει με τις δημοσκοπικές
1: εταιρείες. Τον εκβιάζει ουσιαστικά. Προσέξτε.
0: Για να το πληρώσει.
1: Ναι.
0: Ακούστε, εδώ όλα αυτά τα πράγματα είναι για την ομή της εξουσίας. Είναι δηλαδή ένας αγώνας να κρατηθεί η κυβέρνηση στην εξουσία. Η κυβέρνηση θα κρατηθεί στην εξουσία εάν απέναντί της έχει έναν εύκολο αντίπαλο που θυμίζει άσχημα πράγματα από το παρελθόν. Έτσι θεωρεί ότι θα συσπυρώσει τον κόσμο, τον μετριοπαθή, τον πιο συντηρητικό, αλλά και κόσμο που τέλος πάντων προτιμάει μια σταθερότητα εφήμερη από μια περιπέτεια που δεν γνωρίζει. Όλα τα υπόλοιπα κόμματα εκτός από το ΠΑΣΟΚ έχουν ένα πρόγραμμα. Δηλαδή ψηφίζεις ΠΑΣΟΚ, ξέρεις τι σου ξημερώνει. Ξέρεις τι λέει για το γεωργικό πετρέλαιο, αγροτικό πετρέλαιο. Ξέρεις τι λέει για το νίκη, για το στεγαστικό δάνειό σου. Ξέρεις τι λέει για το δάνειο που έχει κοκκινήσει για τα φανς του.
1: Για την ακρίβεια, ναι, τα έχουμε δει αυτά.
0: Ξέρεις τι λέει για το χρηματιστήριο ενέργειας. Ξέρεις τι λέει για τα εθνικά θέματα. Ξέρεις τι λέει για τις χρηματοδοτήσεις. Ξέρεις τι λέει για το ΦΠΑ στα βρεφικά είδη. Ο ΠΑΣΟΚ λέει, εμείς θα μηδενίσουμε το ΦΠΑ στα βρεφικά είδη, διότι θεωρούμε ότι αυτό είναι ένα μέτρο που θα στηρίξει τα νέα ζευγάρια. Το ΠΑΣΟΚ λέει ότι στα πρώτα 100 τετραγωνικά οι τρίτεκνοι και οι πολύτεκνοι θα έχουν έκπτωση 75% στον έμφυα. Ότι το ΠΑΣΟΚ έχει ένα πρόγραμμα, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Όλοι οι άλλοι δεν έχουν πρόγραμμα. Δεν ξέρουν τι λένε. Το ΠΑΣΟΚ λέει ότι έχεις μια επιχείρηση, έχεις ένα μαγαζί που κάποια στιγμή δυσκολεύτηκε και χρωστάει στο δημόσιο και στα δημόσια ταμεία και σε δημόσιους φορείς. Θα σου κάνω 120 δόσεις για να μπορέσεις να πάρεις μια ανάσα και να ξαναμπεί στην αγορά.
1: Και θα αφαιρεθούν και τα πανοκτόκια, έτσι.
0: Ναι, και γυρνάνε κάποιοι λένε πού θα τα βρείτε τα λεφτά. Μα οι 120 δόσεις δεν φέρουν λεφτά από το δημόσιο ταμείο.
1: Φέρουν λεφτά.
0: Αυτό είναι τον έρημο.
1: Θα φέρουν λεφτά, αυτό εξυπακούεται.
0: Ακριβώς. Άρα, λοιπόν, κύριε... άρα λοιπόν, βλέπετε ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα που έχει μια σοβαρότητα. Πρέπει και μπορεί να το εμπιστευτεί κανείς, γιατί έχει έναν κυβερνητικό λόγο που δεν είναι λόγος που εξυπηρετεί συμφέροντα. Μάλιστα. Είναι ένας λόγος παραδοσιακά πιο κοντά στον αγρότησα, στον πολίτη, στον νέο, στη γυναίκα, στον άπορο, στον ηλικιωμένο.
1: Κύριε Φαραντούρη, οι καινούργιες ανακατατάξεις που δημιουργούνται στον χώρο της κεντροαριστεράς, πώς τις βλέπετε? Δηλαδή είχαμε την είσοδο του κυρίου Τσίπρα, ξέχασε ότι ήταν επικεφαλής αντιπολίτευσης και αντί να ανεβάσει τα ποστά τα κατέβασε από 32% σε 17%. Βλέπουμε φεύγουν διαγραφές από το κόμμα του κυρίου Κασελάκη, βλέπουμε έντονες αντιπαραθέσεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Πώς βλέπετε όλο αυτό το πεδίο?
0: Δείχνει και την αδυναμία κάποιων ανθρώπων στους οποίους πολλοί Έλληνες πιστέψανε και πιστέψαμε να ανταποκριθούν στην ιστορική τους ευθύνη. Και για να μην μιλάω για άλλους, σας μιλήσω για τον εαυτό μου. Και εγώ κατέβηκα υποψήφιος με το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ήμουν ούτε κολλητός του αρχηγού, ούτε ξάδερφος, ούτε παρεάκι, ούτε παρεούλα, ούτε κολλητάρι. Κατέβηκα με 25 χρόνια προϋπηρεσία στα δημόσια πανεπιστήμια και στη δικηγορία με μια λογική να συσπηρωθούν οι ευρύτερες δημοκρατικές δυνάμεις, με μια προσπάθεια να γίνει μια σύγκληση με το ΠΑΣΟΚ, με τις δημοκρατικές δυνάμεις του τόπου, σε ένα πρόγραμμα προοδευτικής διακυβέρνησης. Ένα χρόνο στο ΣΥΡΙΖΑ που ήμουνα, άλλαξαν τρεις αρχηγοί. Ο κύριος Τσίπρας παρέδωσε στον κύριο Κασελάκη, τον οποίο και υποστήριξε να βγει. Ο κύριος Κασελάκη σηκώθηκε και έφυγε παίρνοντας βουλευτές. Ήρθε ο κύριος Φάμελος. Ο κύριος Φάμελος είναι υπό παρέτηση, διότι το κόμμα αποφάσισε ότι θα το διαλύσει και θα πάει σε ένα άλλο κόμμα. Πράγματα απίστευτα.
1: Το οποίο άλλο κόμμα δεν το θέλει.
0: Δηλαδή
1: περίεργα πράγματα.
0: Ναι, και θα δούμε και αστεία πράγματα. Ένα μήνα πριν τις εκλογές, η κυρία Γεωργοβασίλη, ο κύριος Φάμελος να παρετούνται από την βουλευτική τους έδρα για να είναι υποψήφιοι ελασίτες με το κόμμα του κύριου Τσίπρα. Αυτά τα πράγματα είναι αστειότητες.
1: Μάλιστα.
0: Και δείχνουν κιόλας ότι οι άνθρωποι δεν μπορούσαν. Εγώ, παρόλα αυτά, έχοντας αλλάξει τρεις αρχηγούς στο κόμμα, παρέμεινα εκεί πιστός στις αξίες μου, στις ιδέες μου, έκανα τη δουλειά μου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά φαίνεται ακόμα και αυτό ενοχλούσε. Και θυμάστε ότι πριν από μισό χρόνο, πριν από 6 μήνες, 7 μήνες, διεγράφει, επειδή είχα καλωσορίσει το ενδεχόμενο να κατέβει υποψήφια με κόμμα η τότε πρόεδρος του Συλλόγου Πληγέντων των Τεμπών, όπως θα έκανα για οποιονδήποτε πολίτη. Και όπως το ΠΑΣΟΚ με δημοκρατικό αίσθημα πάντα καλωσορίζει οποιονδήποτε θέλει να κατέβει στην πολιτική. Δεν σημαίνει ότι συμφωνούμε, καθέ άλλο, ή ότι ταυτιζόμαστε. Και τότε αυτό κρίθηκε από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ ότι ήταν αντίθετο προς την κομματική γραμμή και διεγράφην. Και μετά το μετάνιωσαν και με παίρναν τηλέφωνο και μου ζητούσαν συγγνώμη. Μιλάμε για αστειότητες.
1: Κύριε Φαραντούρη, Θέλω λίγο να πάμε στο θέμα της ακρίβειας. Είχε στείλει μια επιστολή ο κύριος Πρωθυπουργός στη Φόντερ Λάιν. Ναι, είχε στείλει, ζητούσε να γίνουν κάποιες παρεμβάσεις σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είδαμε ότι δεν έχει αλλάξει τίποτα. Τελευταία είδαμε ότι υπάρχει ένα site το οποίο έχουν δημιουργήσει πόσο κοστίζει, το οποίο αντικατέστησε το site του καταναλωτής. Πιστεύετε ότι αυτές οι προσπάθειες είναι προσπάθειες τις οποίες τις πιστεύει η κυβέρνηση? Πιστεύει ότι έτσι θα χτυπήσει την ακρίβεια? Είδαμε και μια συνάντηση με τους εκπροσώπους των μεγάλων εταιριών στα τρόφιμα. Δηλαδή, πώς είναι δυνατό μια κυβέρνηση να μην μπορεί να ελέγξει, όπως ελέγχουν όλες οι κυβερνήσεις της Ευρώπης, το θέμα της διατίμησης?
0: Το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός έκανε μια συνάντηση σε κλειστές πόρτες με σούπερ μαρκετάδες, τους οποίους η πολιτεία αφήνει υπενιγμούς ότι έχουν στήσει τιμές, ότι κρατάνε τις τιμές ψηλά. Αυτό
1: μα έχουν δημιουργήσει δεύτερες εταιρείες από τις οποίες προμηθεύονται, και έτσι κανονικά, τελικά τριγωνικές εταιρείες έχουν κάνει.
0: Αυτό κανονικά αντιμετωπίζεται από τις ανεξάρτητες αρχές με τέλεκι, με πρόστιμο. Αν υπάρχουν υποψίες για καρτέλ, μπαίνεις μέσα και τους αλλάζεις τα φώτα. Δεν τους καλείς σε κλειστό δωμάτιο να τους εκλιπαρείς γονατιστός στα γόνατα, γονατιστός εκλιπαρώντας τον νύκτο τους. Ρίξε λίγο τις τιμές, ρε παιδιά, μέχρι τον Αύγουστο, μέχρι να πάμε στις εκλογές. Αυτά τα πράγματα είναι αδιανόητα σε οποιαδήποτε ευρωπαϊκή πρωτεύουσα της Ευρώπης, σε οποιαδήποτε χώρα του κόσμου. Και ξέρετε κάτι, λέμε για το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ είναι το κόμμα το οποίο έκανε την Επιτροπή Ανταγωνισμού Ανεξάρτητη Αρχή. Ανεξάρτητη Αρχή, εξοπλίζοντάς την με ελευθερίες, λειτουργική ανεξαρτησία, πόρους και την απόλυτη αρμοδιότητα να παρεμβαίνει και να λύνει αυτές τις τρευλώσεις. Και όταν βρίσκει καρτέλ να εφαρμόζει και τον νόμο που είναι μέχρι 10% πρόστιμο του κύκλου εργασιών, του παγκόσμιου κύκλου εργασιών. Για πέστε μου, πόσα καρτέλ που όλη η Ελλάδα είναι καρτελοποιημένη. Όλες οι μεγάλες εταιρείες δηλαδή μεταξύ τους έχουν συνεννοηθεί και κρατάνε τις ποινές
1: στα τρόφιμα, στην ενέργεια. Παντού. Το βλέπουμε, το ζούμε αυτό.
0: Άρα, προσέξτε, η κυβέρνηση δεν θέλει να ρίξει την ακρίβεια, ή ακόμα και αν ήθελε δεν μπορεί. Και ορισμένοι με ρωτάνε, μα γιατί δεν μπορεί, ή γιατί δεν θέλει, είναι δυνατόν να μην θέλει? Η απάντηση είναι διότι οφείλει όλα αυτά τα προεξοφλημένα γραμμάτια. Είναι προεξοφλημένα γραμμάτια. Είναι γραμμάτια στους ανθρώπους, στους επιχειρηματικούς ομίλους που τη βοήθησαν να εκλεγεί. Και προφανώς η ακρίβεια μπορεί να τη βολεύει κιόλας, διότι όσο πιο
1: ακριβά περισσότερα το κράτος,
0: τόσο περισσότερο ο ΦΠΑ βάζει στην τσέπη. Και τι τον κάνει το ΦΠΑ? Το μοιράζει σε κολλητούς.
1: Ένα μέρος.
0: Δηλαδή δίνει απευθείας αναθέσεις μέσα από τις ΔΕΚΟ, μέσα από τη ΔΕΗ, μέσα από τη ΔΕΠΑ, μέσα από τα ελληνικά πετρέλαια, μέσα από εταιρείες που ελέγχει μέσω του δημοσίου και της συμμετοχής της. Μοιράζει χρήματα. Αυτή είναι η αλήθεια. Μοιράζει απευθείας αναθέσεις. Έχουμε παγκόσμιο ρεκόρ απευθείας αναθέσεων. Άρα λοιπόν αυτά τα πράγματα δεν αντιμετωπίζονται ούτε με καφενιακού χαρακτήρα συζητήσεις, όπως τα καινούργια κόμματα αρέσκονται, διότι τα καινούργια κόμματα που έρχονται, τα οποία έχουν και τη λυσαλέα στήριξη συγκεκριμένων επιχειρηματικών συμφερόντων, όχι μόνο δεν λένε ποιο είναι το πρόγραμμά τους για την επόμενη μέρα, μιλάνε για πράγματα τα οποία είναι αστεία. Όταν βγαίνει δηλαδή το κόμμα Ελλάς και λέει για μια πατριωτική εισφορά σε εθελοντική βάση, καταλαβαίνετε πόσο σοβαρά παίρνει τα ζητήματα της ακρίβειας και των μεγάλων συμφερόντων. Πατριωτική συμφωνία.
1: Αυτά συμβαίνουν σε άλλες χώρες, κύριε Φαραντούρη. Δηλαδή, μεγάλοι επιχειρηματίες να στηρίζουν έτσι κάτω από το τραπέζι κόμματα κτλ.
0: Κοιτάξτε, πάντα η διαπλοκή της οικονομικής εξουσίας και της πολιτικής εξουσίας είναι ένα φαινόμενο που όσο
1: λιγότερο, ναι, αλλά βλέπουμε και τιμωρίες, έτσι.
0: Είναι μια κοινωνία,
1: βλέπουμε και τιμωρίες. Λέγανε ο κύριος Σαρκοζή πήρε λεφτά από τον Καντάφη, αλλά τιμωρήθηκε ο Σαρκοζή.
0: Ο κύριος Σαρκοζή πήγε στη φυλακή.
1: Ναι.
0: Στη Γαλλία, όταν συλληφθείς να έχεις παράνομες σχέσεις με επιχειρηματικούς ομίλους, πας φυλακή. Ο πρόεδρος της Γαλλίας, που κρατούσε στα δάχτυλά του, στα χέρια του τα πυρηνικά, πήγε φυλακή. Στην Μπουζού, μέσα, με βραχιολάκι. Λοιπόν, εδώ στην Ελλάδα έχουμε συνηθίσει ο εκάστοτε πρωθυπουργός να απολαμβάνει...
1: Εδώ άμα κάνεις κάτι παράνομο αλλάζει στον νόμο, κύριε Φαραντούρη.
0: Ναι, όπως μαθαίνω ότι τώρα ετοιμάζονται να αλλάξουν τον νόμο
1: για τις υποκλοπές,
0: για να πέσει τα μαλακά ο τύπος που έκανε τις παράνομες υποκλοπές.
1: Ναι, να μην δικαστεί στην Ελλάδα, να πάει στο Ισραήλ να δικαστεί.
0: Άρα είναι σημερινές ειδήσεις αυτές. Εγώ λοιπόν πιστεύω ότι η χώρα αυτή τη στιγμή, γιατί μας ακούνε και άνθρωποι που δεν μπορούν να βγάλουν τον νίκη τους, μας ακούνε και άνθρωποι που φεύγουν τα παιδιά τους στο εξωτερικό, μας ακούνε και άνθρωποι που δεν βγαίνει να καλλιεργήσουν το χωράφι τους, που η εισοδιά τους δεν αρκεί για να σπείρουν την επόμενη χρονιά, μας ακούνε και άνθρωποι που η σύνταξή τους δεν τους φτάνει για να πληρώσουν τα προστοζήν. Και επειδή μας ακούν όλοι αυτοί οι άνθρωποι και αναρωτιόνται, μπορούμε να έχουμε μια καλύτερη ζωή? Η απάντηση είναι, παιδιά, η καλύτερη ζωή δεν θα έρθει από κάποιους μαθητευόμενους γάμους που σας υπόσχονται πράγματα Μάγους. Χωρίς να δεσμεύονται στην ουσία και πρακτικά. Η διαφορά του Πασόκ από τους άλλους είναι ότι ό,τι λέει το Πασόκ το έχει δημοσιοποιήσει, μπορεί να το βρείτε στην ιστοσελίδα του, στο πρόγραμμά του, και με αυτό το πρόγραμμα που έχει εγκριθεί από όργανα, που έχει εγκριθεί από το συνέδριο, που το έχει ανακοινώσει ο πρόεδρος του, ο Νίκος Ανδρουλάκης, που το έχουν εγκρίνει οι περιφερειακές οργανώσεις, που προέκυψε από τα κάτω, έγιναν περιφερειακά αναπτυξιακά συνέδρια σε όλη την Ελλάδα για να προκύψει το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Και είναι ένα πρόγραμμα ανιρτημένο νομικά και ηθικά και πολιτικά δεσμευτικό για το κόμμα, διότι έχει περάσει από το συνέδριό του και οι προγραμματικές μας θέσεις είναι δεσμευτικές για την επόμενη μέρα και για όσους από εμάς χρειαστεί να εφαρμόσουμε, και εφαρμόζουμε καθημερινά. Και εγώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ευρωβουλή το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ υπηρετώ και τις αρχές του, και δίνω μάχη για τα εθνικά συμφέροντα, για να δει κανένα φράγκο στην περιφέρεια.
1: Τα οποία δεν θα τα συζητήσουμε τώρα, γιατί είναι πολλά και σημαντικά τα εθνικά θέματα. Θα μας δοθεί η ευκαιρία, πιστεύω, στο άμεσο μέλλον να τα πούμε πιο αναλυτικά.
0: Ναι,
1: γιατί είναι πολλά αυτά που γίνονται.
0: Ναι, σήμερα ήρθε σαν νομοβροντία πριν από 2 ώρες η δήλωση ενός στελέχους της Ελλάς, του κυρίου Μπίστη, που είπε ότι η υλοποίηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης της Ελλάδας με την Κύπρο, ένα έργο που το έχει χρηματοδοτήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση με 700 εκατομμύρια, και αναβαθμίζει την Ελλάδα και την Κύπρο και μειώνει και τις τιμές ενέργειας, είπε ο κύριος Μπίστης ότι είναι μονομερής ενέργεια και δεν θα πρέπει ο Νίκος Ανδρουλάκης να πιέζει για την υλοποίησή του. Δηλαδή ουσιαστικά ο κύριος Μπίστης, δηλαδή το στέλεχος της Ελλάδας.
1: Ο κύριος Μπίστης τώρα είναι στον Ελλάς. Στον Ελλάς είναι ο κύριος Μπίστης τώρα.
0: Υιοθετεί εξ ολοκλήρου το αφήγημα του Ερντογάν. Δηλαδή μιλάμε για τρελά πράγματα. Θα τρελαθούμε δηλαδή στο τέλος.
1: Πάντως είναι στον Ελλάς τώρα ο κύριος Μπίστης.
0: Πού είναι?
1: Στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα είναι τώρα.
0: Ναι, είναι στέλεχος του Ελλάς. Έχει υπογράψει με τα δυο του χέρια και με τα δυο του πόδια, από ό,τι ξέρω.
1: Ωραία, δεν το ήξερα, τώρα το είδα. Κύριε Φαρντούρη, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Πιστεύω είπαμε αρκετά και νομίζω ότι θα έχουμε την ευκαιρία να ξαναπούμε και άλλα πράγματα ιδιαίτερα σημαντικά, όπως τα ελληνοτουρκικά.
0: Θα χαρώ πολύ να ανταμώσουμε και στο στούντιο, διότι μία από τις προσεχείς επισκέψεις μου στη Βόρεια Ελλάδα είναι αφιερωμένη στην Πέλα, στην όμορφη Πέλα. Επισκέπτομαι συχνά τα μέρη μας εκεί.
1: Σας βλέπω κινείστε σε όλη την Ελλάδα, κύριε Φαραντού. Το είχατε υποσχεθεί όμως προεκλογικά αυτό, ότι δεν θα σταματήσετε.
0: Προσέξτε, δεν θα σταματήσω, το έχω υποσχεθεί. Έχω όμως πολλούς λόγους για να επισκέπτομαι τα όμορφα μέρη σας εκεί. Εκτός από την αγάπη μου για την περιοχή και τον ομό, έχω και μια κόρη που σπουδάζει στη Φλόρινα, είναι στο πρώτο έτος της ψυχολογίας, στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Και έτσι λοιπόν, οικογενειακώς, είμαστε πάρα πολύ συχνά και απολαμβάνουμε τα ωραία μέρη.
1: Θα χαρούμε να σας δούμε και από κοντά.
0: Είναι μέσα στην καρδιά μου για πολλούς λόγους. Και για έναν ακόμη περισσότερο, αυτό τον καιρό από πέρυσι που σπουδάζει η κόρη μου εκεί στα μέρη σας.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Νίκο Φαραντούρη, για αυτή την κουβέντα, για αυτή την ενημέρωση που είχαμε από αυτόν. Συνεχίζουμε με μουσική. 100 πέρα. Πέλα 103,3. Ακούτε το σταθμό, ακούτε τα τραγούδια, ακούτε τις συζητήσεις, τις εκπομπές τις οποίες έχει.

Ράδιο Πέλλας στους 103,3. Ακούτε την εκπομπή κάθε την Τρίτη 8 με 10 το απόγευμα, και σίγουρα έχουμε κάποια συνεντεύξεις προγραμματίσει, κάποια σχόλια και κάποια μουσική. Είμαστε κοντά σας μαζί με τη Χρύσα Τριφωνίδου και ο Κοσμάς Ερυθρόπουλος. Σήμερα βέβαια η Χρύσα απουσίαζε, την επόμενη Τρίτη θα είναι πρώτο Θεός εδώ. Να σας ευχαριστήσω που ήσασταν μαζί μας, να σας ευχηθώ ένα καλό και ήσυχο βραδάκι, και βέβαια ακούγοντας πάντα τις μουσικές επιλογές του Ράδιο Πέλλα. Καλή σας νύχτα.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick J. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
2: KGM. Σιδηρόπουλος, ΑΕ, 4ο χιλιόμετρο, Σκίδρας Αριδέας.
3: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θέατρο Γαβαλιώτισσας, Έδεσα. Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση 20 ευρώ. Βιβλιοπωλείο του Φεξής. Καταράχτες, τουριστικό περίπτερο και more.com.
4: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
5: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
6: Πέλα FM

0: FM.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Η ώρα είναι 11. Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στην Ισάν Σιδηρόπουλος.
1: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στην Ισάν Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Ισάν. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
0: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
1: Ισάν Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
2: Bella FM.

ξέρεις τι είναι. Έχω στα μάτια τη βροχή και οι αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι, να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι, τα σκουριασμένα σ' αγαπώ, μέσα σταγιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη σκιά

τη ερήπια καρδιά να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς, ξέρεις τι είναι, να έχω ανάγκη να σε δω και να μη σε δω. Ξέρεις τι είναι με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύση απ' τα διέξοδο, να βγω κι όλοι οι δρόμοι να οδηγούν σε χωρισμό.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.

ξέρεις τι είναι. Να έχω στα μάτια τη βροχή και οι αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι. Να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι. Τα σκουριασμένα σ' αγαπώ μέσα στα γιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη σκιά

κάτι ερείπια καρδιάς να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς, ξέρεις τι είναι, να έχω ανάγκη να σε δω και να μη σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύση απ' τα διέ...

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Προσπαθούσα σ' όλα να είμαι εγώ εντάξει και να βάλω τη ζωή μου σε μια τάξη. Αντικείμενα δικά σου κι ό,τι άφησες εδώ.

καλά τον εαυτό μου, ότι ήταν τελικά για το καλό μου. Κάθε μέρα που περνούσε σε τραβούσε.

Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις τα σ' αγαπώ. Λες τα πάντα θα διαγράψεις στο τέρμα πως φτάσαμε. Εσύ ξεχνάς, σκορπάς, διαγράφεις